αγαπήσαμε, καρδιά μου, κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι, κι όσα μας έμαθα να ζούμε το

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κάποιο βράδυ που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει, απ' τα γιάζει.

σοβά για το χαμό σου, για το λάθος που πια γίνεται δικό σου. Οι κανόνες γκρίζες ζώνες μες στο φως σου, χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες, μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες, που χορεύουν σαν χαμένες μπαλαρίνες.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δε βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον

Στομάχι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διάρρη με ροκάματα και πλήξεις στα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα. Τη διάλεξε μα άλλαξε η γνώμη του για αυτή. Σαν έμαθε πως ήτανε μια παντρεμένη ακόμα. Τη βρήκε πιο ξεδιάντροπη

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριός απ' τον οτέ.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δραματική είναι η κατάσταση σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό. Στην περιοχή της Ζιρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο στην Ανδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσης από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βιέστε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στην αυριανή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στο Λευκό Οίκο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις, προβλήματα σε καύσιμα και ηλεκτροδότηση. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο Κουβανός πρόεδρος στο πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κονγκό, σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Εμπολά, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανάτων. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοιος 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 27 Εβδόμου, 6 και 9 πρώτα λεπτά, 27 Ιουλίου, τελευταία Δευτέρα αυτού του μήνα. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, χωρίς την Κατερίνα Σερέτη από σήμερα, που κάνει χρήση των διακοπών της. Άλλη Ελλάδα άφησα, άλλη Ελλάδα βρήκα. Τα κάνατε ρημαδιό όσο διάστημα έλειπα. Ρημαδιό όμως. Σας άφησα τη βενζίνη στο 1,76 και 77 δολάρια το Brent και τη βρήκα στα 100. Στα 100 κοντά. Σήμερα το πρωί έπεσε στα 92. Η βενζίνη στα βενζινάδικα 1,92 σήμερα το πρωί την είδα. Τουλάχιστον στη διαδρομή προς τα εδώ. Με άλλα κόμματα σας άφησα, με άλλα κόμματα σας βρίσκω. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο είχε και μερικές ωραίες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ο Όλυμπος, το βουνό μου, το βουνό που είναι απέναντι από το χωριό μου, που το βλέπω κάθε φορά που ανοίγω το παράθυρό μου, όταν ήμουν στο χωριό τουλάχιστον, ο Όλυμπος μπήκε στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ύστερα η Ελλάδα βρέθηκε στο water polo, στην υδατοσφαίριση, να το λέμε και ελληνικά, βρέθηκε στην κορφή του κόσμου, επίσης, χθες και αυτό. Υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις. Μία από τις καλύτερες ήταν την Παρασκευή που επέστρεφα, με υποδέχτηκε ωραία, σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω δυνατή από ό,τι έπρεπε, αλλά μια ωραία βροχή, ποτιστική, όμορφη, ωραία, πάρα πολύ με υποδέχτηκε πάρα πολύ όμορφα και αυτό το χάρηκα πάρα πολύ επίσης. Μια σας και σας είπα για τον καιρό, να σας πω ότι σήμερα στα βόρεια θα έχει παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, μικρή, μη φανταστείτε, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας είπα ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας, αλλά φαντάζομαι τους ξέρετε, ήδη καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα πρώτα μηνύματα. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Καλή εβδομάδα με υγεία, λέει. Καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. 18 βαθμούς έχει στην Ξάνθη αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 23 βαθμούς. Να έχουμε, μου λέει, καλό χειμώνα. Έτσι, τολμώ να το πω, γιατί η Παναγιώτα μου είπε έτσι και πεις καλό χειμώνα, θα σου κλείσω το μικρόφωνο. Δεν το λέω εγώ. Η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα μου εύχεται καλό χειμώνα. Ευπρόσδεκτη σε μένα τουλάχιστον η ευχή. Καλό χειμώνα να έχουμε.

0: την ώρα.
1: Η κυρία Κατερίνα μας θυμίζει, αφού μας πει ότι έχει 21 βαθμούς εκεί που βρίσκεται, στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος. Εύχεται χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Ευκαιρίας δοθήσεις να πω ότι γιορτάζουν σήμερα η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά.

Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, γυρίσατε με γεμάτες μπαταρίες. Ναι, ελπίζω και εύχομαι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σολομώντα. Λοιπόν, σήμερα που είναι 27 Ιουλίου, είναι αργία στη Βόρεια Κορέα για την ημέρα της νίκης, προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού Πολέμου. Είναι εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκοτσέζικου ουίσκι, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και εθνική ημέρα χορού. Τρέχα γύρευε γιατί, αλλά το βασικό είναι εθνική ημέρα υπναράδων στην Φιλανδία. Να σας πούμε γι' αυτό. Είναι φιλανδική γιορτή με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες. Όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί της 27ης Ιουλίου, μπουγελώνεται ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Στη Φιλανδία αυτά. Στην πόλη Νάνταλη, διαβάζω, στην νότια Φιλανδία, η γιορτή έχει πιο επίσημο χαρακτήρα. Στις 7 το πρωί της 27ης Ιουλίου, μια προσωπικότητα της χώρας που έχει προσφέρει στην πόλη επιλέγεται με μυστικότητα και ρίχνεται στην θάλασσα. Συνήθως οι τοπικοί πολιτικοί έχουν τις περισσότερες ρήψεις που αποτελούν και τίτλο τιμής για αυτούς. Η γιορτή, λέει, έλκει την καταγωγή της από την ιστορία των Ενεφέσο Αγίων Επτά Παιδών. Αντωνίνος Διονύσιος, Εξακουστιδιανός, Ιάμβλυχος, Κωνσταντίνος, Μαξιμιλιανός και Μαρτινιανός. Αυτοί, σύμφωνα με την παράδοση, κοιμήθηκαν για 200 χρόνια σε μια σπηλιά για να αποφύγουν τις διώξεις του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου γύρω στο 250 μετά Χριστόν. Η μνήμη των Ενεφέσο Αγίων Επτά Παιδών γιορτάζεται στις σκανδιναβικές χώρες στις 27 Ιουλίου και από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία στις 4 Αυγούστου. Αυτά και για την Εθνική ημέρα υπναράδων στην Φιλανδία. Σαν σήμερα το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στην μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885, σαν σήμερα, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. Τότε περνούσε ολόκληρη άμαξα από πάνω σου και ήταν, εντάξει, ένα ατύχημα, θα το έλεγες και μικρό υπό τις παρούσες συνθήκες, άντε να περάσει τώρα αυτοκίνητο από πάνω σου. Το 1922 ήταν 27 Ιουλίου, όταν με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Το 1922 θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924, στις 27 Ιουλίου, γινόταν η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες του κόσμου. Το 1940, σαν σήμερα, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας. Στη Μουνσάν είναι που ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Λοιπόν, εκεί υπογράφτηκε το 1953 η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών,
στο Sweet Home Alabama, τον Lynyrd Skynyrd. Και το 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ήταν ο απολογισμός.

Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα γεννιόταν το 1903 ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννιόταν η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 1948 γεννιόταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Αντιθέτως, πέθαναν το 1864 ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, την παθολογία και την χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα. Και το 1992 χάναμε την Τζένι Καρέζη, που ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδας ηθοποιού, χωρίς περισσότερες συστάσεις δεν χρειάζονται.

Ο κύριος Γιώργος μου εύχεται καλημέρα. 19 βαθμούς έχει στην γλύφα της Θιώτιδας, στην Πελασγία. Μου λέει επιστροφή και για μένα σήμερα στη δουλειά. Αλλά εγώ γύρισα από διακοπές από το χωριό σου, το δικό μου δηλαδή. Ήταν στο Λιβάδι και λέει εκπληκτικά. Τα λέω εγώ, αλλά πείτε τα και κανένας άλλος, γιατί εμένα πια, πες, δεν με πιστεύουν πια. Λοιπόν, εκπληκτικά πέρασε ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος στο Λιβάδι. Ωραίο χωριό. Μου λείπει πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 24 βαθμοί. Η καλή εβδομάδα μας εύχεται. Έβλεπα πριν από λίγο στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις στο Earth News με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο, τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου που ήταν στον Πειραιά. Φεύγουν γεμάτα, λέει, τα πλοία για διακοπές. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θα είναι οι κύριες που θα φύγουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον κάτοικοι των Αθηνών. Ο Αύγουστος ούτως ή άλλως φημίζεται ότι είναι ο μήνας μέχρι το 15 Αυγούστου, άντε μέχρι τις 20 Αυγούστου, που μπορείς να κυκλοφορήσεις άνετα, μικραίνουν οι αποστάσεις, δεν καταναλώνεις τόση βενζίνη, δεν έχεις τόσα νεύρα γιατί δεν έχει τέτοια μποτιλιαρίσματα, βρίσκεις να παρκάρεις ενδεχομένως. Ωραία είναι.

Η κυρία αποθητή μας στέλνει μια εικόνα, μας λέει ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας, ο οποίος είναι ο ιατρός των ψυχών. Και εύχεται χρόνια πολλά με υγεία. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λίγο για το τι, πού τα βρίσκουμε. Θα με συγχωρέσετε, γιατί μπορεί να έχω κενά σε κάποια πράγματα που έχω χάσει αυτό το διάστημα που έλειπα. Αλλά σιγά σιγά θα τα βρούμε με τη βοήθεια και τη δική σας. Είχα αφήσει αυτή τον πόλεμο που γινόταν στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ, ξέρετε, στον Περσικό κόλπο κτλ. Τα είχα αφήσει σε μία ηρεμία. Έκτοτε, και λίγο μόλις έφυγα, ξανά άρχισαν επί δύο εβδομάδες ξανά οι βομβαρδισμοί. Εκτινάχθηκαν και οι τιμές των καυσίμων κτλ. Τώρα διαβάζω να μεταδίδουν τα αμερικανικά ειδησογραφικά δίκτυα ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να δώσει λίγο χρόνο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τώρα. Μα διαπραγματεύσεις γίνονταν και τότε πριν φύγω. Διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν καταλήξει και σε 14 σημεία, υποτίθεται, όπου είχε βάλει ο κύριος Τραμπ φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Τι έγινε ξαφνικά 14 μέρες και βομβάρδιζαν? Άγνωστο. Διαβάζω όμως, και αυτό είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας της σημερινής, ότι με το που έδωσε ο κύριος Τραμπ, ή τουλάχιστον έτσι διαφάνηκε ή διέρευσε στα μέσα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι αφήνει χρόνο στις διαπραγματεύσεις, όχι πάρα πολύ, αλλά αφήνει χρόνο, κατευθείαν έπεσαν τα καύσιμα κατά 5% τα καύσιμα, εννοώ το πετρέλαιο Brent, του Brent, αυτό που είναι, ορίζει τις δικές μας τιμές, εν πάση περιπτώσει. Έχει πέσει ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο του, επηρεάζει τις τιμές στην Αμερική, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς για την Ευρώπη τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και για την Ελλάδα. Έπεσαν 5%. Βέβαια, χθες είχαμε άλλη μία εξέλιξη, φαντάζομαι το ξέρετε. Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα έχει άλλη μία επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης όλο τον Αύγουστο, και αυτό έχει τη σημασία του. Όχι τόσο μόνο για τα αυτοκίνητα που εμείς γεμίζουμε και κυκλοφορούμε στις πόλεις για να πάμε στις δουλειές μας ή να φύγουμε για τις διακοπές μας ή το ένα ή το άλλο, αλλά κυρίως και για να μην επιβαρυνθούν έτη περαιτέρω οι μεταφορές, γιατί αυτό το κόστος ευθύγραμμα μεταφέρεται και στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα, οπουδήποτε. Καλό είναι αυτό. 5 λεπτά ήταν πριν η προηγούμενη επιδότηση από αυτή που είχαν δώσει τα πρατήρια, οι εταιρείες βενζινοειδών. Άλλα 10 λεπτά τώρα δίνεται με επιχορήγηση από την κυβέρνηση, μείον 15 λεπτά στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, και αυτό είναι ένα καλό. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επαναρχόμαστε. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Ναι, καλέ, έχουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες, σε εξέλιξη έρευνες. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί, συγκάλεσε ο Μακρόν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν, κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτεων πόλεων Πεσκίτσι και Βιέστε. Σήμερα στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή, εντός της ημέρας, η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρο στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε πάλι. Ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων. Η πρώτη είδηση του δελτίου στους τίτλους ήταν για ένα επεισόδιο που είχαμε στο Σιάτλ. Είχαμε μια επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες. Είναι αδιευκρίνιστος ακόμη ο αριθμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center. Είναι κοντά εκεί στο εμβληματικό, στο που έχουν τη βελόνα, ας πούμε, το Space Needle που λένε στο Seattle. Θα το έχετε δει σίγουρα σε ταινίες, σειρές κτλ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Γι' αυτό η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Δεν ξέρω τι καινούργια μόδα είναι αυτή. Κάποιοι δεν θέλουν διάφοροι έτσι, θεσμοί, διάφορα πράγματα που γίνονται, εκδηλώσεις κτλ. Να γίνονται με ασφάλεια. Το είδαμε και στη Γερμανία, που ένας Γερμανός υπήκοος, Λιβανέζικης καταγωγής, μουσουλμάνος, πιστός στο Ισλαμικό κράτος, τον ISIS, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε μια εκδήλωση που γινόταν για το Pride της πόλης και σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε πάνω από 20 άλλα άτομα, γιατί προφανώς δεν του άρεσε η εκδήλωση, ήθελε να σπείρει τον τρόμο προφανώς και το θάνατο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου. Είναι όμως από τα σημεία των καιρών.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που εύχεται καλές διακοπές στην Κατερίνα και καλώς όρισε σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σπύρο, ο οποίος μας άκουγε κάθε μέρα από την Ξάνθη, αλλά τώρα απέκτησε και Viber και μπορεί να μας στέλνει μηνύματα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Υπενθυμίζουμε ότι δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας έχετε στη διάθεσή σας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Μπορείτε να μας βρίσκετε στη διεύθυνση Earth News Radio. Θα βάλετε δηλαδή πάνω στο ψακτήρι εκεί που έχει τον μεγεθυντικό φακό. Θα βάλετε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Θα μας βρείτε, θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας. Εκεί μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, που μας στέλνει φωτογραφία τώρα με ηλιοβασίλεμα, πρέπει να είναι αυτό, υπέροχο.

Φυσικά η είδηση του Σαββατοκύριακου, η μία από τις κυριότερες ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, είναι οι φωτιές που μένονται στην Γαλλία και στην Ισπανία. Ήδη βρίσκονται εκεί και στην Ισπανία τουλάχιστον. Και διεθνής δύναμη, ευρωπαϊκή δύναμη, δύο αεροπλάνα CL415 έχει στείλει και η Ελλάδα για να συνδράμουν εκεί στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Έβλεπα εικόνες από τις ένοπλες δυνάμεις στο Μπορντό να προσπαθούν με τα εξκαπτικά μηχανήματα να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από την πόλη, η οποία πραγματικά κινδυνεύει. Από ό,τι διάβαζα, αθρηστικά και στις δύο χώρες έχουν απομακρυνθεί γύρω στους πάνω από 300.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Εκεί πέφτουν ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο τα 112, γιατί και αυτοί εφαρμόζουν πλέον αυτό το σύστημα, και εκενώνονται κατοικίες. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα. Έβλεπα ένα βίντεο ερασιτεχνικό από μετεωρολογικό σταθμό στην Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, όπου διήνυσε η φωτιά, οι φλόγες διήνυσαν μία απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων, 60 χιλιόμετρων, μέσα σε 8 λεπτά από την αλλαγή της φοράς των ανέμων. Μάλιστα έβλεπες, και από την ταχύτητα των ανέμων, έβλεπες μάλιστα τις φλόγες, οι οποίες έπαιρναν τελείως διαφορετική κατεύθυνση κάθε φορά ή σε κλάσματα του δευτερολέπτου, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε μάθει, δεν το ξέραμε, το μάθαμε ότι δημιουργείται και μικροκλίμα όταν υπάρχει εστία φωτιάς, και στροβιλίζεται ο αέρας και παίρνει διαφορετικές διευθύνσεις από αυτό που θεωρητικά νόμιζες ότι θα πάει. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία και την Γαλλία, εικόνες που δεν θέλουμε να υπάρχουν ποτέ, γιατί τις είδαμε, τις έχουμε ζήσει. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την επέτειο για το μάτι. Ας μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί πληγώνει, ακόμα πληγώνει. Είναι ανοιχτή αυτή η πληγή. Κάποιοι δεν το θυμούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει για τους περισσότερους είναι μια ανοιχτή πληγή. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλώς όρισα, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Μου λέει, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κάνετε. Να είστε καλά, 24 βαθμούς έχει ήδη το Ηράκλειο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, φίλος της εκπομπής. Λέει, Γερμανός υπήκος που λεγόταν Αμπντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, σαν να λέμε πίτσα με ανανά. Λέει για τον αυτόν τον δράστη του φωνικού και της επίθεσης, εν πάση περιπτώσει, στην Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είχε την υπηκότητα. Ήταν λιβανέζικης καταγωγής και πιστός στο Ισλαμικό κράτος, στον ISIS. Παρ' όλα αυτά είχε την γερμανική υπηκότητα. Έχουν και αυτοί τις διαδικασίες τους, οι οποίες διαδικασίες έχουν αρχίσει να τελούν υποαίρεση και στην Γερμανία. Αυτά τα μάτια δεν θα δω ποτέ ξανά. Τώρα που είπα για την μετανάστευση, έβλεπα άλλο ένα βίντεο στο Twitter λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, όπου ήταν κάποιοι που θέλαν να περάσουν στην Πολωνία. Διαμαρτύρονταν δε γιατί οι Πολωνοί δεν τους αφήνουν να περάσουν τα σύνορα. Μα εμείς θέλουμε, λέει, να πάμε ή στην Πολωνία να ζήσουμε ή στη Γερμανία. Και άρα αξίωναν να ανοίξουν τα σύνορα για να περάσουν. Άλλο ένα θέμα και σημείο των καιρών επίσης. Είναι άλλες χώρες οι οποίες τηρούν μηδενικής ανοχής πολιτική στο θέμα του μεταναστευτικού. Είναι άλλες χώρες πιο ελαστικές. Από ό,τι έχω καταλάβει, σχεδόν όλη η Ευρώπη πάει προς την αυστηροποίηση. Σχεδόν όλη η Ευρώπη. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες οι οποίες τηρούν αυτή την πολιτική της μηδενικής, με εξαίρεση τους Ουκρανούς λόγω του πολέμου. Θα σας πω και μετά για τον πόλεμο για την Ουκρανία, γιατί και αυτό είναι στοιχείο της επικαιρότητας. Με εξαίρεση τους Ουκρανούς δεν επιτρέπει άλλους μετανάστες να μπουν στο έδαφος της.

Το έχετε καταλάβει ότι πάμε μουσικά συνέχεια με τραγούδια αυτή την περίοδο, γιατί καλοκαίρι γάρ χρειάζεται. Στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε την Κυριακή την δημοσίευση μιας δημοσκόπησης, άλλης μιας δημοσκόπησης. Λεγότανε και διαφημιζόταν ως η τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε το γνωστό ρητό που χρησιμοποιούν πολλοί εκ των δημοσκόπων, ότι τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Γίνονται, δεν δημοσιοποιούνται. Οι κυλιόμενες ή οι μυστικές ή των κομμάτων ή οι ηθικές δημοσκοπήσεις που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος ή σε διάφορες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν και γίνονται και τον Αύγουστο, αλλά δεν δημοσιοποιούνται. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι και πολύ σόφρον την περίοδο που όλος ο κόσμος είναι σε διακοπές να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Πάντως, η τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε χθες Κυριακή έδειχνε ότι, αν θυμάμαι καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 30+%, 30, κοντά στο 30,8%, με εύρος, το εύρος της είναι από 28,3% έως 33,3%. Η εκτίμηση, αυτή είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι, είναι 14 μονάδες μπροστά από την Ελλάς. Διαβάζω Ελλάς και μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό η ελληνική αστυνομία. Η συνήθεια είναι, δεν φταίω εγώ. Ακολουθεί με 16,8 εν πάση περιπτώσει η Ελλάς, το αυτό που εγώ έχω πει ΣΥΡΙΖΑ 2.0, το κόμμα του κύριου Τσίπρα δηλαδή, 16,8%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 11%, καθαρή διαφορά από τον τέταρτο. Εν πάση περιπτώσει, ένα ακόμη από τα. Ο τέταρτος είναι η ελληνική λύση με 7,5% για παράδειγμα. Αμέσως μετά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν σας λέει κάτι ενδεχομένως το όνομα, ή μπορεί και να σας λέει. Είναι το κόμμα που έχει ιδρύσει η κυρία Καριστιανού. Έχει μία πτώση της τάξης του 3,1% από την προηγούμενη αντίστοιχη μέτρηση της ίδιας εταιρείας από μήνα σε μήνα. Βέβαια η κυρία Καριστιανού αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, και η κυρία Καριστιανού, όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, και άλλοι πολλοί αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα τελευταία ευρήματα για να σας ολοκληρώσουμε την υπόλοιπη γκάμα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον των κομμάτων που φαίνεται σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου να μπαίνουν στη Βουλή. Είναι το ΚΚΕ φυσικά, η Πλεύση Ελευθερίας, και αυτό, αν αυτό δεν σας λέει τίποτα, είναι και της κυρίας Κωνσταντοπούλου το κόμμα, και 3,5 η Φωνή Λογικής. Φωνή Λογικής είναι της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτό. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι. Α, όχι, είναι και το Μέρα 25 που είναι στο όριο. 3,1%. Το Μέρα 25 είναι του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι, για να συνεννοούμαστε. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτήν την τελευταία δημοσκόπηση και την εκτίμηση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι στο 1,3%. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί. Τι έγινε, το λέω με την έννοια ότι εγώ το έλεγα νωρίτερα και στο Γιάννη τον Αργυρό στην εκπομπή του που προηγείται της δικής μας, ότι είχα αφήσει

Μάτα βγήκε πρόεδρος του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εδώ αποχώρησε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος. Δεν αποχώρησε, ανεξαρτητοποιήθηκε. Σε αντίθεση με όσα έλεγε όταν άλλοι βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιούνταν, που έλεγε αυτό είναι, δεν είναι σωστό και η άντρα δεν είναι δική τους, ανήκει στο κόμμα και άρα πρέπει να την επιστρέψουν, ο ίδιος βγήκε, την κράτησε την έδρα και θα είναι, λέει, ανεξάρτητος. Οκ. Okay. Η κυρία Βασιλική με ρωτάει πώς πέρασα στις διακοπές. Πολύ ωραία. Υπέροχα, θέλω να σας πω. Όπως ο περισσότερος κόσμος που πηγαίνει διακοπές, ή τουλάχιστον πάνω από κάποιες μέρες διακοπών, γιατί προλαβαίνει και να ξεκουραστεί, βρε παιδιά. Χρειάζεται λίγο καιρό. Να σας πω το εξής. Τις πρώτες 3-4 μέρες που έφυγα, ακόμα δεν είχα προσαρμοστεί. Ακόμα ήταν η περίοδος προσαρμογής η λεγόμενη. Δηλαδή ακόμα το μυαλό μου πήγαινε στην ειδησογραφία, στο τι άφησα πίσω, το ένα, το άλλο, τι γίνεται. Αφού τις πρώτες 3-4 μέρες δεν σας κρύβω ότι έμπαινα και στα μηνύματα που στέλνετε για να παίρνω μια μυρωδιά ακόμα από την επικοινωνία που έχουμε μαζί. Μετά από την 4η-5η μέρα δεν το έκανα. Ομολογώ το κρίμα μου. Έτσι, σαν να είχα ρίξει μαύρη πάτρα πίσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι, αλλά ήταν χαλαρά. Ξεκουράστηκα. Να ξέρετε, μην ευνηδιαστείτε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την εκπομπή Συνδέσεις, όταν δεήσει ο Βιενής να τελειώσει. Γιατί τώρα έχει πολλές κάρτες που αναλύει για το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέχη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Γιατί έχουμε και αυτό. Έλειπα όταν, όχι όταν βγήκαν οι βαθμολογίες, έλειπα όταν βγήκαν οι βάσεις. Να ευχηθούμε σε όσους πέρασαν καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Να ευχηθούμε σε όσους δεν πέρασαν να βρουν τον δρόμο τους, που είναι σίγουρο ότι έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να τον βρουν. Είχαμε συζητήσει γι' αυτό πολλές φορές πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 19 βαθμούς. Καλή εβδομάδα, καλώς σας όρισα, καλώς σας βρήκα.

Καλημέρα και στην κυρία Φραντζέσκα, η οποία λέει: μας λείψατε όμως. Και εμένα μου λείψατε. Δεν το κρύβω. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλές διακοπές στην Κατερίνα. Καλή σεζόν, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Ποιοι πανηγυρίζουν και γιατί? Γιατί μου στέλνει. Και όμως κάποιοι εδώ ακόμη πανηγυρίζουν. Για ποιο πράγμα πανηγυρίζουν, κύριε Κυριάκο μας? Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα, καλώς όρισα, καλώς σας βρήκα. Από τη Σάμο, η κυρία Άννα.

0: Σας λέγαμε πριν από λίγο για την επίθεση που έγινε στο Σιάτλ. Βλέπω τώρα τη μεταδίδει την Ντέμι Χατζή στην τηλεόραση της, στην εκπομπή Συνδέσεις. Έχουμε δύο νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, και τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόλις έλεγα τι μετέδει η Ντέμι, ναι. Έχουμε δύο νεκρούς στο Σιάτλ.
1: Ναι. Δύο νεκρούς, το ένα δύο χρονών βρέφος, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Σε

0: φεστιβάλ φαγητού, δηλαδή αν έχει το Θεό σου. Ναι, είναι, ναι, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, είναι, θα το δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς ήταν αυτό. Θα το μάθουμε, φαντάζομαι. Ποιος ναι. ήταν, τι ήταν, γιατί το έκανε, τι έκανε. Και πέντε τραυματίες επίσης. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πώς πέρασε καταρχάς?
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα.
1: Έφαγες τίποτα σοβαρό?
0: Το κάτι τη μου το έφαγα, ένα κάτι κοντό.
1: Εντάξει, παιδί μου, αν μπορεί
0: να. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία, θα σου πω.
1: Αν ανακάλυψε κάποιο καινούριο γαστριμαργικό μονοπάτι.
0: Όχι, μάλλον κανένα άγνωστο σε σένα. Γιατί σε αυτά που πήγα τα ξέρεις. Τα γνωρίζεις. Ναι, ναι, παντού έχει τώρα γαστριμαργικούς θησαυρούς η Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Δεδομένο.
1: Λοιπόν. Έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες γύρω στις διακοπές? Το παρατήρησες, το οποίο πραγματικά είναι τα θέματα που με βάζουν σε σκέψη πολύ συχνά. Όχι, καταλήγω κάπου σε κανένα συμπέρασμα αυτή τη σκέψη που κάνω. Τον κόσμο που κάνει σε πολλά σημεία στη χώρα ουρές,
0: ναι.
1: Για να βγάλει, να ανανεώσει ή να βγάλει διαβατήριο τώρα. Γιατί σε λίγο καιρό, για να βγάλει διαβατήριο, πρέπει να έχει τη νέα ταυτότητα. Δεν μπορεί πια με την παλιά, την κλασική, αυτή την μπλε που έχουμε, την πλαστικοποιημένη κλπ. Πρέπει να βγάλει τη νέα ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο. Στερείται κάθε λογική. Δηλαδή
0: εγώ βλέπω κάτι.
1: Κλασική περίπτωση παράνοια.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μην βγάλουν τη νέα ταυτότητα, γιατί η νέα ταυτότητα έχει τσιπάκι. Το διαβατήριο εντωμεταξύ έχει και αυτό.
1: Έχει ακόμη πιο ενισχυμένο τσιπάκι.
0: Πιο ενισχυμένο τσιπάκι. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί τρέχουν και μπαίνουν σε ουρές. Είδα κάποιες ουρές να γίνονται στη Λάρισα, για παράδειγμα, ή και σε ναι. άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εντάξει, λίγες στις 3 Αυγούστου η επίδειξη ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου, έτσι, της παλιάς ταυτότητας. Γι' αυτό και υπάρχει τώρα τελευταία μια σπουδή. Κάποιον να πάνε να βγάλουν ταυτότητα ή άλλον να μην βγάλουν ταυτότητα για να απαλλαγούν, να βγάλουν διαβατήριο αντί αυτής. Αλλά το διαβατήριο επίσης έχει αυτούς τους κινδύνους. Δεν το καταλαβαίνω. Όντως, στερείται λογικής.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά γιατί το λέω λοιπόν είναι παράνοια, προφανώς το εισαγωγικό είναι παράνοια, αλλά είναι γιατί είναι κάποια πράγματα, κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, όπως είναι αυτή, η οποία πρώτον είναι διαχρονική. Άμα ψάξει κανείς έτσι να τρέξει το πρόσφατο παρελθόν, όταν πήραμε αφημί, όταν πήραμε άμκα, ήταν πάλι πολλοί κόσμοι που έλεγε: εγώ το παίρνω. Είναι το διαβόλου αφημί. Μετά ήταν το διαβόλο ΑΜΚ. Μετά ήταν το διαβόλο προσωπικό αριθμό. Αυτό ο διάβολο, πάντα αυτό που λέτε το αστείο του δουλειά δεν είχε.
0: Κρύβεται σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τότε που μπήκε ο κώδικας στα σούπερ μάρκετ των προϊόντων.
1: Μπράβο, το barcode.
0: Αυτό. Γιατί η αρχή, η μέση και το τέλος είναι το 666.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα ήταν έτσι όμως, θα είχε έρθει συντέλεια προκαιρού. Δεν έχει έρθει επί του παρόντος. Να το πούμε αυτό, δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν ακόμα.
1: Παιδί μου, να το ξέρεις, πέρα από το τσιπάκι που σου λέει με παρακολουθούν και κάνουν με το τσιπάκι τα δεδομένα μου κλπ. Τα οποία δεν ξέρω γιατί είναι στο διαβατήριο, δεν είναι, αλλά στην ταυτότητα είναι. Αλλά αυτό ας πούμε θα το λύσει η επιστήμη. Είσαι λοιπόν, ξέρω εγώ, πιστός χριστιανός. Και μπράβο σου και θέλω να πιστεύω ότι περισσότεροι είμαστε στην χώρα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις τόσο πολύ στη δύναμη του Θεού που λες. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά αν έρθει το τσιπάκι, θα τον νικήσει τον Θεό, γιατί από εκεί μέσα κρύβεται ο διάβολος.
0: Εγώ δεν το
1: έχει μια τόφια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θρησκείας. Είναι θέμα κάποιων αγγυλώσεων, το οποίο έχουν κάποια μερίδα εκκλησιαστικών κύκλων, όχι όλη η Εκκλησία. Δεν το έχει όλη η Εκκλησία. Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι αυτό που λες. Πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίοι κάπου κάτι έχουν διαβάσει, το έχουν διαβάσει κατ' επανάληψη. Οπότε ξέρεις, διαβάζεις, κάτι μένει. Που έλεγε παλιά να παραφράσουμε το γνωστό ρητό. Πες, κάτι θα μείνει. Το διαβάζουν. Σου λέει, όπ, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Πού να μπλέκεις, άστο να βγαίνω. Δηλαδή, δεν τους θεωρώ όλους ότι πιστεύω σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες, αλλά γίνει πολύ ντόρο. Το λένε επίσης οι παλιοί, ότι οι άδειες κατσαρόλες κάνουν πολύ θόρυβο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, κάνουν φασαρία. Η φασαρία αυτή κάτι αφήνει, προφανώς. Υπάρχει και η κοινή λογική που όλα αυτά τα σβήνει, αλλά θέλει καιρό.
1: Εντάξει, αλλά σου λέω, εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορέσω να το καταλάβω καλύτερα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα κάποιος να μπορέσει να μου το εξηγήσει, δηλαδή σε βάθος, ρε παιδί μου, τι κρύβεται, τι κρύβεται στην ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, εμείς το προσπερνάμε, λέμε είναι μια τρέλα, εντάξει. Αλλά δεν είναι ένα-δύο, πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Όπου λένε ζουν ανάμεσά μα, ζουν ανάμεσά μα. Εκεί έξω από αυγή είναι και έξω του δρόμου.
0: Υπάρχει και άλλη γνώμη, ότι εμεί ζούμε ανάμεσά του. Είναι και αυτή η άποψη. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλειοψηφικό ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τι καινούργιε ταυτότητε και πάρα πολλοί έχουν πάρει και τα καινούργια διαβατήρια. Όλοι αυτοί έχουν τσιπάκι. Και είμαι και είδε. Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε. Καλημέρα,
0: Διονύση. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επιστρέφουμε με...
0: Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι, διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων. Ναι, μην φύγετε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη του Μπορντό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ όταν ένοπλος άνοιξε πύρκα κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται εντός της ημέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Δύο νεκροί στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπελγκορόντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο...
2: ΕΡΤ περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
1: Καλή εβδομάδα μας και σας και όλους μας.
0: Και τους και τας.
1: Σε όλους μας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ωραία εβδομάδα ξεκινάει, ωραία μέρα ξεκινάει μάλλον, με καλές θερμοκρασίες.
1: Καλοκαιρινές.
0: Δροσιά έχουμε και υγρασία πόλη.
1: Δροσερό ήταν το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ήτανε. Ναι, δεν είχε πολύ ζέστη, ήταν μια χαρά. Από σήμερα όμως.
1: Ώρες, ναι, ήθελες και ζακετούλα.
0: Ήθελες, ναι. Και σήμερα το πρωί, τώρα που ερχόμουν τέλος πάντων, αντιλήφθηκα ότι πάνω στο αυτοκίνητο είχε υγρασία. Στο παραμπρίζ δηλαδή, και μπρος και πίσω, μπόλικη. Ναι. Έκανε δηλαδή χρόνο για να.
1: Ναι, να καθαρίσει.
0: Νερό, κανονικό, όπως το κάνουμε. Σαν να έβρεξε ένα πράγμα, ναι, αλλά δεν ήταν βροχή. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη. Α, θερμοκρασίες, επειδή έβλεπα νωρίτερα. Η πιο υψηλή είναι στα νότια της Κρήτης, τι είναι εδώ, στο Λέντα Ηρακλείου, 28 βαθμοί. Εντάξει, καμία σχέση με το 34 που βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ελάχιστες, δεκάρια, εννιάρια.
1: Σοφικού στην Κορινθία, πού είναι εκείνο.
0: Καλά,
1: συνήθως μας δίνει μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και αποκλίσεις. 25 έχει εκεί σήμερα.
1: Άρα είναι καλά.
0: Ναι. Έβλεπα εντωμεταξύ ενδεικτικές θερμοκρασίες την προηγούμενη εβδομάδα με έναν βαθμό πάνω στο ανήλιο.
1: Πότε ήτανε?
0: Με χιόνι στον Όλυμπο.
1: Την Παρασκευή έβρεξε, το Σάββατο νομίζω. Κοιτούσα τις ελάχιστες θερμοκρασίες που είχαν βγάλει σε όλη τη χώρα. Εντάξει, ξεκινούσε βέβαια με Δρακολίμνη στον Όλυμπο και ακόμη μια περιοχή που ήταν πολύ χαμηλές. Αλλά γενικότερα είχε μια δεκάδα η οποία ήταν κάτω το 10.
0: Ναι, το ανήλιο σου λέω είχε έναν βαθμό που έχει και φεστιβάλ. Πάρε το παντό σου και πήγαινε ένα τέτοιο πράγμα. 18 βαθμούς, 20, πόσο έχουμε εμείς τώρα, συμπλήν εκεί νομίζω ότι είμαστε.
1: 18
0: έχουμε εμείς, ναι. Όσο κατεβαίνετε προς τα νότια ανεβαίνει το θερμόμετρο, δηλαδή 19 στο Δημότικο, 19 στο Σουφλί, 21 προς 22 στην Αλεξανδρούπολη, 22 στη Σαμοθράκη, 19 στη Θάσο. Τώρα, στην Καβάλα απέναντι έχει γύρω 17 με 18 βαθμούς, στις Σέρες το ίδιο, στην Καβάλα, στη Δράμα το ίδιο, Κομωτινή γύρω στους 18. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση αυτό το πρωινό, φίλες και φίλοι, με την πρόβλεψη βέβαια να φτάνει το θερμόμετρο το μεσημέρι έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ζεστό το μεσημέρι.
0: Ναι, από εδώ και πέρα θα έχουμε ζεστούλες.
1: Ηλιοφάνεια μπόλικη βλέπω όλη την εβδομάδα. Δεν βλέπω κάτι να μας σκιάζει τον ορίζοντα.
0: Θα πάει 36-37.
1: Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις και τον.
0: Κοίταξε, έχει για το βράδυ.
1: Κατά τόπους.
0: Μια μικρή πιθανότητα στα πολύ ορεινά τμήματα της βόρειου χώρας και ίσως να πιάσει και τα πολύ βόρεια τμήματα του Εύρου, δηλαδή προς Ορμένιο μεριά, μια μπόρα. Αλλά μικρή πιθανότητα, ξέρεις. Εάν και εφόσον και είδομεν.
1: Πάντως επικίνδυνες και καταστροφικές οι μπόρες αυτές. Είδαμε τι έγινε την Παρασκευή στον Τύρναβο και σε κάποιες άλλες περιοχές. Τους κατέστρεψε πραγματικά.
0: Γιατί εμείς εδώ στις Σφαίρες τι έγινε.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν,
1: καταστροφή.
0: Χρόνια πολλά στην Ανθούλα. Η Ανθή γιορτάζει, βρε. Είναι της Οσίας Ανθούσης.
1: Νομίζω και το
0: δικαιώμα. Τέσσερις φορές γιορτάζει. Το Φλεβάρι, τον Απρίλη, τον Ιούλη. Και τώρα, σήμερα βέβαια είναι τη Οσίας Ανθούσης. Αν επιλέγετε να γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά. Να ανθίζετε και να ακμάζετε καθημερινά και στον αιώνα τον άπαντα.
1: Τι ωραία. Ανθίζω. Ναι.
0: Γιορτάζει βέβαια και ο Παντελεήμων σήμερα, ο Παντελής.
1: Α, ναι, βέβαια. Είναι χθες ήταν οι πανηγύροι στο τέτοιο.
0: Πού?
1: Γιορτάζουν τα μπελάκια.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι. Παντελεήμονος, μεγαλομάρτυρος του Ιωαματικού, ως πλαχτικός με όλους. Αυτό σημαίνει Παντελεήμον.
1: Αυτό σημαίνει Παντελεήμον.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστό.
0: Και... ήτανε γιατρός στο επάγγελμα, ο Άγιος Παντελεήμον. Θεράπευε τους αρρώστους χωρίς αμοιβή, γι' αυτό και κατατάσσεται στην χωρία των Αγίων που ονομάζονται Ανάργυροι. Και η παροιμία κουτσί στραβή στον Παντελεήμονα.
1: Εξήγησε.
0: Το λέμε.
1: Το λέμε. Πώς το λέμε.
0: Αναφέρεται, λέει, στη συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων κάθε είδους στον ίδιο χώρο για τον ίδιο σκοπό, προκειμένου να βοηθήσουν ή να ωφελήσουν. Αφιλοκερδός.
1: Αφού τους βοηθούσε όλους, ναι.
0: Ναι, εμείς το λέμε βέβαια σε πολλές των περιπτώσεων. Κουτσιστραβή στον Παντελεήμονα.
1: Πράγματι, αυτές οι παροιμίες.
0: Βάζουμε και το θαυμαστικό. πριν από την κουβέντα.
1: Πρέπει να δώσεις έμφαση.
0: Ε, βέβαια, πώς θα τη δώσεις αλλιώς χωρίς.
1: Όχι, δεν γίνεται. δεν είναι το ίδιο.
0: Είναι προστάτης της συνδεχτίας των αρτοπιών. Αθηνών όμως.
1: Ναι.
0: Αθηνών μόνο. Γιατί μόνο
1: γιατί
0: Αθηνών.
1: Μόνο Αθηνών.
0: Γιατί τέτοιος διαχωρισμός. Δεν ξέρω. Και είναι πολιούχος της Φλόρινας, του Κάτω Νευροκοπίου, του Παρανηστίου Δράμας και της Τύλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους φίλους ακροατές που πιθανόν μας ακούνε από αυτές τις περιοχές που έχουν και τον πολιούχο τους σήμερα.
1: Εμείς είπαμε και τα μπελάκια.
0: Ναι, εμένα βέβαια μου έκανε εντύπωση ποιο. Ότι είναι λέει η μέρα των υπναράδων στην Φινλανδία. Έμεινε η Ελένη με το στόμα ανοιχτό, παιδιά.
1: Τι εννοεί,
0: τι, δηλαδή, τι εννοείς?
1: Αυτοί που δεν μπορούν να ξυπνήσουν.
0: Παιδιά, φέρουν... είναι μια γιορτή, λέει, με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες. Όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί σήμερα,
1: ναι,
0: μπουγελώνεται ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη.
1: Μπα, με το ξυπνητήρι αγκαλιά.
0: Φαντάσου τώρα, δεν ξύπνησες.
1: Στην κοντινότερη, δηλαδή σε φορτώνουν και σε πηγαίνουν.
0: Ναι, να έρθουν να σε πιάσουν χέρια πόδια πρωί-πρωί εκεί που δεν ξυπνήσεις και να σε ρίξουν και μες στη λίμνη. Και στη Φιλανδία.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα και στη Φιλανδία. Με
0: το κρύο. Άπαπα.
1: Με το θερμόμετρο στην καλύτερη των περιπτώσεων να ανεβαίνει στους 15.
0: Ναι.
1: Και στην άπαπα.
0: Άστο. Και δόξα τω Θεώ λέει η Φιλανδία έχει χιλιάδες...
1: Ναι.
0: Φυσικά. Να δούμε λίγο το ιστορικό αυτό. Θες.
1: Πώς δεν θέλω. Έχει ενδιαφέρον. Στην πόλη Νάνταλη, στα νότια της Φιλανδίας, η γιορτή έχει πιο επίσημο χαρακτήρα. Στις 7 το πρωί,
0: εκεί
1: ήδη,
0: να πάμε.
1: Δηλαδή στις 27 Ιουλίου, μία προσωπικότητα της χώρας που έχει προσφέρει στην πόλη επιλέγεται με μυστικότητα και ρίχνεται στη θάλασσα. Συνήθως οι τοπικοί πολιτικοί έχουν τις περισσότερες ρήψεις και αποτελούν και τίτλο τιμής για αυτούς.
0: Δεν ξέρει ο δήμαρχος για παράδειγμα, πηγαίνουν τον πιάνουν χειροπόδερα σήμερα το πρωί και πλάτς μέσα στη λίμνη ή στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Α,
1: η γιορτή λέει.
0: Άγγελ ετοιμαστή. Του χρόνου και σε σένα θα έρθει.
1: Δεν έχουμε και ούτε ποτάμι εδώ.
0: Θα βρούμε, βρε. Ένα γυαλάκι.
1: Μόνο γυαλάκι. Η γιορτή έλκει την καταγωγή της από την ιστορία των Ενεφέσου Αγίων 7 Παίδων.
0: Ναι.
1: Που σύμφωνα με την παράδοση κοιμήθηκαν για 200 χρόνια σε μία σπηλιά για να αποφύγουν τις διώξεις του Ρωμαίου Αυτοκρατόρα Δέκιου γύρω στο 250 μετά Χριστό. Η μνήμη των Ενεφέσου Αγίων 7 Παίδων γιορτάζεται στις σκανδιναβικές χώρες στις 27 Ιουλίου και από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία στις 4 Αυγούστου.
0: Πω, πω. Το φαντάζεσαι
1: είναι...
0: όμως σκηνικό.
1: Η μέρα της γιορτής. Δηλαδή.
0: Τι, δεν ναι. είναι τραγικό να σε ξυπνάνε και να σε ρίχνουν μέσα στη λίμνη και πού στη Φιλανδία. Να με δώσει στη θάλασσα τη δικιά μας, ρίξε με τι
1: δηλαδή,
0: θα γίνει.
1: Αφού επιλέγεται με μυστικότητα, οι περισσότεροι είναι υποψιασμένοι την ημέρα αυτή. Μήπως τους κάτσει μπίλια.
0: Ναι, υποψιασμένοι είναι.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Το έχουν και τιμή και καμάρι όμως αυτό.
1: Εδώ αν,
0: δεν
1: θα
0: σε, πειράζει.
1: Ναι, εδώ αν θα σε πετούσα, πρώτον δεν θα το έχει τιμή και η καμάρι και δεύτερον
0: στο
1: δεν
0: θα, την επόμενη
1: δεν
0: στιγμή.
1: Θα το έκανα για αυτό ναι. το λόγο.
0: Είναι αργία στη Βόρειο Κορέα και για την ημέρα λέει νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού Πολέμου. Ναι.
1: Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι που στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Εκεί το πίνουν κανένα δυο ουίσκι και μετά χορεύουν γιατί είναι και η Εθνική ημέρα χορού. Πώς θα μην χορέψεις, άμα πιεις και ένα δυο, τρία και παραπάνω. Να δεις και πώς χορεύεις μετά, πατάς τις τρύπες μια εβδομάδα και άμα δεν ξέρεις και να χορεύεις σαν και εμένα. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή.
1: Για πολύ πολύ αρχή. Να πούμε ότι στην πολύ πολύ αρχή έχουμε τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του εδώ.
0: Που ήρθε μαυρισμένος.
1: Ναι. Εγώ δεν παρατήρησα κάτι.
0: Ναι.
1: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και σε λιγάκι, αφού ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, θα μεγαλώσουμε και την πρωινή μας παρέα.
0: Πού θα πάμε?
1: Πού θα πάμε? Θα πάμε. Γενικά θα πάμε. Βόλτα στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε στάση στην Κομωτινή. Δεν
0: στην έχουμε. Όχι.
1: Όχι,
0: στην Κομωτινή δεν θα πάμε.
1: Άρα θα πάμε Καβάλα.
0: Θα πάμε Καβάλα. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, επειδή όμως αν σήμερα κυκλοφόρησε τούτο εδώ, τούτονο, καλά το λέω.
1: Τούτονο.
0: Τούτονο. Έλα να τα ακούσουμε.

0: Πάντως στη θάλασσα χαμός γίνεται, έτσι.
1: Πάει ο κόσμος.
0: Πολύς κόσμος. Πάντως αυτή η εικόνα, παιδιά, επειδή κατέβηκα χθες κάτω στην πρωτεύουσα τη δική μας, μου έκανε τρομερή εντύπωση πως πρωί, 8 η ώρα, ναι, η παραλία κάτω το φάρο είχε κόσμο, όχι ένας-δυο.
1: Κοίταξε, κάποιοι,
0: είχε κόσμο.
1: Κάποιοι,
0: και κάνουν μουχιά.
1: Μανία.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Κάποιοι επιλέγουν το πρωί γιατί έχει δροσιά, έχει ησυχία, η θάλασσα συνήθως είναι λάδι.
0: Λάδι ήταν, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Και μου έκανε κόσμο εντύπωση ξανά που επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, όπως θυμόμαστε εμείς πιτσιρικάδες, ναι, κατεβαίνει ο κόσμος πολύ απλά κάτω από το σπίτι του, εκεί κάτω από το φάρο και κάνει τον μπανάκι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε καβάλα όμως, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί. Καλημέρα στην τασούλα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπέροχα είναι.
0: Μπράβο.
2: Το καλοκαίρι είναι στα φόρτε του.
0: Αυτά είναι.
2: Ο κόσμος πάει και έρχεται.
0: Αυτά
2: τουρίστες, είναι, γεια σας, γεια σας και αντίο και τα ξαναλέμε, ναι, και ξανά πίσω. Είχε το Σαββατοκύριακο και το φεστιβάλ μπύρας που κατέβηκε πάρα πολύ στο κόσμο και το χάρηκε.
1: Αυτό το
2: δηλαδή
1: πράγμα,
2: ήταν, ναι, ήταν.
0: Παιδιά,
2: ωραία,
0: μου αρέσει εμένα η μπύρα, αλλά με νιστάζει, δεν ξέρω γιατί. Είτε πιο κανονική, είτε πιο άνευ. Μα δεν νιστάζει. Απίστευτο. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Λίγο πριν τον ύπνο, πίνεις μια μπυρίτσα.
0: Αυτό.
2: Ναι. Και καληνύχτα σας.
0: Ναι.
2: Ήταν ωραίο, ωραίο το Σαββατοκύριακο. Αναρωτιόμασταν όλοι πού είναι μωρέ αυτός ο χαμός που θα γινότανε και περιμέναμε το κακό χαμό, τη συντέλεια του κόσμου. Δεν έγινε τίποτα, όλα πέρασαν
0: ευτυχώς,
2: πάρα πολύ ωραία.
0: Να λέμε,
2: ναι,
0: βέβαια.
2: Απλώς ήταν αυτή η πτώση της θερμοκρασίας και το σκηνικό το Σάββατο το πρωί που ήταν καθαρά
0: χειμωνιάτικο, φθινοπορεινό,
2: φθινοπορεινό, ναι, προς χειμώνα, αλλά ήταν ωραίο, δροσερό. Το μεσημέρι βγήκε ο ήλιος, πάει, τελείωσε, αλλά εκείνο το πρωινό ήταν πάρα πάρα πολύ έτσι ωραίο.
0: Ναι, ήταν δροσερό πολύ.
2: Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στην εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στον Αύγουστο. Φτάσαμε και στον Αύγουστο.
0: Ναι, βρε, πάει το καλοκαίρι το μισό. Τι μισό, το παραπάνω.
2: Ναι. Το μισό και παραπάνω. Δηλαδή, ναι.
1: Τελειώνοντας και ο Ιούλιος.
2: Αρχίζουν τα σχολεία.
0: Κάτσε, έχουμε ακόμα και εσύ βιάζεσαι. Ακόμα 27 Ιουλίου αρχίζουν τα σχολεία.
2: Κλάπα χλούπα περνάει ο χρόνος. Δεν ξέρω.
0: Ό,
2: εγώ
0: περνάει.
2: Έχω. Δηλαδή, τόσο γρήγορα που περνάνε οι μήνες. Αλλά αυτό είπαμε, ότι πρέπει την κάθε μέρα να φροντίζουμε να περνάμε ωραία, μην περιμένουμε τότε στις διακοπές θα κάνω αυτό και εκείνο. Κάντο, ρε παιδί μου, και από σήμερα να μην σου μένει για μετά. Οπότε, 2-3 πράγματα. Να πούμε ότι για τις καλοκαιρινές προβολές κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φιλίων Γραμμάτων και Τεχνών που συνεχίζονται και είναι στις περισσότερες ταινίες sold out.
0: Ναι.
2: Οι προβολές στο 5ο Γυμνάσιο της Καβάλας. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι βραδιές. Τώρα θα συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα με την ταινία της Κούβας «Φράουλα και σοκολάτα». Θα είναι από αύριο, γιατί η Δευτέρα είπαμε δεν γίνονται προβολές, από αύριο έως και τις 30 Ιουλίου. Και μετά, 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, θα ακολουθήσει η ταινία της Μεγάλης Βρετανίας «Δυστυχώς βρίζω». Εισιτήριο μόλις στα 5 ευρώ. Οι προβολές εκτός Δευτέρας όλες τις άλλες μέρες καθημερινά μέχρι 16 Αυγούστου θα ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ και έρχονται ακόμα οι ταινίες μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Μια χαρά, τέλεια.
2: Οι προβολές είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης να θυμίσουμε λίγο γιατί τώρα 31 Ιουλίου λίγη αυτή η ανοιχτή πρόσκληση σε νέους και νέες που επιθυμούν να ζήσουν τη μαγεία του κινηματογράφου και να είναι θελοντές στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας.
0: Ναι.
2: Μέχρι 31 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους. Τώρα για να γίνει κάποιος μέλος της εθελοντικής ομάδας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικών και να διαθέτει βασικές γνώσεις και άνεση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης να πούμε πως έχουμε την έκθεση φωτογραφίας της Λίβιας Σταυρακάρα, την οποία παρουσιάζει ο Σύλλογος στο Μονόπετρο στο πλαίσιο της δράσης του για την ανάδειξη του όρμου της Παναγίας ως νέου χώρου πολιτισμικής συνάντησης και δημόσιας εμπειρίας, και εκεί στα Εγγένεια το Σάββατο είχε πάρα πολύ κόσμο. Η έκθεση φιλοξενείται στο μονοπάτι του όρμου της Παναγίας δίπλα στη θάλασσα μέχρι και

0: πώς.
1: Δηλαδή, τώρα,
0: δεν λέμε για στεραχώριες, λέμε έτσι λίγο.
1: Για να χαλαρώσει.
0: Για ένταση να υπάρχει.
1: Για ένταση, για να υπάρχει χαλάρωση. Μετά δεν.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε γεγονότα.
1: Το αλλά το πίπερ ρωτίζω.
0: Ακριβώς.
1: Να δούμε τα γεγονότα. 1302 και ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.
0: 1885 και ο Εμμανουήλ Ρόιδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της άνογνάθου.
1: 1922 και με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Είχαμε τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού σαν σήμερα το 1924. Είχαν λάβει μέρος 2.956 αθλητές, 136 αθλήτριες και από 44 χώρες.
1: Ήταν το 1940 όταν ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός».
0: Ακόμη και τώρα άνετο το βλέπω, παιδιά, τον Bugs Bunny του λατρεύω. 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. Το είπαμε.
1: Το 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός.
0: 1903 και γεννιέται ο Μιχαήλ Σταθινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση.
1: Το 1940 γεννήθηκε η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα, χορογράφος αλλά και χορεύτρια.
0: Το 1948 είχε γεννηθεί ο σπουδαίος ρόκερ ο Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Ήταν το 1864 όταν έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία.
0: Και το 1917 που πεθαίνει ο Εμίλ Κόχερ, ο Ελβετός Γερμανός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 μάλιστα είχε τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα.
1: Ναι, γιατί ήταν Ελβετός γιατρός.
0: Τι.
1: Ελβετός Γερμανός.
0: Α, εντάξει, κοντά είναι οι δύο χώρες. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά έτσι τα πολύ πρωινά. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News.
0: Οκ, καλημέρα.
1: Καλή σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρόεσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του ορμούς που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. 2 νεκροί στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη, από την Αγκίστα και την Αγία Παρασκευή μέχρι το Άγιο Πνεύμα και την Αμφή. Μια μεγάλη καλημέρα από τα πανέμορφα, μαγευτικά, καταπράσινα Άνω Πορόγια μέχρι την Βαμβακούσα και τη Βυρώνια. Καλημέρα στο Δημητρίτσι και στον Ελαιώνα, αλλά και στο Ζερβοχώρι και τη Θερμοπηγή. Μια μεγάλη καλημέρα στο Καμαρωτό και στο Κεφαλοχώρι, στο Κωνσταντινάτο και στο Λευκότοπο, στη Λιγαριά και στη Μεσάδα, στη Μονόβρηση και στη Νέα Μπάφρα. Καλημέρα στην Οδηγήτρια και στο Παλαιόκαστρο, στον Προμαχώνα, στη Ροδόπολη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από τη μία άκρη στην άλλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Παντελή. Χρόνια πολλά στον Παντελή, ό,τι επιθυμεί, στην Παντελίτσα, τον Παντελεήμονα. Χρόνια πολλά στον Δήμαρχο Νέας Ζύχνης, τον Παντελή Μπόζη, χρόνια του πολλά, ό,τι επιθυμεί. Χρόνια πολλά στον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών, τον Αντιπύραρχο, τον Παντελή Ελευθεριάδη, ό,τι επιθυμεί, υγεία να έχει. Χρόνια πολλά σε ένα πολύ καλό φίλο, τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον Παντελή Μαϊδανόγλου, έτσι φαν του Πανσεραϊκού, για πολλά χρόνια δίπλα στον Πανσεραϊκό, ο κύριος Μαϊδανόγλου. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Παντελή τον Κρυστάλλη και από την Ηράκλη, εξαιρετικό προπονητή και φίλο, και στον Παντελή τον Κλιτσάρη, δαιμόνιο ρεπόρτερ. Χρόνια πολλά σε όσες και όσοι γιορτάζετε και βέβαια σε όσους και όσοι έχετε γενέθλιά σας. Δροσερό σήμερα είναι το κλίμα, έφυγαν οι ζέστες οι πολλές, η θερμοκρασία είναι ουσιαστικά καλή, βέβαια θα ανέβει το μεσημέρι, θα πάει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και αύριο 28, όπου θα ανέβει λίγο και θα πάει στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 36 την Τετάρτη, στους 34 την Πέμπτη και την Παρασκευή αποχαιρετάμε τον Ιούλιο για να υποδεχθούμε τον Αύγουστο εκεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Όσοι φεύγετε διακοπές, καλά να περάσετε, έτσι πραγματικά η πόλη είναι άδεια. Όσοι μείναμε χθες στην πόλη το διαπιστώσαμε, δεν κουνιόταν φύλλο. Αλλά και τώρα το πρωί, καθώς έρχομαι εδώ στις εγκαταστάσεις Ερτσερών, βλέπω ότι πραγματικά δεν έχει πολύ μεγάλη κίνηση, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι βλέπουμε και καθημερινά στις τηλεοπτικές εκπομπές, ιδιαίτερα τις πρωινές, το τι γίνεται στα λιμάνια, το τι γίνεται σε τουριστικούς προορισμούς. Έχει αρκετό κόσμο, αρκετοί τουρίστες. Πολλοί έχουν πάει βέβαια έτσι για λίγες μέρες κάπου για να κάνουν τις διακοπές τους. Καλά να περάσετε και πάνω απ' όλα καλά να επιστρέψετε πίσω. Ευτυχώς δεν είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευτυχώς έτσι τα πράγματα δεν πήγαν όπως οι πιο απεσιόδοξοι περίμεναν. Ήταν σχετικά καλά εδώ στις Σέρες. Είχαμε λίγο χαλάζει την Παρασκευή εκεί στο Μελληνικίτσι, αλλά τίποτα παραπάνω. Δεν προκάλεσε καταστροφές. Σε αντίθεση βέβαια με άλλες περιοχές Ελλάδας που είδατε τι έγινε εκεί στον Τύρναβο ειδικά, ολοκληρωτική καταστροφή σε όλες τις καλλιέργειες. Εμείς είχαμε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο με τον κόσμο να επιλέγει να πάει όπως είπα σε γειτονικές παραλίες, με πάρα πολλή κίνηση στους δρόμους, στην περιφερειακή. Πλέον το έχουμε συνηθίσει αυτό, να βλέπουμε συνεχώς βουλγάρικα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα μάλλον με βουλγάρικες πινακίδες. Το θέμα είναι βέβαια ότι πραγματικά έτσι είμαστε στο επίκεντρο των Βαλκάνιων. Οι Βαλκάνοι έρχονται εδώ για να περάσουν τις διακοπές τους. Βέβαια να πούμε ότι αυτά ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, όταν πριν από λίγο καιρό είχαμε σαραντάρια και τώρα είδαμε μια φωτογραφία σε ένα ωραίο site μετεωρολογικό στο ίντερνετ, στο Αχλαδοχώρι να καπνίζει ένα μπουρί από μια σόμπα και να δείχνει ότι εκεί άναψε και η σόμπα αφού η θερμοκρασία κατέβηκε πάρα πολύ. Είχαμε μάλιστα χιόνι στο όρος Μουσάλα που είναι η υψηλότερη κορυφή της Βουλγαρίας, άσπρης, είχε πάρα πολύ χιόνι και είχε και χιονόπτωση μάλιστα. Τώρα για τέλη Ιουλίου να βλέπεις χιονόπτωση είναι ένα θέμα αυτό. Πάντως οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς ακραία ζέστη όμως. Βέβαια θα έχουμε νέο κύμα καύσωνα στη δυτικοκεντρική Ευρώπη, εκεί θα έχουν πάλι καύσωνα, δυσκολεύονται πάρα πολύ εκεί. Εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά είμαστε όσον αφορά τον καιρό. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες βέβαια συνεχίζονται και σήμερα, θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ξέρετε ότι έχουμε εδώ
ένα εκδηλώσεων που ξεκίνησε έτσι την Τετάρτη 22 Ιουλίου εκεί στην Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής εδώ στις Σέρες. Οι εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν Τετάρτη ολοκληρώνονται σήμερα. Είχαμε την Τετάρτη και την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος πήγε εκεί να προσκυνήσει το Ιερό Λείψανο. Σήμερα ουσιαστικά Δευτέρα ολοκληρώνονται αυτές οι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Να πούμε ότι το πρωί τώρα έχουμε όρθρο και θεία λειτουργία και στις 11 η ώρα παράκληση Αγίου Νεκταρίου και αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος πήγε εκεί να προσκυνήσει. Βέβαια να πούμε ότι έτσι έχουμε εκδηλώσεις και στο Γάζωρο. Σήμερα δεύτερη μέρα εκδηλώσεων είναι το Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στον Γάζωρο. Χθες το βράδυ είχαμε το συγκρότημα του Νίκου Μπούσιου. Σήμερα στον αύριο χώρο του πρώην γυμνασίου Γαζόρου θα έχουμε το συγκρότημα Ίδωνες. Είναι διήμερο έτσι εκδηλώσεων από τον Δήμο Νέας Ζίχνης και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γαζόρου. Γιατί γιορτάζει, όπως είπαμε, ο Άγιος Παντελεήμονας. Επίσης έχουμε έτσι στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα Θερμών εκδηλώσεις από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, οι οποίες ξεκίνησαν χθες, ολοκληρώνονται σήμερα. Τώρα το πρωί έχουμε πανηγυρική θεία λειτουργία, όπως είπαμε, στο Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα Θερμών. Και γενικά σε όλο τον νομό είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως και χθες το βράδυ στην Πρώτη. Είχαμε στην Τριανταφυλιά επίσης εκδηλώσεις χθες με πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε λαϊκή ποντιακή βραδιά στην Τριανταφυλιά. Και γενικά έτσι όλο το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι των εκδηλώσεων. Και στο νέο χώρο βέβαια Συντικής, να πούμε ότι εκεί έγινε η υποδοχή το Σάββατο του Ιερού Λειψάνου της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντους. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στο ναό για προσκύνηση έως και σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου μέχρι το μεσημέρι. Βέβαια να πούμε ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Δευτέρα θα σημειωθεί, ήδη ξεκίνησε διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις τοπικές κοινότητες Νέου Πετρετσίου και Βυρώνιας, φυλάκιο Ιστίμπεϊ του Δήμου Συντικής. Άρα 8 με 12 στις τοπικές κοινότητες Νέου Πετρετσίου και Βυρώνιας δεν θα έχετε ρεύμα, ενώ 12 με 3 σε τμήματα της κοινότητας Νέο Πετρετσίου. Πρώτα απ' όλα πανηγυρίζουμε που η εθνική μας ομάδα πόλο κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο έγινε στην Αυστραλία. Πραγματικά το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα, να το πούμε αυτό, και νιώθουμε περήφανοι, γιατί εντάξει είναι μια χώρα που βρέχεται από τρεις πλευρές, άρα καταλαβαίνετε ότι στον υγρό στίβο, αν και μικρή χώρα, έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις και στο πόλο και στην καλλιτεχνική κολύβηση. Στο πόλο βέβαια και η γυναική ομάδα αλλά και η ανδρική φαίνονται μια επιτυχία μετά την άλλη. Να πούμε ότι χαρήκαμε που είδαμε, και ξέρετε όταν γνωρίζει ένα παιδί από μικρό, τον Κώστα Τσιμίκα, τώρα τον βλέπαμε πιτσιρικά στις ακαδημίες του Πανσεραϊκού και συνέχεια στην πρώτη ομάδα του Πανσεραϊκού. Την ομάδα έπαιζε την περίοδο 2013-2014 στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τότε λοιπόν βλέπαμε ένα ψηλό λιγνό παλικαράκι να μπαίνει αλλαγή, να πετυχαίνει ωραία γκολ. Και βλέπεις αυτό το παιδί τώρα να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στη φιλική αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στην Σάντερλαντ. Εντάξει, πραγματικά αρχηγός στη Λίβερπουλ, Ελληνόπουλο από τις Σέρες, ο Κώστας Τσιμίκας, που αποδεικνύει ο Κώστας ότι τα όνειρα, αν τα κυνηγήσεις και αν έχεις το ταλέντο και τις βάσεις, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά. Να πούμε καλή επιτυχία στη Λιδία Φιλιάδου, είναι αθλήτρια τμήματος ΑΜΕΑ του Πανσεραϊκού, που βρίσκεται στο Κάιρο της Αιγύπτου. Εκεί γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα μπότσια και η Λιδία θα πάρει μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Την καλημέρα μας βέβαια να πούμε και στους φίλους. Χθες είχαμε πάρει, μας στέλνουν μήνυμα τώρα από το Χρυσοχόραφα. Είχαμε μια πολύ ωραία γιορτή το Σάββατο απανταχού χρυσοχωραφητών που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοχωράφων, ο Δήμος Ηράκλειας στην πλατεία κοινότητας Χρυσοχωράφων, και είχε επίσης πάρα πολύ κόσμο.

0: Τώρα καλά όλα αυτά να πάμε διακοπές, να πάρουμε το αυτοκίνητό μας, αλλά για να πάει το αυτοκίνητο πρέπει να έχει βενζίνη. Δυστυχώς τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή δεν έχουν ηρεμήσει, δυστυχώς ο πόλεμος συνεχίζεται και δυστυχώς οι αμόλυβδοι αλλά και το ντίζελ αγγίζουν πλέον τα 2 ευρώ. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Μανάφη, να μας πει τι γίνεται με τα καύσιμα, πώς θα πάμε διακοπές, γιατί για να πας διακοπές πρέπει να το φουλάρεις. Κύριε Μανάφη, καλημέρα από την Ερτσερών, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Θέλουμε να πάμε διακοπές, θα κανονίσετε κάτι τώρα στα 2 ευρώ πάλι, τι γίνεται?
1: Δυστυχώς έχουμε πλησιάσει κοντά στα 2 ευρώ, βέβαια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος έχει ξεπεράσει αυτή η τιμή.
0: Στα νησιά ιδιαίτερα, έτσι.
1: Εκεί... Και ιδιαίτερα ναι. Στις νησιώτικες περιοχές. Δυστυχώς είμαστε κοντά στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και, κοντά και στο 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνηση, 1,95 με 2 ευρώ.
0: Ναι. Δυσάρεστο αυτό, γιατί είχε πέσει η τιμή, έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα μετά... Αυτά που είχαν ακουστεί ότι τα βρήκαν Αμερική και Ιράν, θα υπέγραφαν συμφωνίες και όλα αυτά, είχε πέσει, είχε κατέβει αρκετά, δεν είχε κατέβει?
1: Είχε κατέβει γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Υπήρχε και η επιδότηση που είχε δώσει το κράτος γύρω στα 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία βέβαια ξανεμίστηκε από τις αυξητικές τάσεις που είχε το βαρέλι.
0: Ναι. Να πούμε τώρα ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δεύτερη παρέμβαση μέσα σε μισό μήνα, αυτή τη φορά μόνο το πετρέλαιο κίνησε, αν δεν κάνω λάθος, και από τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, από τις αρχές Αυγούστου, μείον 10 λεπτά, το ανακοίνωσε χθες, με αποτέλεσμα επιδόσεις στο πετρέλαιο κίνηση να πάει γύρω στα 15 λεπτά συνολικά.
0: Αν είχαμε μείωση 5 λεπτών, συν 10 λεπτά που ανακοίνωσε χθες, θα πάμε μείον 15 λεπτά δηλαδή, έτσι, στο ντίζελ πάντα.
1: Ναι, στις τρέχουσες τιμές θα είναι μείον 10 λεπτά.
0: Ναι, αλλά απλώς εξαναμίζει αυτή η μείωση από την εκτόξευση της τιμής του Brent, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε πιο χαμηλά επίπεδα. Νομίζω μετά από τώρα σημερινές τιμές το βαρέλι έχει κάποια μείωση γύρω στα 3-4%. Ας ελπίσουμε ότι θα διατηρηθεί έτσι ώστε να είναι πιο προσιτές τιμές στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι, από το έμπειρο μάτι σας τώρα, εσείς τι θα πεις, δεν μπορούσα να προβλέψεις?
1: Δεν υπάρχουν προβλέψεις, δυστυχώς. Κάθε μέρα υπάρχουν διαφορετικά γεγονότα. Να μην ξεχνάμε ότι εκτός από τον πόλεμο κάτω στο Ιράν υπάρχει και τον πόλεμο και πόλεμος πάνω στην Ρωσία. Ναι, με αποτέλεσμα επιβαρύνεται όλη η κατάσταση, γιατί πολλοί κόσμος συγκεντρώνεται στον πόλεμο στον Ιράν. Δυστυχώς και η Ρωσία παίζει μεγάλο ρόλο στα
0: πετρέλαια. Παίζει ρόλο, μάλιστα. Εντάξει, τώρα δύο πόλεμοι και σε ενεργειακά δυνατές περιοχές, έτσι δεν είναι? Λογικό είναι να επηρεάσει, αλλά εντάξει, τώρα ο κόσμος τι σας λέει? Δηλαδή τώρα πολλοί φεύγουν διακοπές, έρχονται, φουλάρουν, έχουν...
1: Εντάξει, ναι. Ο κόσμος όποιος είναι να πάει διακοπές, όπως έχει κανονίσει, δυστυχώς θα πάει με επιβαρημένες τιμές, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι. Πάντως, τώρα για να φουλάρεις δηλαδή, ακρίβεινε αρκετά, έτσι
1: είμαστε γύρω στα 10 με 15%, μπορεί και 20% από τις αρχές του πολέμου και διάμεσα βέβαια που είχαμε τις αυξομοιώσεις αυτές.
0: Τι λέτε τώρα, 10-15 ευρώ, μάλιστα, 10-15% έτσι, μάλιστα.
1: 100, ναι.
0: 100, ναι. Εντάξει, δύσκολο, θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Αυτό το είχαμε και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία είχαμε συνέχεια αυξήσει τιμές των καυσίμων. Παρόλο που σε κάποια στιγμή το βαρέλι είχε φτάσει γύρω στα 75 δολάρια, εδώ στα πρακτήρια δεν μπορέσαμε να το δούμε αυτά, λόγω της των τιμών που δίνουν και τα δηληστήρια. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Κύριε Μανάφη, σε σύγκριση με προηγούμενα, με προηγούμενα καλοκαίρια, βλέπετε υπάρχει κίνηση όσον αφορά τον κόσμο να έρθει να πάει για διακοπές και όλα αυτά, ή έχει περιοριστεί η κίνηση?
1: Έχει περιοριστεί η κίνηση, γύρω στο 25%. Δεν
0: τόσο
1: είναι
0: πολύ.
1: Αυτοί
0: οι ξένοι που περνάνε εδώ από την περιοχή μας, οι Βαλκάνοι, σταματούν να βάλουν καύσιμα?
1: Όπως το είπατε, περνάνε.
0: Περνάνε, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Μα γιατί βλέπω και στα σούπερ μάρκετ πλέον πηγαίνουν αρκετοί από αυτούς. Έτσι βλέπω. Μάλιστα. Κύριε Μανάφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Τι να σας πω τώρα. Είναι δύσκολο καλοκαίρι και φέτος. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Κώστας Μανάφης. Δύσκολο αυτό το θέμα, το καύσιμα. Είναι ένα θέμα. Πραγματικά μας στεναχωρεί όλους. Και μας προβληματίζει, βλέπουμε κόσμο έτσι εδώ την καλημέρα μας, τους φίλους που ξεκίνησαν να στέλνουν τα μηνύματά τους, να δούμε λίγο τα μηνύματα που έχουν έρθει από όλο τον νομό, από καλούς φίλους. Είχε πάρα πολύ έτσι, κάποια μηνύματα εδώ διαβάζω. Ωραία, πήγε και το φεστιβάλ του Αγκίτη, το τρίτο Αγκίτης River Festival. Πολύ ωραία τοποθεσία, πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Θα ήθελα από το Δήμο Αμφίπολης να βοηθήσει πάρα περισσότερο ή σχετικά να βοηθήσει μάλλον, όχι περισσότερο. Δηλαδή εγώ και τους διοργανωτές, γιατί ήταν, είναι σε πάρα πολύ ωραίο μέρος το φεστιβάλ αυτό. Είναι εκεί που τελειώνει το βράχινο κομμάτι του Φαραγγιού και ουσιαστικά ξεκινά ένα καταπράσινο κομμάτι δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκίτη. Και πραγματικά είναι κάτι το εντυπωσιακό. Καλημέρα από την όμορφη και δροσερή Ινούσα, από τον πρόεδρο Γιάννη Πανταζή, που πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Την κίνηση που έκανε, δεν ξέρω αν θα το σκέφτονταν πολύ, το να πάει και να ουσιαστικά να βραβεύσει ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, την μεγάλη έτσι αυτή πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στις 10 Ιουλίου. Πήγε λοιπόν ο Γιάννης του Πανταζής, ο οποίος είναι πανέξυπνος, μπράβο του Γιάννη, μας ακούς, αλλά λέμε την αλήθεια. Έκανε πλακέτες τιμητικές, πήγε και στον υποστράτηγο τον Αριστίδη Κατερτζίδη στη Θεσσαλονίκη, που είναι συντονιστής των επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πήγε και στον διοικητή των πρεσβευτικών υπηρεσιών εδώ στις Σέρες, τον πύραρχο, τον πρόδρομο Καλατζίδη, και τους έδωσε από μια τιμητική πλακέτα, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την άμεση ανταπόκρισή τους κατά την πυρκαγιά της 10ης Ιουλίου του 2026. Και βέβαια να εκφράσει και την ευγνωμοσύνη των κατοίκων της Ινούσας, που όπως είπε θα είναι πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο Γιάννη, εξαιρετική η κίνηση που έκανες. Τώρα σήμερα Δευτέρα στο Τζιτζερλί Τζαμί έχουμε μια έτσι εξαιρετική παράσταση στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Η παράσταση που θα ξεκινήσει στις 9 σε αυτόν τον ωραίο χώρο στο Τζιτζερλί Τζαμί έχει τίτλο «Αγώνας λόγων. Από το μηχανισμό των αντικυθύρων στην τεχνητή νοημοσύνη». Ένας performer, ο Διαμαντής Καραναστάσης, μπροστά σε ένα ψηφιακό καθρέφτη, σε μια ψηφιακή εικόνα του εαυτού του, τι βλέπει μέσα από το είδωλό του, με αφετηρία το μηχανισμό των αντικυθύρων, τον πρώτο αναλογικό υπολογιστή, ξεκινάει ένας αγώνας λόγων με τη μορφή και τη δομή του αρχαίου ελληνικού δράματος, της κωμωδίας και της τραγωδίας, μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος, μεταξύ υποκειμένου και καθρέφτη, μεταξύ ατόμου και τεχνολογίας, μεταξύ δημιουργού, καλλιτέχνη και δημιουργήματος, παράστασης και κοινού, με όλα τα επιχειρήματα να στηρίζονται σε κλασικά κείμενα από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. Είναι μια πραγματικά πρωτότυπη παράσταση, εντασσόμενη στο πρόγραμμα «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Να πούμε κείμενα, σκηνοθεσία, ερμηνεία είναι από τον κύριο Διαμαντή Καραναστάση. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση από τον Σταύρο Γασπαράτο. Δραματουργική επεξεργασία Έρη Κύρια, Έλενα Τριανταφυλοπούλου. Καλλιτεχνική οικαστική επιμέλεια Εμίρε Κουστουρίτσα. Σχεδιασμός φωτισμών Γιώργος Τέλος, σκηνικά κουστούμια Χριστίνα Κάλμπαρη, και να πούμε ότι έχουμε βίντεο από τον Νίκο Πάκτα, μουσικό θέμα υπόκλησης από τον Γιάννη Καραναστάση και βοηθός σκηνοθέτη εκτέλεση παραγωγής από τον Θάνο Αγγέλη. Αυτή λοιπόν η παράσταση σήμερα εκεί στο Τζιτζερλί Τζαμί στις 9 η ώρα το βράδυ.

Σήμερα έχουμε και τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα στις 11 είναι αυτή η συνεδρίαση. Από ό,τι βλέπω είναι 12 τα θέματα και μάλιστα έχουμε το σε θέματα που είναι, από ό,τι βλέπω, 3-4 θέματα. Είναι η εισήγηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ένα θέμα που βλέπω είναι γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αλέξανδρος 3, συνολικής ισχύος 120 ΜΒ, με σωμάτωση διάταξη αποθήκευσης στη Δημοτική Επιτροπή εκεί στο Ροδολίβο, στο Δήμο Αμφίπολης. Και άλλες δύο εισηγήσεις από τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ενδιαφέροντα τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε το 5ο ποντιακό ξεφάντωμα στην Κίμηση Σερών την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή Μεταμορφώσεως Σωτήρους, 8 ώρα το βράδυ. Θα έχουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινός, τον Ιερό Παρεκκλήση Μεταμορφώσεως Σωτήρους εκεί στην Κίμηση, και μέσω μετά στις 9 θα ακολουθήσει ποντιακό ξεφάντωμα με τους Γιώργο Τσιφτελίδη, Άννα Εμμανουηλίδου και Θεόφιλο Πουταχίδη. Θα παρουσιάσουν χορούς ο Ποντιακός Σύλλογος Χυμάρου, Παναγία Σουμελά. Όλα αυτά την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

0: Τώρα ο πρίτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλωσορίζει τις πρωτοετίες φοιτητές και τις πρωτοετίες φοιτήτριες. Όπως λέει η ανακοίνωση του ΔΠΑ, έχουμε πλήρη κάλυψη των θέσεων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για ακόμη μια χρονιά βρέθηκε ψηλά στις προτιμήσεις των νέων της χώρας μας που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς καλύφθηκε το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων στα τμήματα και τις σχολές του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, με βάση τη συνολική κάλυψη θέσεων ανά πανεπιστήμιο. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος καταλαμβάνει την έκτη θέση στο σύνολο των πανεπιστημίων της χώρας με 3.675 επιτυχώντες από συνολικά 3.740 προσφερόμενες θέσεις. Το ποσοστό κάλυψης των θέσεων για το σύνολο των τμήματων του Ιδρύματος είναι 98,18%. Επίσης, τα περισσότερα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της βάσης εισαγωγής, με εντυπωσιακές αυξήσεις να σημειώνονται στα τμήματα της Πολυτεχνικής και Σχολής Μηχανικών. Είναι 29 λεπτά με τις 8. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Την καλημέρα μας στο Γιώργο και στον Μπάμπη και από το Ειδονοχώρι Σερών. Καλημέρα στον Κώστα τον Παλάνο. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει την καλημέρα του. Στον Κώστα του Νικολαίδη και από το Καρυδοχώρι. Την καλημέρα μας και στον Κώστα του Νικολαίδη που μας στέλνει την καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Κλίξε δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ.

0: sports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνης.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη. Χαίρομαι που βλέπω μηνύματα από όλο τον ομό και πολύ περισσότερο χαίρομαι που βλέπω μηνύματα από Σεραίος και το εξωτερικό που μας ακούνε μέσα από το AirTeco. Πάμε τώρα σε κάτι που δείχνει την ανθρωπιά των έτσι, κατοίκων εκεί του Ροδολίβους, που πραγματικά υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια κινητοποίηση που δείχνει το ότι η ανθρωπιά υπάρχει, που δείχνει ότι όταν χρειαστεί ενώνονται όλοι για καλό σκοπό. Δυστυχώς πρόσφατα είχαμε μια πυρκαγιά στο σπίτι μιας οικογένειας, αλλά δυστυχώς το δράμα δεν παρέμεινε εκεί, συνεχίστηκε αυτήν την οικογένεια. Έχει λοιπόν να γίνει μια εκστρατεία αγάπης που έχει ξεκινήσει στο Ροδολίβος για να συγκεντρωθούν χρήματα. Άλλωστε και χθες που πήγα εκεί στο φεστιβάλ του Αγκίτη και εκεί μέρος των εσόδων θα δοθούν για αυτό το σκοπό. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Στράτη να μας πει για αυτήν την εκστρατεία αγάπης που ξεκίνησε από το Ροδολίβος, ένα κύμα αγάπης που ξεκινά από το Ροδολίβος για να αγκαλιάσει αυτήν την οικογένεια. Κύριε Στράτη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς, σε όλο το ακροατήριο.
0: Πόσο σημαντικό, κύριε
1: Στράτη. Ελπίζω να είναι καλύτερη αυτή η εβδομάδα.
0: Να είναι καλύτερη εβδομάδα και πόσο σημαντικό είναι να δείχνει ο κόσμος την ανθρωπιά του. Είναι δύσκολες εποχές, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά από ό,τι γνωρίζω και από την περιοχή, πραγματικά έχει ξεκινήσει μια πολύ συγκινητική έτσι, εκστρατεία αγάπης για να συγκεντρωθούν χρήματα για αυτήν την οικογένεια, γιατί πραγματικά αυτή η οικογένεια περνάει ένα γολγοθά, γιατί δεν ήταν μόνο η πυρκαγιά, έτσι, δεν είναι, ακολούθησαν δυστυχώς και άλλα.
1: Ναι, δυστυχώς. Πραγματικά, από ό,τι θυμάμαι εγώ, είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι, και όχι μόνο το Ροδολίβος, και από τα γύρω χωριά, όπως είπατε, και από τη Βιτάστα, από το Φεστιβάλ Γαία, από το Μικρό Σούλη, από το Δόμηρο και όλα τα χωριά γενικά της περιοχής, μας παίρνουν τηλέφωνο, προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο και είναι πραγματικά συγκινητικό. Το δράμα βέβαια ολοκληρώθηκε, ελπίζω, προχθές με την κατάληξη ενός από μέλος της οικογένειας.
0: Να μην έχει άλλο δηλαδή αυτή η οικογένεια. Πώς γίνεται, κύριε Στράτη, δηλαδή το ένα κακό φέρνει το άλλο. Πυρκαγιά, καταστράφηκε το σπίτι. Και τώρα υπάρχει η απώλεια ενός νέου ανθρώπου με δύο παιδιά, έτσι δεν είναι, από την ίδια οικογένεια. Είναι δράμα πραγματικό.
1: Ένα παιδί, το οποίο εντάξει τώρα είναι δύσκολη κατάσταση, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε ο έρανος από την αγορά του Ροδολίβου στους επαγγελματίες το Σάββατο το πρωί.
0: Ναι.
1: Συγκεντρώθηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Συνεχώς έρχονται τηλέφωνα και όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής, η οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου και τους Πρόεδρους των Συλλόγων του Ροδολίβους και του Δομήρου, γιατί ο τόπος καταγωγής της οικογένειας κατά το ίμιση είναι και από το Δόμηρο, ασχέτως αν ζουν στο Ροδολίβος. Βοηθάνε όλοι, συγκεντρώνεται ποσό και φυσικά θα συνεχιστεί αυτός ο έρανος με σπίτι-σπίτι, με μια ομάδα ανθρώπων από το Ροδολίβος και όχι μόνο, τις επόμενες μέρες. Καταρχάς σήμερα δεν μπορούν να γίνει κάτι γιατί λόγω των γεγονότων, αλλά τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί φυσικά η κίνηση που θα υπάρξει.
0: Ναι. Τώρα όποιος θέλει που μας ακούει, κάποιος ο ακροατής και θέλει να βοηθήσει με το εστέρημά του όσο μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια, να επικοινωνήσει μαζί σας με το Ροδολίβος, υπάρχει αυτή η επιτροπή που έχει ανακοινωθεί.
1: Υπάρχει επιτροπή, έχει ανακοινωθεί στο Facebook. Όσοι βέβαια φυσικά δεν έχουν πρόσβαση στο Facebook μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στο Δήμο Αμφίπολης, ας ζητήσουν τα τηλέφωνα του Προέδρου του χωριού ή των υπολείπων, θα τους τα δώσουν και ας επικοινωνήσουν μαζί μας και ας βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν.
0: Και κύριε Στράτη, πάντως πραγματικά έτσι βλέπω τον κόσμο, το έχετε διαπιστώσει και εσείς καλύτερα από μένα, ότι σε τέτοια άσχημα γεγονότα, περιστατικά, πάντα δείχνει την ανθρωπιά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Φυσικά πρέπει να συνεκτιμούμε και την κατάσταση, τη ψυχολογική των ατόμων που χρειάζονται βοήθεια. Δεν πρέπει να γίνονται βιαστικές κινήσεις και πρέπει σιγά σιγά να βοηθήσουμε να ορθοποδήσει η οικογένεια.
0: Μάλιστα. Μακάρι και μπράβο σας. Θα γίνει κάποιος έρανος πάλι τις επόμενες μέρες όπως κάνατε στην αγορά, θα κάνετε πάλι.
1: Ναι, βέβαια θα βγει μια ομάδα ανθρώπων εθελοντών φυσικά και θα γυρίσει όλα τα σπίτια του χωριού γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να βγουν, ας πούμε, στην αγορά έξω. Οπότε θα περάσουν σπίτι-σπίτι η επιτροπή αυτή, αλλά κάτι ανάλογο θα συμβεί από ό,τι έχω μάθει και στο Δόμηρο.
0: Ωραία.
1: Και οι εκκλησίες, φυσικά, σε όλες τις εκκλησίες χθες μαζεύτηκε από ένα ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί και θα δοθεί και αυτό στην οικογένεια. Γενικά υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και πολύ σημαντική ανταπόκριση του κόσμου.
0: Μπράβο. Μπράβο στον κόσμο.
1: Και σας ευχαριστούμε που κοινοποιείτε το θέμα κι εσείς.
0: Τίποτα, έτσι. Εντάξει, εμείς χρέος μας είναι. Πραγματικά μπράβο σας που κινητοποιήσετε όλοι εκεί πέρα να βοηθήσετε αυτήν την οικογένεια. Και όσοι μας ακούνε στο νομό, που μας ακούνε αρκετοί, όσοι μπορούν να βοηθήσουν, θα βρουν τρόπο, όπως είπα, να επικοινωνήσουν μαζί σας και να βοηθήσουν ο καθένας με το ιστορήμά του, έτσι, λίγα χρήματα, κάτι να
1: εννοείται,
0: δώσει.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν υπάρχει πλαφόν. Εννοείται. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Κύριε Στράτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να μιλάμε μόνο για ευχάριστα, αλλά δυστυχώς στη ζωή είναι και αυτά.
1: Μακάρι, κύριε Αναστασιάδη, αλλά είναι όλα μέσα στη
0: όλα
1: ζωή.
0: Μέσα στη ζωή. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο
1: Ευρωβουλευτή. Ευχαριστούμε πολύ για την προβολή. Να είστε καλά. Καλή
0: δύναμη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Είναι πραγματικά συγκινητική η προσπάθεια του κόσμου εκεί. Υπάρχει έτσι ένα κύμα αγάπης, ένα κύμα συμπαράστασης στην οικογένεια που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και δυστυχώς, ξέρετε, πολλές φορές όταν χτυπάει έτσι κάποιο κακό μια οικογένεια, δυστυχώς δεν παραμένει εκεί, ακολουθούν και άλλα. Και όπως ακούσατε, ακολούθησαν και άλλα. Είχαμε τη φωτιά που έκαψε μέρος του σπιτιού, συνέχεια την απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου. Υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί στο Ροδολίβος από όλους οι οποίοι δείχνουν τον φιλανθρωπικό τους, έτσι, το φιλανθρωπικό τους ενδιαφέρον. Μπράβο όλους εκεί στο Ροδολίβος. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Μακάρι έτσι να απαλύνετε τον πόνο αυτής της οικογένειας.

0: Τώρα, πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι βάσεις όσον αφορά τις πανελλήνες εξετάσεις. Είχαμε μεγάλη άνοδο των βάσεων του δευτέρου και τρίτου πεδίου, που όπως διαβάζω οφείλονταν σχεδόν αποκλειστικά στη φυσική. Σας είπαμε νωρίτερα τι γίνεται με το ΔΥΠΑΕ εδώ στις Σέρρες, που έχουμε πλήρη κάλυψη των θέσεων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, έτσι 3.685 επιτυχώντες από συνολικά 3.740 προσφερόμενες θέσεις. Πώς πήγαν τώρα οι βάσεις, γιατί έχουμε και κενές θέσεις σε κάποια πανεπιστήμια. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπάμπη Ζελίδη, να μας πει λίγο το πώς είδε. Στις Σέρρες είχαμε επιτυχίες. Κύριε Ζελίδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, μπορούμε να κάνουμε μια γενική εκτίμηση, να ξεκινήσουμε και να πούμε πρώτα απ' όλα, έχουμε άνοδο των βάσεων του δευτέρου και τρίτου πεδίου, από ό,τι διαβάζω, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, άνοδο στο δεύτερο και στο τρίτο, μείωση στο πρώτο πεδίο και ίσως και λυσμένες βάσεις με πέρυσι στο τέταρτο πεδίο.
0: Ναι, αυτό τώρα που οφειλόταν στη φυσική, όπως διαβάζω.
1: Η άνοδο στο δεύτερο και τρίτο πεδίο οφείλεται αποκλειστικά στη φυσική. Είναι σχεδόν πρόβλημα, γιατί η θεματολογία των τελευταίων ετών παίζει από πολύ εύκολα μέχρι πολύ δύσκολα, και αυτό επηρεάζει τις βάσεις και κυρίως επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών, διότι τα παιδιά και οι γονείς αυθόρμητα τα βγουν οι βαθμοί, συγκρίνουν με το τι βάση υπήρξε την προηγούμενη σχολική χρονιά, η οποία προφανώς διαμορφώθηκε με άλλα θέματα. Και αυτό δημιουργεί κάποιες ψευδεστήσεις. Είναι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς οι φροντιστές.
0: Ναι.
1: Στα εύκολα θέματα χαιρόμαστε στους βαθμούς, αλλά στεναχωριόμαστε στις βάσεις. Ενώ στα δύσκολα θέματα στεναχωριόμαστε στους βαθμούς, αλλά χαιρόμαστε στις βάσεις.
0: Τώρα, διάβασα ένα άρθρο κάπου που έλεγε ότι οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αποτύπωσαν, λέει, με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μεταβολή των επιλογών των υποψηφίων. Έχουμε αλλαγές, δηλαδή, στην αγορά εργασίας, αλλά και επιπτώσεις της ελάχιστης βάσης αγωγής που διαμορφώνουν ένα νέο χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Μπορούμε να το εξηγήσετε λίγο αυτό, κύριε Ζελίδη?
1: Κοιτάξτε, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται από κάποιες σχολές, οδηγεί τμήματα όπως το μαθηματικό στη ΣΑΜΟ να έχει τέσσερις εισακταίους.
0: Τέσσερις εισακταίους, λέει, κινδυνεύει το τμήμα τώρα. Τέσσερις εισακταίοι.
1: Τέσσερις εισακταίοι, και δεν ξέρουμε αν θα πάνε και οι τέσσερις.
0: Σωστά, έτσι. Είναι και στη ΣΑΜΟ.
1: Οπότε, οπότε οι καθηγητές είναι πιο πολλοί από τους διδασκόμενους.
0: Τι λέτε?
1: Εδώ πέρα τίθεται θέματα τα οποία προφανώς θα αντιμετωπιστούν μετά τις εκλογές. Δεν θα ενδείξει κανένας αυτό το καιρό τέτοια θέματα. Αλλά είναι θέματα.
0: Ναι.
1: Διακαής πόθος των πανεπιστημιακών ήταν σε πολλές χρονιές να μειώσουν τους εισακταίους. Αυτό επιτυχάνεται ανώδυνα μέσω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, έτσι ώστε να μην σηκώσει κανείς το φορτίο.
0: Ναι. Τώρα έχουμε εκτείναξη, λέει, στις πολυτεχνικές σχολές και άνοδο σε ιατρικές.
1: Αυτό είναι αυτό που συζήτησαμε, η ευκολία των θεμάτων στη φυσική. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, δείτε πόσο εξωφρενικά λανθασμένα είναι η θεματολογία. Το 2024 αριστούχοι στη φυσική ήταν το 4%.
0: Ναι.
1: Φέτος ήταν το 23%.
0: Τι λέτε?
1: Ήταν αριστούχοι. Ναι. Αυτό εδώ πέρα επηρεάζει προφανώς τις βάσεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Μεγάλες μεταβολές είχαμε σε κάποια τμήματα. Και στις στρατιωτικές βλέπω ότι πλέον υπάρχει.
1: Ναι. Εξαιρετικά σχολιάσουμε αυτό με τις στρατιωτικές, διότι π.χ. ευελπίδων έχει πάει τώρα και σε άλλα πεδία, και στο οικονομικό, έτσι και στο τρίτο πεδίο. Υπάρχει κάποιο οξύμορο, δηλαδή θα περάσει κάποιος, ας πούμε, στην Ευελπίδα και δεν θα ξέρει φυσική. Δεν μπορώ να φανταστούμε κάποιος στο πυροβολικό που να μην ξέρει φυσική,
0: ναι, ναι,
1: για κάνει βολές. Έτσι, κάποιος θα περάσει στην Ευελπίδα και δεν θα ξέρει μαθηματικά.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτά γίνουν τα τρίκ, γιατί πρέπει να γεμίσουν οι σχολές αφού πλέον δεν αποτελούν.
0: Δίνουν σημασία στην τεχνολογία και την ενέργεια, δηλαδή.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Έτσι.
1: Σαφώς.
0: Εκεί υπάρχει στροφή, τεχνολογία και ενέργεια, έτσι.
1: Και πληροφορική.
0: Και πληροφορική. Ναι.
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι.
0: Άρα είχαν υψηλή ζήτηση και οι σχολές υγείας από ό,τι έχω διαβάσει και πληροφορίες.
1: Σταθερή αξία, βέβαια, ναι.
0: Είναι σταθερή αξία αυτές, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Πού δεν έχουμε, η στροφή αυτή, πού δεν κατευθύνονται πλέον.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο επιστημονικό πεδίο είναι, όχι αδικημένο, αλλά δεν αποτελεί επιλογή της πλειοψηφίας των παιδιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν, κάποιες σχολές δύσκολα προσφέρουν επαγγελματική αποκατάσταση,
0: ναι, ναι,
1: από αυτό το πεδίο.
0: Πάντως, εδώ το ΔΠΑΕ πήγε καλά από ό,τι είδαμε την ανακοίνωση που έβγαλε. Δηλαδή, καλύφθηκαν οι θέσεις.
1: Σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό γεγονός, διότι καλύφθηκαν οι θέσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει προφανώς ένα ποσοστό αυτών που πέρασαν θα φοιτήσει στην πόλη μας. Άρα θα υπάρξει μια κινητικότητα γύρω από την νεολαία.
0: Πάντως, στις στρατιωτικές σχολές, αν δεν κάνω λάθος, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα που στείλει ένας φίλος, μέχρι πέρυσι είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή έλεγαν ναι, μεγάλο πρόβλημα. Ναι, έτσι, ναι. Με στρατιωτικές σχολές.
1: Βέβαια. Και δεν μπαίνανε, δεν συμπληρωνόταν οι θέσεις, αλλά και όταν. Και αρκετά παιδιά παρετούνται, γιατί έτσι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα ο στρατός. Τώρα όμως με αυτό το τρίκ που έβαλαν αρκετές σχολές σε διάγκη. Να υπάρχουν σε διάφορα παιδιά, αυτό αμέσως έδωσε μια λύση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα, ως ΣΕΡΕΣ, πώς πήγαμε? Νομίζω ότι πήγαμε καλά, έτσι δεν είναι? Είναι καλή χρονιά.
1: Αυτό με χαρά κάθε φορά, κύριε Αναστασία, το σχολιάζουμε έτσι μεταξύ μας. Η πόλη μας είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, στην επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπήρξαν, νομίζω και εσείς κάνετε τα ρεπορτάζ σας, παιδιά που πέτυχαν και αρίστευσαν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν, νομίζω ότι δεν πρέπει να απογοητευθούν. Ναι.
1: Όχι, αυτό και αν είναι θέμα, ούτε συζήτηση. Είναι μια πρώτη μάχη που δόθηκε. Έτσι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν σκέψεις, ούτε συζήτηση. Το ξεκίνημα της ζωής είναι εδώ πέρα και όχι το τέλος. Έτσι,
0: έτσι σε συζήτηση που κάνουμε με αυτά τα παιδιά και με γονείς, υπάρχουν παιδιά που απογοητεύονται και τα παρατάνε, ή μεγάλο ρόλο θα παίξει το οικογενειακό περιβάλλον και στις καθηγητές, βέβαια, να τα στηρίξετε?
1: Όλα αυτά εδώ πέρα και φυσικά η διάθεση του παιδιού να θέλει να ξαναδημιουργήσει, να ξαναδώσει εξετάσεις. Οποιοδήποτε μηχανισμό.
0: Ναι,
1: σωστά. Και φυσικά το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να συνεισφέρει και αυτό με.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα.
1: Με τον ρόλο του.
0: Κύριε Ζελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να τα παιδιά να τα πάνε καλά και να έχουμε πάντα για επιτυχίες να μιλάμε. Να είστε καλά.
1: Να μιλάμε για τα. Έγινε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.

Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στους καλούς φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Να πούμε βέβαια ότι θα έχουμε έτσι αρκετές εκδηλώσεις και το επόμενο διάστημα. Είπαμε χθες, είχαμε στην Τρενταφυλιά αυτό το ωραίο γλέντι. Να πούμε ότι αύριο, Τρίτη, 28 Ιουλίου στις 9, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου της Ροδόπολης, έχουμε παράσταση χοροδιών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης, οι Τέντιγκες της Ανατολής, και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαδικού Δράμας, Άγιος Ευγένιος, ο Τραπεζούντιος. Την εκδήλωση θα συνοδεύσει το Τμήμα Παραδοσιακών Κρουστών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης, που κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί με τα κρουστά στο τμήμα που υπάρχει εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ροδόπολης. Ε, 28, 29 και 30 Αυγούστου έχουμε την 12η χορευτική συνάντηση στην Κάτω Καμήλα Σερών, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Είναι ένα τριήμερο χορευτικό, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Να πούμε ότι 31 Ιουλίου στις 8.30 στο Δημοτικό Σχολείο του Δραβίσκου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δραβίσκου, η Δραβίσκους, και από το Δήμο Νέας Ζύχνης, θα έχουμε ένα μουσικό οδηπορικό στα τραγούδια της Μακεδονίας, τραγουδώντας τη Μακεδονία. Συμμετέχουν η Σύμπραξη Παραδοσιακών Χοροδιών των Πολιτιστικών Συλλόγων Άσπρου και Βαφιχωρίου Κιλκισίου, η Παραδοσιακή Χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικήσιανης Παγκαίου και η Παραδοσιακή Χοροδία Δραβίσκο Μαυρολόφου Σερών, επίσης το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες. Έτσι μια ωραία βραδιά, 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, εκεί στον Δραβίσκο. Το 31 Ιουλίου όμως έχουμε και τα καλέσματα, την χορευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ορεινής στις 9 το βράδυ. Συμμετέχοντες χορευτικοί σύλλογοι είναι η

χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Ροδόπολης, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης η Πρόοδος, έχουμε τα 100 χρόνια της Ροδόπολης, μνήμη, τιμή και μέλλον. Θα έχουμε μια εξαιρετική παράσταση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Συντικής. Σε 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, η είσοδος είναι ελεύθερη, με τον Τάκη Βαμβακίδη, τον αγαπημένο μας, αφήγηση θεατρική ερμηνεία. Είναι απολαυστικός πάντα ο Τάκης Βαμβακίδης, αυτά που κάνει. Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης στη λύρα και το τραγούδι, η Σταυρούλα Καραθεοδόρου στην αφήγηση και ο Γιάννης Κεϊσίδης στο τραγούδι. Το βράδυ λοιπόν στη Ροδόπολη την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα, σήμερα έχουμε 27 Ιουλίου του το 1989, σαν σήμερα βγήκε στον αέρα η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού στη χώρα μας και στην επαρχία από την TVS του Λάκη Παπαμιχαήλ. Σαν σήμερα λοιπόν είχαμε την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή στο TV Σέρες, ο πρώτος έτσι επαρχιακός τηλεοπτικός σταθμός που εξέπεψε πρόγραμμα και έβγαλε βέβαια και τηλεοπτική εκπομπή.

Είχαμε επιτυχίες στο Στίβο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβο Ανδρών και Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Και πραγματικά οι σεραίοι αθλητές τα πήγαν περίφημα. 2 χρυσά, 1 αργυρό, 1 χάλκινο. Σημαντικότατες επιτυχίες. Ο Κώστας ο Γεννίκης, που πλέον είναι αθλητής του Παναθηναϊκού, ήταν εντυπωσιακός στη σφαιροβολία. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Έστειλε τη σφαίρα στα 19.54, επίδοση που απέχει μόλις 1/100 από το ατομικό του ρεκόρ. Πρωταθλητής Ελλάδος λοιπόν, ο Κώστας Γεννίκης, πλέον αθλητής του Παναθηναϊκού. Είχαμε χρυσό μετάλλιο και το Χρήστο Ρούμτσιο. Επίσης ο Χρήστος Ρούμτσιος είναι αθλητής του Παναθηναϊκού και τα δύο παιδιά είναι από τις Σέρες, δικά μας παιδιά. Ο Χρήστος Ρούμτσιος στα 110 μέτρα με εμπόδια επικράτησε με χρόνο 13.90 και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. 2 χρυσά μετάλλια λοιπόν. Είχαμε τη Χριστίνα Ευκολίδου του Όφκα Σερών στο Άλμες Ύψος, η οποία να πούμε ότι κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, πήρε τη δεύτερη θέση, πέρασε το 1.77 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Είχαμε το χάλκινο μετάλλιο για τη Μάρθα Νεαμονίτη του Όφκα Σερών στα 100 μέτρα με εμπόδια. Προκρίθηκε στον τελικό εκεί όπου έδειξε το ταλέντο της, πήρε την τρίτη θέση με 13.67, μια εξαιρετική αθλήτρια. Ο Σταύρος Τασκούδης για λίγο δεν ανέβηκε στο βάθρο, πήρε τελικά την τέταρτη θέση στα 110 μέτρα με εμπόδια. Έτσι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής και αυτός και ο αδελφός του. Πήρε όμως την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη, σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες από τους αθλητές του Στίβου που πραγματικά έδειξαν ότι έχουν το ταλέντο και ο Σεραϊκός Στίβος πραγματικά συνεχίζει και βγάζει πρωταθλητές. Ο Πανσεραϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Να πούμε ότι τελικά η ομάδα θα κάνει εδώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Δεν θα πάει δηλαδή σε κάποιο αθλητικό κέντρο. Άλλωστε, μάλλον ευνοεί και ο καιρός πλέον. Κάνουν πρωινές προπονήσεις πολύ πρωί και βραδινές προπονήσεις. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει βέβαια έτσι μια καλή, δυνατή ομάδα, ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του. Έχει κάνει 13-14 μεταγραφές και ίσως γίνουν μια-δύο προσθήκες ακόμα. Σημαντικό το έμεινε ο Τεσέιρα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αποτελέσει βαρόμετρο στα 36 του και πέρυσι το είδαμε αυτό. Το ότι έμεινε ο Τιναλίνη και οι προσθήκες που έγιναν με προπονητή βέβαια τον Αλέκο Βοσνιάδη. 6 Σεπτεμβρίου ξεκινά το πρωτάθλημα της Super League 2. Φέτος δεν θα έχει ούτε play-off ούτε play-out, δηλαδή οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν στην Super League. Υπάρχει κίνηση στα εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά του Πανσεραϊκού. Μακάρι να πάνε όλα καλά, βέβαια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το πιο πιθανό είναι να βλέπουμε παιχνίδια από την ΕΡΤ. Θα το δούμε, βέβαια, αυτό το επόμενο διάστημα.

Έχουν κλεισίγει κάποια φιλικά παιχνίδια. Σίγουρα ένα φιλικό παιχνίδι 30 Αυγούστου στο Βερούλιο Στάδιο με τον ΑΟΚ. Έχουν κλειστεί και άλλα φιλικά παιχνίδια για τον Πανσεραϊκό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω τροφή για το επόμενο 2ωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Αύριο το πρωί πρώτο Θεός θα τα πούμε στις 8 εδώ κοντά σας. Να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και ανθρώπους που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλημέρα σε αίρες, καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδυμοι στην επαρχία το Λένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίως τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στη συχνότητά μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας.
0: Καλωσορίσατε. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Η αλήθεια είναι πως ο καιρός έκανε πολλά τσαλίμια. Δηλαδή το βράδυ, στο ξημέρωμα, Σαββάτο προς Κυριακή, αν δεν είχες φροντίσει για καμιά πικέ κουβερτούλα, την Κυριακή ξυπνούσες κάπως.
1: Χρειαζόταν και την Παρασκευή το βράδυ. Για να μην πούμε για τη βροχή από το μεσημέρι και μετά της Παρασκευής.
0: Εντάξει, έτσι. Ήταν μια άλλη κατάσταση. Ελπίζουμε παρένθεση μες στην καρδιά του καλοκαιριού. Επανερχόμαστε σιγά σιγά στις κανονικές θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε το διήμερο αυτό, για όσους δεν δουλεύατε. Για σας ελπίζουμε μέσα στο ρεπό που θα πάρετε μέσα στο Σαββατοκύριακο να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Το σίγουρο είναι πως εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε μαζί μας, σε όποια φάση της ζωής σας και αν βρίσκεστε, είτε στην εργασία είτε στο σπίτι όπου εσείς γνωρίζετε και θέλετε. Εμείς σίγουρα θα είμαστε εδώ, συχνότητα ελληνικής ραδιοφωνίας, για σήμερα μέχρι τις 11, για να δούμε μαζί όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών και όλα αυτά που προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες.
1: Κατά τη διάρκεια της 2ωρης επικοινωνίας μας έως τις 11 θα προσπαθήσουμε ειδησιογραφικά να συνδυάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από τότε που σας αποχαιρετήσαμε δηλαδή την Παρασκευή, και να το συσχετίσουμε με τη νέα εβδομάδα, να δούμε τι μας περιμένει, η νέα εβδομάδα που ξεκίνησε. Νέα εβδομάδα, ωστόσο, η τελευταία του Ιουλίου, πάει τον φάγαμε και αυτό τον μήνα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Προσωπικά νομίζω σαν νεράκι κύλησε, από πότε ξεκίνησε. Καλημέρα, καλό μήνα, μέχρι που φτάσαμε σιγά σιγά στην τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Οι ημέρες που θα ακολουθήσουν είναι οι τελευταίες και τι μας έμεινε, ένας Αύγουστος για το τυπικά καλοκαίρι, γιατί το ουσιαστικό κρατάει άνετα μέχρι και από πλευράς θερμοκρασιών μέχρι και το Σεπτέμβριο. Και θυμάστε τι μας είπε η τουριστική πράκτορα στην περασμένη εβδομάδα. Το νέο καλοκαίρι, λέει, τα τελευταία χρόνια στις διακοπές είναι Οκτώβριος. Για όσους μπορούν βέβαια να τον αξιοποιήσουν. Ναι. Εμείς θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα, θα δούμε την ατζέντα της ημέρας, φυσικά θα μείνουμε στις καθιερωμένες στήλες της εκπομπής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευελπιστούμε ότι εσείς για την ακρίβεια θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, είναι στη διάθεσή σας. Θέλουμε να σας ακούσουμε και σήμερα. Θέλουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο φυσικά θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Χρόνια πολλά στον Παντελή σήμερα και χρόνια πολλά στην Παρασκευή και τον Παρασκευά που γιόρταζαν χθες και δεν είχαμε τη δυνατότητα να τους ευχηθούμε. Ξεχωριστές ευχές σε μια καλή φίλη και συνάδελφο, τη Βούλα την Αγκαθά.
0: Α, βέβαια.
1: Ναι, που γιόρταζε και ξέχασα να επικοινωνήσω μαζί της. Οπότε τώρα μου δίνει την ευκαιρία δημοσίως να δώσω ευχές. Ευελπιστώντας ότι θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μέχρι το μεσημέρι.
0: Το Σαββατοκύριακο αυτό ήμασταν στο πικ των επιτυχιών σε αθλητικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Η σκηνή με τον εθνικό ύμνο στο Σίδνεϊ και με τους Έλληνες που ζούνε στο Σίδνεϊ, που ήταν πάρα πολλοί, δηλαδή οι αθλητές είπαν ότι νομίζουμε ότι παίζαμε στην έδρα μας.
1: Για το πόλο μιλάς, φαντάζομαι.
0: Για το πόλο, ναι. Συγκλονιστική.
1: Και καταφέραμε και βγήκαμε και πρώτοι, γιατί πάντα ήμασταν στην τριάδα. Αλλά όχι η πρώτη.
0: Τι να πω, δεν έχουμε λόγια για να πούμε ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά, στους ανθρώπους που συνέβαλαν σε για αυτή τη μεγάλη και τεράστια νίκη. Και το άλλο, το θηρίο, το μεγάλο, το τεράστιο, ο Τεντόγλου. Τι να πεις, τι να πεις για αυτό τον αθλητή.
1: Για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, είχαν ένα ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο. Με τους αγώνες Στίβου να προβάλλονται στη τηλεόραση και φυσικά να δίνει ο καθένας από εμάς που τους παρακολουθούσε, από τον καναπέ του βέβαια, τη δική του μάχη, το δικό του καρδιοχτύπη.
0: Ναι, εμείς
1: το εύκολο κομμάτι.
0: Αγκαλιά μας στον καναπέ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Τεντόγλου, ο οποίος είπε στην ΕΡΤ ότι δεν κοιτά ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ήθελα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω.
1: Και το κατάφερε.
0: Φοβερός. Και στην κοπηλασία είχαμε διακρίσεις. Γενικώς ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά σε αντίθεση με άλλους χώρους που περιμένουμε, αλλά δεν έρχεται.
1: Και στη χαρά βέβαια είμαστε όλοι μαζί και θέλουμε όλοι να συμμετέχουμε στη χαρά των άλλων, όχι βέβαια πάντα στην προσπάθειά τους, γιατί συνήθως, ξέρετε, παίρνουμε κάπου ως εθνική ομάδα χρυσό και στέλνουν όλοι και καλώς κάνουν όλη η πολιτική ηγεσία, τηλεγραφήματα και μπράβο και συγχαρητήρια. Και βέβαια όταν δίνουν τα παιδιά συνεντεύξεις τις περισσότερες φορές και λένε σε τι συνθήκες, κάτω από ποιες συνθήκες αγωνίζονται όλο το χρόνο, 365 μέρες, κάθε μέρα, για πάρα πολλές ώρες, πόσο προσπαθούν και πόσο κοπιάζουν και πόσο η πολιτεία δυστυχώς δεν είναι κοντά τους, έλεγες τώρα τι υποκρισία, στη χαρά του άλλου να πάμε και εμείς, να έχουμε εκεί μερίδιο.
0: Να πάμε εκεί, φωτογραφίες, αγκαλιές, μπορεί και να μην ξέραμε καν το όνομα, γιατί υπάρχουν και αθλητές που οι άνθρωποι δίνουν τεράστιο αγώνα, αυτό που έλεγε η Θάλια, μόνοι τους.
1: Και άντε φτάσανε εκεί που φτάσανε, λες εντάξει, δεν ήξερα, δεν μου το είπανε, δεν το έμαθα, δίνουμε τα συγχαρητήρια, okay. Την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που δεν ήξερες, δεν θα κάνεις κάτι όταν το έμαθες.
0: Εντάξει, φτάνει, τελειώσαν οι φωτογραφίες, δημοσιεύτηκαν, τι άλλο να κάνεις δηλαδή.
1: Εγώ δέχομαι ότι στο και πέντε κάποιος δεν ήξερε. Κάποιος από αυτούς που διαχειρίζεται τις τύχες μας δεν ήξερε. Εντάξει, δεν τον ενημέρωσαν, είχε άλλα θέματα να ασχοληθεί. Οι πάρα πολλοί επιστημονικοί συνεργάτες που δουλεύουν για αυτόν δεν τον ενημέρωσαν. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Η άγνοια δεν είναι κακό παράγμα πάντα. Το θέμα είναι την επόμενη μέρα. Έμαθες. Τι κάνεις.
0: Κοίταξε, ο χώρος του αθλητισμού μπορεί και δίνει πάρα πολλά μηνύματα για υγεία, ανταγωνισμό, για ευγενή άμυλα. Πάρα πολλά μηνύματα ανθρωπιάς. Το ότι πιάνω το χέρι του αντιπάλου μου και προχωράμε μαζί. Δηλαδή, έχω δει βιντεάκια από ποδοσφαιριστές που χτυπάει, ας πούμε, κάποιος από την αντίπαλη ομάδα και πάει και τον πιάνει και το βγάζει έξω από το γήπεδο να μην πονάει και να μην χτυπήσει κι άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο είδα κάτι το οποίο με συγκλώνησε. Δηλαδή, διάβασα το άρθρο 2-3 φορές. Είδα τον αγώνα της Ισπανίας και έβλεπα ένα ποδοσφαιριστή με κάτι μαλλιά σγουρά.
1: Ναι.
0: Τύπου καρέ, πιο κάτω από τους ώμους. Πολύ σγουρά, τα οποία δεν τα είχε μαζεμένα. Και λέω, αυτό το παιδί πώς βλέπει. Έτρεχε βολίδα. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Μάρκ Κουκουρέγια. Και έλεγα, αυτός ο άνθρωπος πώς βλέπει με τα μαλάκια του έτσι μπροστά στα μάτια. Και διαβάζω ένα κείμενο και να η εξήγηση και συγκλονίζομαι. Είπε λοιπόν, όταν το ρωτήσανε, ο Μάρκο Κουρέ, γιατί δεν μαζεύει τα μαλλιά του. Είπε ότι ο πρωτότοκος γιος του διαγνώστηκε με αυτισμό και δεν μπορεί αλλιώς να τον εντοπίσει στο γήπεδο. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο μπαμπάς του. Οπότε δεν τα μαζεύει ποτέ. Και είναι χαρακτηριστική η φιγούρα που ανεμίζουν και τρέχει τα μαλλιά. Οπότε καταλαβαίνει ότι ο μπαμπάς του είναι εδώ, είναι εκεί, είναι παραδίπλα. Συγκλονιστικό.
1: Είναι αυτές οι προσωπικές ιστορίες πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις.
0: Τι ώρα είναι, 9 και 15.
1: Γλυκό έχουμε σήμερα για τον Παντελή.
0: Περίμενε, θα σου πω έχουμε. Και τι γλυκό έχουμε σήμερα, να ξέρεις. Παγωτό. Σε ποτήρι. Κόνο. Παγωτό. Αλλά τώρα έχω μια ένσταση εγώ για αυτό το παγωτό.
1: Δεν έχει σοκολάτα?
0: Όχι, όχι. Αυτό...
1: Δεν έχει σιρόπι σοκολάτας?
0: Έχει σιρόπι. Δεν... Η σαντιγή δεν μου φαίνεται χειροποίητη.
1: Α, μάλιστα.
0: Μου φαίνεται βάζω.
1: Μήπως είναι φυτική και είναι ελαφριά?
0: Όχι, όχι. Έχει αυτή την υφή της έτοιμης που λέμε.
1: Τώρα θα... Εδώ είναι η εξειδίκευση του ρεπορτάζ. Ματιά και καταλαβαίνεις τη γεύση.
0: Τώρα το παγωτό πρέπει να είναι ή μόκα ή καραμέλα. Νομίζω.
1: Μόκα.
0: Έχει ωραία κερασάκια, έχει σιρόπια, έχει σαντιγί. Έχει αυτά τα ωραία τα πισκοτάκια που κάνουν κράτς κράτς τα δοντάκια του παγωτού, τα στρόγγυλα, τα καρό. Και πάνω έχει ωραία κερασάκια και σαντιγί μπόλικη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι χειροποίητη, ότι είναι έτοιμη. Νομίζω, τι να σου πω.
1: Όπως και να έχει, το γλυκό της ημέρας είναι παγωτό.
0: Το παγωτό είναι, φαίνεται ωραίο όταν πάρεις και τα μεγάλα τα κουτάλια και να αρχίσεις πρωί-πρωί.
1: Όπως καταλάβατε, από το πρωί στην υγιεινή διατροφή είμαστε. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Παντελή. Στον Παντελή σήμερα που γιορτάζει. Τώρα βέβαια Υπάρχει και θηλυκό, αλλά δεν είναι τόσο σύνηθες το παντελίτσα.
0: Πώς είναι, παντελίτσα.
1: Παντελίτσα, παντελίνα, ξέρω εγώ.
0: Παντελία, όχι.
1: Παντελίνα,
0: δεν ξέρω. Παντελίτσα. Δεν έτυχε ποτέ.
1: Αν και το δικό μου εορτολόγιο Δέσποινα, mm-hmm. πέρα από τον παντελή, ναι, έχει ότι γιορτάζει και η Ανθούσα σήμερα.
0: Η Ανθούσα.
1: Η Ανθούσα.
0: Δεν έχει το δικό μου. Παντελεήμονος, μεγαλομάρτυρος και η Αματικού. Βρέμε πως άλλαξε ημερολόγιο.
1: Να σημειωθεί. Σου κάνει νόημα ο Θάνος.
0: Μήπως άλλαξε, λέω, ημερολόγιο και τώρα τελευταία μας τα λες έτσι διπλά και τριπλά.
1: Όχι, αλλά
0: γιατί
1: να σημειωθεί.
0: Το δικό σου δεν είχε τίποτα.
1: Να σημειωθεί ότι είναι λιτό, απέριτο και ουσιαστικό.
0: Άλλαξε ημερολόγιο στάντερ. Μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα είχε. Άντε και το 15 Αύγουστο.
1: Καλημέρα, ξεκινάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ηλιοφάνεια για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά της Υπήρου, της Ανατολικής και ίσως και της Δυτικής Μακεδονίας από το μεσημερά και μετά. Μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στην ατμόσφαιρα, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 21 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη με από 21 έως 37. Έως 33 βαθμούς στην Ήπειρο, 38 στη Θεσσαλία, 38 έχουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, 37-38. Ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως διαπιστώνεται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, στο βόρειο έως 4 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις με σιβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, από καλά καλύτερα φαίνονται τα πράγματα από πλευράς θερμοκρασίας. Αξίζει να σας πω, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε τον μήνα Ιούλιο από θερμοκρασίες, ότι σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που δίνει στην δημοσιότητα, κάθε μήνα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το διάστημα 2013 έως 2024 του Ιουλίου, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν 34 βαθμοί και η μέση ελάχιστη η 19,2. Είχαμε και υψηλές, είχαμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν τις αγγίξαμε. Γιατί η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε το 2024 και συγκεκριμένα στις 18 Ιουλίου και ήταν 41,1. Δηλαδή ο υδράριος ξεπέρασε και τους 41 βαθμούς. Αυτός ο Ιούλιος δεν μας έφερε τέτοιες θερμοκρασίες, δεν μας έφερε μέχρι τώρα που είναι η τελευταία του εβδομάδα και δεν θα μας φέρει και τις τελευταίες μέρες που θα ακολουθήσουν. Γιατί σήμερα και αύριο αναμένεται να έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες για το διάστημα 4 ημερών και από εκεί και πέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, επιστροφή στην κανονικότητα. Ποια είναι η κανονικότητα? Ο υδράργυρος μέχρι τους 35 βαθμούς. Σήμερα όμως και αύριο ο υδράριος θα ξεπεράσει τους 35, θα φτάσει στους 37 βαθμούς με θερμοκρασίες που χαρακτηρίζονται υψηλές για την εποχή και βρισκόμαστε σε ένα πορτοκαλί χρωματικό πλαίσιο και από αύριο, από την Τετάρτη συγγνώμη, θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στο φυστική χρωματικά πλαίσιο. Και σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια. Η ηλιοφάνεια, κάποια σύννεφα, δεν πρόκειται να φέρουν αλλαγές όσον αφορά την καλοκαιρινή ημέρα που θα έχουμε σήμερα και θα καθαρίσει ο σαραϊκός ουρανός από το μεσημέρι και μετά τελείως. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Αύριο με καθαρό πεντακάθαρο το σαραϊκό ουρανό και η ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει ημέρα. Μια μέρα που θα είναι πιο ζεστή, κατά μία μονάδα προς τα πάνω, σε σχέση με σήμερα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς, αλλά και θα μείνει, εδώ είναι η διαφορά, στους 37 μέχρι και τις 6 το απόγευμα, που σημαίνει ότι όσο περνάει η ώρα από το μεσημεράκι και μετά, θα αισθανόμαστε όλο και περισσότερη τη ζέστη. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη, που μας ακούν δυνατά και καθαρά από τη συχνότητά μας στους 101,5. Κανονικές, κανονικότατες για την εποχή θερμοκρασίες θα έχει τον Ευρωκόπη και σήμερα, αλλά και το επόμενο τετραήμερο στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Όλο αυτό το διάστημα θα βρίσκεται στο φυστική χρωματικά πλαίσιο και ο υδράργυρος, άντε να ξεπεράσει δύο τιμές στους 30 βαθμούς, δηλαδή να είναι στους 32 την Τρίτη, στους 31 την Τετάρτη και 30 σήμερα και την Πέμπτη. Καθαρός ο ουρανός στον Ευρωκόπη σήμερα, ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα προς το μεσημέρι, αλλά δεν θα αλλάξουν καθόλου την πορεία της καλοκαιρινής ημέρας και ο υδράργυρος σταθερά στους 30 βαθμούς.

0: Και να είμαστε στα πρωτοσέλιδα. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, που σήμερα όμως είναι Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινά φύλλα, οπότε έχουμε μόνο απογευματινά. Εφημερίδα Τα Νέα, κεντρικό. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις, εάν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα. Λήγει σε μια εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση λέει πάρα πολύ κόσμο. Μας έλεγε ο κύριος Κούνης πριν δύο εβδομάδες.
1: Στα περισσότερα γραφεία, εντωμεταξύ δεν είναι μόνο με τη νέα ταυτότητα, είναι για την έκδοση διαβατηρίου υπάρχει μεγάλη σου.
0: Γιατί.
1: Καλά, διάβασα το πρωτοσέλιδο, θα το συζητήσουμε.
0: Ναι. Λίγη σε μια εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές στο δημόσιο. Με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο σε ενδιαφερόμενους και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε, δεν είναι μόνο τα ταξίδια στο εξωτερικό, γιατί κάποιος μπορεί να πει εντάξει μωρέ, έχω διαβατήριο, άμα χρειαστεί να ταξιδέψω, έχω το διαβατήριο. Εδώ όμως με τις συναλλαγές στο δημόσιο τι γίνεται?
1: Καταρχάς θα μπορείς να βγάλεις καινούριο διαβατήριο, να νεώσεις το διαβατήριό σου με την παλιά σου ταυτότητα. Και γι' αυτό έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Πέρα από τους ομογενείς που έχουν επιστρέψει για το καλοκαίρι και τα λοιπά, θέλουν να νεώσουν το διαβατήριό τους. Πολλοί θέλουν για κάποιο λόγο να κρατήσουν την παλιά τους ταυτότητα. Μην μου πεις γιατί, για δικούς τους λόγους.
0: Ή από αφηρημάδα, το ότι δεν το είδαν ζεστά το θέμα.
1: Ναι. Ζεστά, κρύο, θέλουν να κρατήσουν την ταυτότητά τους και γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν, σου λέει θα βγάλω καινούριο διαβατήριο. Γι' αυτό έχουμε και τις ουρές. Βέβαια για αυτούς, και θα ήθελα εδώ να ανοίξει και ένας διάλογος, δηλαδή όσοι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, γιατί πραγματικά δεν μπορώ εγώ να το σκεφτώ. Κάποιος αντιδρά στην ταυτότητα γιατί λέει έχει πάνω τσιπάκι, έχει αριθμό, έχει δεν ξέρω και εγώ τι έχει. Στο διαβατήριο δεν υπάρχουν όλα αυτά.
0: Αυτή δεν μου λες, Θάλια, όταν σε παίρνουν από τις τράπεζες, στα σταθερά, στα κινητά και σε βρίσκουν, δεν πάνε να κρυφτείς όπου νομίζεις ότι κρύβεσαι. Δεν αναρωτιέται κανείς ότι, ρε παιδί μου,
1: πού βρήκαν τα στοιχεία
0: μου. Πού με βρήκαν εμένα.
1: Και αυτό είναι θέμα. Αλλά από το άλλο, εγώ σου λέω το, γιατί δεν έχω καταλάβει. Κάποιος αντιδράει, πολύ δικαιολογημένο, ο καθένας μπορεί να αντιδράσει για όποιο λόγο θέλει. Λέει δεν θέλω να αλλάξω την ταυτότητά μου γιατί φοβάμαι αυτό, εκείνο, το άλλο και το παράλλο. Αλλά θα ανανεώσω ή θα εκδώσω, γιατί ουσιαστικά καινούριο διαβατήριο. Εκεί πέρα πάνω πώς το κάνει, πώς το δέχεται.
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω ειλικρινά.
1: Ναι, γι' αυτό θέλω, αν κάποιος ανοίξει αυτή την κατηγορία, ας με ενημερώσει και να σου απαντήσει αυτή την ταπεινή μου απορία.
0: Να μας εξηγήσει. Αυτό είναι το κεντρικό. Βεβαίως, Γαλλία και Ισπανία καίγονται, κενώνουν, ερημώνουν. Μεγάλη καταστροφή. Με τις φωτιές, Παναγιά μου, η κόλαση, έτσι, δηλαδή βιβλικές καταστροφές οι άνθρωποι. Και βέβαια τα καλά νέα, η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσα χρόνια άξιζε. Στέλιος Αργυρόπουλος, Κανακάκη, Στα Νέα, το κορυφαίο γκολ της καριέρας μου. Υπάρχει ειδικό ένθετο με 16 σελίδες, βλέπω Τεντόγλου επίσης. Και γενικά οι επιτυχίες μας φέρνουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες και μας κάνουν περήφανος και μας κάνουν να χαμογελάμε.
1: Και Όλυμπος, Παγκόσμιο Πολιτιστικό Μνημείο, με απόφαση της UNESCO και μετά τα μετέωρα, και το και Όλυμπος, Πολιτιστικό Μνημείο της UNESCO, Όλυμπος, ο οποίος είδε την κορυφογραφή με χιόνι, μέσα στον Ιούλιο.
0: Ναι,
1: το είδαμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και βέβαια τόσες καταστροφές φέτος και τόσες πυρκαγιές, δεν ξέρω τι θα δούμε του χρόνου από πλευράς καιρού.
0: Σταρ.
1: Ναι, θέλεις να πας εσύ, γιατί εγώ έχω ένα θεματάκι
0: Σταρ.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονής στη Σύρο. Η μυστηριώδης απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες. Τα δύο σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, κεντρικό της εφημερίδος. Έχει ένα θέμα επάνω. Που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Τι λέει αυτό το θέμα? Δημόσια συγγνώμη για το πορνό. Δικαιώθηκε πανηγυρικά η Χριστίνα Ορφανίδου.
1: Ποια είναι η Χριστίνα Ορφανίδου?
0: Δεν ξέρω. Ο σφίχτης σε εισαγωγικά.
1: Α, ένας από την Πιλτεράδη.
0: Από την Πιλτεράδη, τους λένε έτσι, σφίχτης. Ο σφίχτης Αλιμπάκης και influencer Φασούλα πλήρωσαν τον διασυρμό.
1: Εντάξει, εδώ θέλουμε βοήθεια από τον Ανδρέα που είναι στο lifestyle.
0: Ναι, τίποτα δεν καταλάβαμε.
1: Και επειδή έχουμε και πολλά άγνωστα μετά, γιατί τι να μας πει πρώτα από τα μικρόφωνα, από τα ακουστικά που έχουμε.
0: Επίσης, ένα βιντεάκι που είδα το Σαββατοκύριακο, η Εβίτα Γαΐτσι είναι μια νέα κοπέλα 31 ετών, πανέμορφη, κούκλα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο και παρέα με δύο φίλους της. Μαγνητοσκοπήσανε το ότι ένας από τους δύο φίλους της ξύρισε το κεφάλι.
1: Έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία.
0: Ξεκίνησε η κοπέλα, έχει ξυρίσει το κεφαλάκι της, παραμένει απίστευτα όμορφη και είπε εντάξει, τρίχες είναι, θα ξαναβγούνε.
1: Και έτσι δυνατή να παραμείνει.
0: Μπράβο της. Μας συγκίνησε πολύ.
1: Κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας Δημητριαντόπουλο Αγοραστό ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση της παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα. Και στην πρώτη σελίδα, πανηγυρισμοί από την ομάδα Πόλο. Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών. Πανάξια στην κορυφή, γράφει η εφημερίδα.
0: Εφημερίδα Μανιφέστο. Κόμμα Εδεσαϊκού. Ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου σε εισαγωγικά Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Το ανέκδοτο είναι σε εισαγωγικά. Να σου πω ότι και σήμερα, κυρία Βούλτευση.
1: Ύστερα παραμένει 35 χρόνια νεότερη.
0: Ο τίτλος του άρθρου, ύστερα ήρθε ο Τσίπρας φέρνοντας μαζί του και την ακραία φτώχεια. Γράφει η κυρία Βούλτευση και από ό,τι βλέπω σε δύο σελίδες, στην 8 και στην 9.
1: Εφημερίδα Εστία, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του ΟΗΕ στην πρόθεση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις, δικοινοτικών φορέων. Τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας.
0: Εσπρέσο, αίμα και μυστήριο στη Σύρο η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, με μεγάλα γράμματα Ελλαδάρα και η Εθνική Πόλο με την τεράστια αυτή διάκριση. Και επάνω έχει αλλά GNTM, δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τι φόρεσαν οι κυρίες, άλλος χαβάς τώρα κι αυτός, έτσι. Άλλος χαβάς και
1: είναι
0: αυτός.
1: Είναι συνήθως ακολουθεί το τι φόρεσαν. Είναι το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας της δεξίωσης.
0: Ναι, δεν τα έχουμε την εφημερίδα τώρα. Η εφημερίδα τη δουλειά της κάνει. Λέω για το στυλάκι αυτό. Θα μου πεις, άιντε τώρα θα λαϊκίζετε.
1: Έχει.
0: Όχι, δεν θα λαϊκίζουμε. Αλλά τώρα, ξέρω εγώ.
1: Έχει ελεύθερη ώρα απάντηση σε όλα αυτά.
0: Ξέρω εγώ. Για πάνε, Βρεθάλια, να δούμε τι απαντά.
1: Απαντάει σε μένα, απαντάει σε σένα, απαντάει σε κάτι που είναι και απορία μου που δεν την είπα, θα την έλεγα. Σε όλα σήμερα το πρωτοσέλιδο. Ελεύθερη ώρα, λοιπόν. Νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος. Από την ψηφιοποίηση στο ψηφιακό έλεγχο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Η αρχιτεκτονική της επιτήρησης και η απάντηση των ελεύθερων πολιτών. Η απάντηση των ελεύθερων πολιτών φαντάζομαι είναι το όχι.
0: Για το προεδρικό δεν θα πεις.
1: Με αυτό θα σου πω, δεν είναι η απάντηση σε ένα. Πασαρέλα του Καρακιτσαριού, με ένα μεγάλο θαυμαστικό. Η δεξίωση της παρακμής αποτυπώθηκε στη δεξίωση του προεδρικού μεγάρου.
0: Η δημοκρατία της παρακμής.
1: Α, τι είπα, ναι, η δημοκρατία της παρακμής αποτυπώθηκε στη δεξίωση του προεδρικού μεγάρου. Και έχει διάφορες φωτογραφίες από διάφορες κυρίες που ήταν εκεί, δεν ήταν όλες μαζί πιασμένοι χέρι.
0: Εγώ μόνο μία καταλαβαίνω από αυτές που βλέπω. Τώρα δεν ξέρω, είναι με φίλτρα και δεν μπορώ να τις αναγνωρίσω. Γιατί αυτή η οποία βλέπω, η δεύτερη που πιθανόν τη γνωρίζω, είναι με τα ρούχα που φορούσε η κυρία, αλλά πολύ νεότερη, κατά 20 χρόνια τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Ελεύθερος τύπος, στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα.
1: Δεν είπα και το άλλο που ήθελα να πω.
0: Α, με συγχωρείς.
1: Έχει την φωτογραφία του Παρθενώνα. Ναι. Προσπόληση η Ακρόπολη, ρωτάει η εφημερίδα. Με μία φωτογραφία και με ένα φυσάκι for sale, προσπόληση δηλαδή. Πόση Μενδώνη εκθέτει το Μητσοτάκι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, το τι γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ γι' αυτό και πάρα πολλές αναφορές και από ανθρώπους έτσι, αυτό που λέμε του πνεύματος, σχετικά με την Εταιρεία για τα Πολιτιστικά Μνημεία. Καθώς η διαχείριση και η ανάπτυξη των πολιτιστικών πόρων και μνημείων στη χώρα μας θα γίνεται μέσω από έναν συγκεκριμένο φορέα που συστάθηκε και υπάρχουν αντιδράσεις για το πώς έγινε αυτό, πώς πέρασε αυτό από τη Βουλή νύχτα και τι ανακατατάξεις θα φέρει.
0: Πάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρως οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών, υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα, πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη? Δηλαδή μειώνονται τα όρια ηλικίας και αυξάνεται η σύνταξη?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ γνωρίζω, γι' αυτό και ρωτώ. Το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς. Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις, πώς αναγνωρίζεται θητεία, ανεργία, ασθένεια, σπουδές, χρόνο παιδιών, εκπαιδευτικές και γονικές άδειες, κενά ασφάλισης. Αναλυτικοί πίνακες, αναλυτικότατο ρεπορτάζ και ειδικό ένθετο 8 σελίδων αφιερώνει ο ελεύθερος τύπος στο σημαντικό αυτό θέμα. Και στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησε τον Αύγουστο. Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής. Χρυσές μπίζνες με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων το βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστικής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγγυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχεις κι άλλο?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ωραία. Πάω μισό λεπτό για την πλε... Ωραία. Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιαεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια εύθραυστη πολεμική περιοχή. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Και έχει ένα θέμα το οποίο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στο διαδίκτυο, social media. Ήταν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Το ξέρεις αυτό, το τι είπε?
1: Για την προσφώνηση.
0: Ναι, είχε πάει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο εκεί στην περιοχή. Παρόν ήταν και ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, από ό,τι διαβάζω μέχρι τώρα, δεν μου παρούσα φυσικά, ο οποίος προσφώνησε τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου ως αγγέλους της Αναστάσεως. Τους καλωσόρισε ως αγγέλους της Αναστάσεως. Και γράφει εδώ η Δημοκρατία, κομματάρχης υπουργών, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης.
1: Ναι, δε, το κυβερνητικό κλιμάκιο πήγε εκεί λίγες μέρες μετά τον διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών.
0: Α, σαν ευχαριστώ, λες.
1: Και η εφημερίδα κάπως έτσι το συσχετίζει. Επίσης η εφημερίδα έχει και μια φωτογραφία τώρα της κυρίας Παγώνη, την οποία την αδικεί.
0: Την αδικεί βέβαια. Και, και ο κύριος Γεωργιάδης αδικείται.
1: Ναι.
0: Όχι, τους αδικεί και τους δύο. Ναι.
1: Αλλά η κυρία Παγώνη είναι αγνώριστη.
0: Κρίμα.
1: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από σήμερα εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000 ευρώ. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις, διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, servicers, ανοίγουν οι αιτήσεις. Παγώνου πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.
0: Θέλω λίγο να μείνω σε ένα θέμα στον ελεύθερο τύπο που με έχει διαφύγει ως θέμα και δεν το είπα, αλλά και γενικώς στην καθημερινότητά μου έχει διαφύγει και θέλω λίγο να το πω για να... γιατί είναι σημαντικό έτσι όπως το δίνει. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Σούπερ μάρκετ, μειωμένες οι τιμές έως και 20%.
1: Πού το βλέπεις αυτό το θέμα?
0: Στον ελεύθερο τύπο. Ναι. Μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια και ζυμαρικά. Η σύγκριση πέρυσι με φέτος. Δηλαδή, 20% είναι φθηνότερα. Αν εννοούμε το λάδι που είχε φτάσει στα 20 ευρώ, έτσι, και τώρα είναι 10. Δηλαδή το 20% είναι σε ποια τιμή? Της αυξημένης που είχε φτάσει στα ύψη και τώρα κατέβηκε? Ή την παλιά τιμή που ξέραμε όλοι? Θέλω να πω η σοκολάτα, ας πούμε, είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Το 20% η τιμή που είναι σήμερα είναι η κανονική τιμή, δηλαδή αυτή που παίρναμε παλιά πριν από 2 χρόνια? Είναι από τη μείωση λόγω της αύξησης?
1: Και κυρίως αν αυτή η αύξηση γίνεται, η απορία εμένα είναι αντιληπτή από τους καταναλωτές, γιατί στα χαρτιά μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αν η μία σοκολάτα έκανε 5 ευρώ και λόγω της αύξησης πήγε στα 15 ευρώ, παράδειγμα λέω, και τώρα μειώθηκε στα 13 ευρώ, είναι πάλι ακριβή. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, επί ποιας τιμής έγινε η μείωση? Εν πάση περιπτώσει, μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά.
1: Όπως και να έχει, όποια μείωση και να έγινε, δεν πρόκειται να γίνει, καθώς αν δούμε τις τιμές των καυσίμων σήμερα, η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. 2 και 10.
0: Mm-hmm. Ας έβαλα χθες βενζίνη, εσύ είσαι που κουνήθηκε. Τανκ, έδειξε ότι κουνήθηκε κάπως ο δείκτης. 9 και 47 πρώτα λεπτά. Πάμε στις 2 εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι, μετά πάμε και στις εφημερίδες.
0: Βασικά τη μία έχουμε.
1: Και τις 2 τις έχουμε.
0: Α, ήρθε. Ωραία.
1: Ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά το βγαίνει στις εφημερίδες.

0: Η δωρεά αυτή ενισχύει τη συνολική αναβάθμιση καρδιολογικής κλινικής, όπου η ιατρική ομάδα καταβάλει καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ευχαριστίες από τη διοίκηση του νοσοκομείου προς Σεβασμιώτη Μητροπολίτη Θεολόγο και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, και φωτογραφία από την, πώς να το πούμε, εκδήλωση
1: παράδοσης,
0: συγγνώμη, κόλλησα. Σε άλλα θέματα, οι νεφέλες του Αριστοφάνη συνεχίζουν το ταξίδι στις κοινότητες του νομού Σερών μετά τις παραστάσεις στη Νέα Ζήνη και στη Λιβαδιά του Δήμου Συντικής. Συνεδριάζει με 70 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερών. Φορολογικές δηλώσεις με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής και οδηγίες προστασίας από καταιγίδες και πλημμύρες, Δήμο Σερών και Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
1: Καθημερινός παρατηρητής. Μάστιγα η επιτίδη στις Σέρες. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις για τις τηλεφωνικές απάτες στο νομό μας. Πώς άρπαξαν 36.000 ευρώ από ανυποψίες γυναίκες μέσα σε 48 ώρες. Από τον λογιστή μέχρι τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα. Σέρες. Καταδαφίζεται το τελευταίο σπίτι του 19ου αιώνα στην οδό Αθανασίου Αργυρού. Χάνεται ακόμη ένα κομμάτι της ιστορίας. Η αρετή κατημέ σε παραδοσιακό πανηγύρι στις Σέρες. Ζητούν υπαίθρια όργανα γυμναστικής στο κεντρικό πάρκο της πόλης, έτοιμα δημοτών. Η κοινωνία της χαμηλής προσδοκίας, προφανώς είναι τίτλος από άρθρο που φιλοξενείται στο εσωτερικό της εφημερίδας. Και στο κόκκινο, η κεραυνική δραστηριότητα στις Σέρες, πώς η κακοκαιρία έσβησε τον καύσωνα. Και πραγματικά η πτώση της θερμοκρασίας ήταν εντυπωσιακή το προηγούμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν από τις δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, τις δύο τοπικές, την σημερινή των Σερών και τον καθημερινό παρατηρητή.

0: Έχουμε και σχολιασμό για αυτά που λέγαμε στα πρωτοσέλιδα των πανελλαδικών εφημερίδων. Ανεβάζουν, λέει, φώτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις διακοπές τους και τα τσουρέκια που φτιάχνουν το Πάσχα. Γράφοντας νιώθω ευλογημένο στην τοποθεσία Κολοπετινίτσα, λόγου χάρη. Mm. Και μετά τους θένε η παρακολούθηση μέσω των ταυτοτήτων. Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Ναι. Εγώ έχω τώρα μια άλλη πορεία. Όλοι αυτοί που πάνε διακοπές, έβλεπα χθες το βράδυ, Βρεθάλια.
0: Πάνε. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που πάνε?
1: Αυτοί που πάνε.
0: Τα στοιχεία λένε.
1: Οι πολλοί από αυτούς που πάνε.
0: Οι περισσότεροι δεν θα πάνε.
1: Ναι. Ναι. Ναι, αλλά τα στοιχεία λένε ότι έχουν αυξηθεί οι αποταμιεύσεις. Άκουσα. Και σου λέει πώς συγκλίνει αυτό. Πώς συμβαδίζει αυτό. Λέει, μας λέτε, γκρινιάζετε, δεν θα πάνε, δεν θα πάνε. Αλλά αυξήθηκαν, λέει, αυτοί που βάζουν λεφτά στην τράπεζα.
0: Αυξήθηκαν τα χρήματα.
1: Τα χρήματα.
0: Τα χρήματα. Άλλο αριθμός των καταθετών, άλλο το ύψος των καταθέσεων.
1: Εγώ άλλη απορία έχω. Βλέπω διάφορους ανθρώπους, που κάποιους ξέρω, κάποιους δεν ξέρω, που είναι όλοι πάνω σε ένα σκάφος.
0: Στο ίδιο σκάφος?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, σε άλλο σκάφος.
1: Ναι, μικρά σκαφάκια, μεγάλα. Όλοι είναι. Πού τα βρίσκω αυτά τα σκάφη?
0: Εντάξει.
1: Όλοι είναι πάνω σε ένα σκάφος. Οι άλλοι με το μαγιό, με το παρεό, με το καπέλο, πίνει καφέ.
0: Το σκάφος είναι εν κινήσει ή είναι
1: σταθερό? Και ανεμίζουν και τα μαλλιά και
0: γιατί
1: τα
0: και εγώ
1: είχα
0: φωτογραφηθεί σε ένα σκάφος το οποίο ήταν εγκυροβολημένο στο λιμάνι. Τους χαιρέτησα, τους ανθρώπους που ήταν πάνω, με χαιρέτησαν. Ανέβηκα εκεί μπροστά στη σκαλίτσα και έβγαλε φωτογραφία.
1: Είναι εν κινήσει το σκάφος. Και λες, κοίτα να δεις. Διακοπές σε σκάφος. Μικρή, μεγάλη. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν γιατί οι διακοπές και τη φωτογράφηση, να μην είναι όλοι.
1: Όλοι. Ανέβηκαν πάνω για τη φωτογράφηση.
0: Πάντως τα στοιχεία.
1: Πάνε με μια βόλτα για να βγάλουν μερικές φωτογραφίες και γύρνουν πίσω.
0: Ναι, μπορεί να αυτά τα σκαφάκια τα μικρά που κάνεις στο γύρο, ξέρω εγώ, του νησιού ή μιας περιοχής. Ή σε πάει, ας πούμε, από την Ουρανούπολη απέναντι.
1: Όχι τέτοια σκάφη θα έλεγα.
0: Μεγάλα σκάφη.
1: Σκάφη, λέω.
0: Μπορεί να τα νοικιάζουν για τη φωτογράφηση.
1: Άλλος καημός τώρα. Να έχεις να πληρώσεις ομπρέλες, να έχεις να πληρώσεις τον καφέ. Να πληρώσεις και το σκάφος για να βγεις και φωτογραφία, να τη βάλεις στο Facebook.
0: Πάντως τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Μας τα είπε η κυρία Θωμόγλου την περασμένη εβδομάδα. 30% πτώση στην...
1: Σε σχέση με πέρυσι,
0: όχι με προηγούμενα
1: χρόνια.
0: Είναι
1: πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι πάρα πολλά. Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα όσον αφορά τα όργανα τα γυμναστικής για τους ενήλικες. Υπάρχουν, ας πούμε, στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας ότι πολίτες ζητούν. Ποιοι πολίτες το ζητούν, που το ζητούν και επίσης υπάρχουν αντιδράσεις για αυτά τα όργανα ότι πάνε δηλαδή γονείς και βάζουν εκεί τα παιδιά τους. Δεν είναι ασφαλή αυτά ή τα παιδιά μόνα τους. Αυτά είναι καθαρά, το λέει η λέξη, όργανα γυμναστικής για ενηλίκους. Μετά θα γίνει κάτι, χτύπα ξύλο και θα τρέχουμε και θα φτάνουμε.
1: Και θα μας φταίνει οι άλλοι μετά. Ναι. Οι άλλοι θα μας φταίνουν.
0: Με αφορμή το περιστατικό που έγινε στην Παιδική Χαρά στο ΙΚΑ, ήταν πάρα πολλές εναρτήσεις συμπολιτών μας που έλεγαν: μα είναι δυνατόν γονείς να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας, δηλαδή να επιτρέπουν στα παιδιά τους τη χρήση ή τα ή παιδιά να κάνουν χρήση αυτών των οργάνων. Χωρίς δεν ξέρουμε πού είναι, γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να πάει μόνο του εκεί, κάποιος το πήγε. Ας το δούμε λίγο και αυτό. Ας το δούνε βασικά αυτοί που είναι παιδιά και κάνουν χρήση των οργάνων. Πριν γίνει κάτι άσχημο.
1: Ναι. Πάμε σε δελτίο και μετά για ακόμη μια ώρα μαζί.
0: 88, ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σου.
1: Ευχαριστούμε. Και μετά 10 με 11 και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν 2 ελληνικά καναντέρ, 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο εκενώνονται. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή, κυρίως όμως μία ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστεί στη περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφονται τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ, μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Και πάλι μαζί, ελάχιστα λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και πάμε να συζητήσουμε για ένα θέμα που γίνεται λόγος πολλής, με αριθμούς, με παρενέσεις, με προγράμματα που υπάρχουν, που δίνουν τα κίνητρα σε ανθρώπους να μεταγκατασταθούν στην περιφέρεια, καθώς όλο αυτό το διάστημα όλοι λέμε μια διαπίστωση ότι ήρεμο η Ήπεθρος ερημώνει. Το λέμε, το διαπιστώνουμε, αν περάσει κανείς δεν μιλάμε για βράδυ από χωριά και τη μέρα. Σε πάρα πολλά χωριά δεν υπάρχει παιδί. Υπάρχει κάποιο παιδί να παίξει στις αυλές. Οι κάτοικοι που μένουν εκεί περιμένουν το καλοκαίρι να ακούσουν παιδικά γέλια στα χωριά τους. Και βέβαια κάθε χρόνο το βλέπουμε με τον αριθμό των μαθητών και των μαθητριών που προσέρχονται στην πρώτη δημοτικού που είναι λιγότερους.
1: Είναι μαζί μας ο αιρετός στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο κύριος Πασχάλης Στεφάνου. Χρόνια εκπαιδευτικός, γνώστης όλης της κατάστασης. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές από τα χέρια του. Χωρίς αυτό, κύριε Στεφάνου, σημαίνει ότι είστε πολύ μεγάλος σε ηλικία. Οπότε έχει μια πλήρη εικόνα για συγκριτικά για το τι συνέβαινε και το τι συμβαίνει. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα και να είστε καλά. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
1: Επίσης, λέω, δεν είχα τη διάθεση να πω ότι είστε μεγάλος. Εξάλλου σας γνωρίζουμε όλοι και ξέρουμε ότι δεν είστε.
2: Ναι, όχι, είναι αλήθεια αυτό. Είμαι μεγάλος. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θα δείτε πρώην σύνταξη. Τελευταία πενταετία.
0: Α, τελευταία πενταετία.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει. Είστε από αυτούς που διορίστηκαν μικρός όμως, γι' αυτό φτάσατε εκεί στην τελευταία πενταετία.
2: Όχι, είναι και μεγάλο ηλικία. Για την εκπαίδευση.
1: Τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε να το σώσουμε, εσείς επιμένετε.
2: Ένας άνθρωπος, όχι αυτό, πέρα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχνάει τα 60, δεν τα ξεπεράσει βέβαια ακόμα εγώ, αλλά κοντεύω για την εκπαίδευση είναι πια μεγάλο. Για να το χέσω,
1: εντάξει, αλλά τώρα
2: Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Δεν μπορεί, παράδειγμα, 65 χρονών ή άλλοι να είναι σε νηπιαγωγείο ή στο.
0: Ναι, που είναι μεγαλύτερη από τη γιαγιά των παιδιών που είναι στο νηπιαγωγείο, έτσι.
2: Αυτό όμως ισχύει.
0: Αλλά αυτό που λέμε εμείς και συμφωνούμε, το αρμόδιο Υπουργείο δεν το εστερνίζεται. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση όμως.
2: Ενώ πλήρη τη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, τα όρια ηλικία είναι 62 χρονών των κρίσιμων. 62 χρονών η καταληκτική ημερομηνία που αυτή πρέπει να είναι για μένα.
1: Μάλιστα. Τώρα. Να δούμε λίγο αυτό το θέμα με το δημογραφικό. Ξέρετε, έχουμε κουραστεί να ακούμε διαπιστώσεις, ανακοινώσεις επίσημες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το δημογραφικό. Λες και πέσαμε πάλι από τα σύννεφα και βρήκαμε μπροστά μας το θεριό που πρέπει να το εξαφανίσουμε. Εσείς που σταδιακά βλέπετε να ενισχύεται αυτό το κομμάτι που λέγεται έλλειψη παιδιών από τα σχολεία, τι έχετε να μας πείτε για τη σημερινή κατάσταση?
2: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για το δημογραφικό. Εγώ πιστεύω είναι το νούμερο ένα του πρόβλημα δημογραφικού σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στο νομό Σερών, το οποίο είναι λίγο χειρότερο από τους μέσους όρους στην άλλη Ελλάδα. Γιατί κοιτάξτε, εμείς είχαμε πολύ μεγάλη περιφέρεια, ο νομός θα πέφτει και πάρα πολλά χωριά, τα οποία πραγματικά τα χωριά αυτά κάθε χρόνο λέμε ότι υπάρχει μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Με αποτέλεσμα, εγώ έχω κάνει πρόβληψη ότι την επόμενη πενταετία πιστεύω ότι 10 σχολεία που είναι στην περιφέρεια θα κλείσουν.
0: 10 δημοτικά.
2: Ναι, διότι όταν έχουν 3 και 4 μαθητές στην τάξη γράφονται, πώς θα αντέξουν τα σχολεία? Δηλαδή, εκ του αποτελέσματος του πώς πάμε στο πράγμα, τα σχολεία αυτά, όταν θα μείνουν με 20 μαθητές, ένα εξαρτήριο σχολείο που ήταν με 80-90 μαθητές, θα φτάσει στα 20. Μαθητές, σίγουρα θα γίνει συμφώνευση με ένα διπλό δημοτικό, το οποίο και αυτό θα έχει 25 μαθητές και θα γίνει ένα με 50 μαθητές. Αυτό. Εκεί πάμε.
1: Και εκεί που πάμε είναι κατηφόρα, έτσι. Πάμε.
2: Εγώ πιστεύω στην περιφέρεια δύσκολα εδώ η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Μια αναστρέψιμη, μάλλον. Στην περιφέρεια των Σερών. Τελείως.
1: Αυτό το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης που δίνουν 10.000 βλέπετε να ενδυναμώνει την περιφέρεια? Εκτίμηση τώρα, γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμη το πρόγραμμα.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, πρέπει να δοθούν κίνητρα. Πρώτον, να δοθούν κίνητρα για να γίνουν οι γεννήσεις πραγματικά. Είχαμε φτάσει το 2010 από τις 120.000 γεννήσεις, φτάσαμε τώρα σε 70 πανελλαδικά. Γιατί όλη η Ελλάδα έχει το πρόβλημα αυτό. Άρα πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να δοθούν κίνητρα, γενναία κίνητρα. Να δοθούν γενναία κίνητρα, γιατί η κατάσταση είναι αποπιστική. Αλλά και ιδίως στον τόσο δικό μας τον νομό, να έρθει κίνητρα, είναι καλοδοπούμενο.
1: Ναι, νομίζω...
2: Δεν ξέρω αν θα αποδώσει. Αλλά μόνο το αυτό, με 10.000 μόνο, δεν πιστεύω μόνο να αποδώσει. Θέλει χιλιασμό κίνητρο. Και βασικώ, κοιτάξτε να σα πω κάτι. Κοιτάξτε, και η νοοτροπία και των νεότερων ηλικιών έχει αλλάξει. Πρώτα βλέπουν την καριέρα του, καθημερινή στην αρχή, μετά επαγγελματική. Και μετά σκέφτεται την οικογένεια. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Εντάξει, και άμα δεν έχουν εδραιωθεί επαγγελματικά, πώς θα ξεκινήσουν να φέρουν στον κόσμο νέες ζωές με ό,τι υποχρέωση έχει ένα παιδί σήμερα?
2: Κοιτάξτε, παλιότερα δεν ήταν τόσο. Θέλουν, δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα και τους δικούς μας συναδέλφους, οι οποίοι τώρα για τα τελευταία χρόνια άρχισαν πάλι διορισμοί και να πάρουν από διορισμοί. Άρα έχουν μια μόνιμη σταθερά εργασία. Αλλά το σκέφτεται. Εγώ που έχω κάνει συζητήσεις με νέους συναδέλφους, σκέφτονται.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, φιλτράται πάρα πολύ πια να κάνει κάποιος οικογένεια με πολλά παιδιά.
0: Ναι, γιατί ποιος είναι ο πρώτος μισθός ενός νεοδιορισμένου, κύριε Στεφάνου, θα πούμε τα πράγματα.
2: Νεοδιορισμένος στο νομό της Ελλάδας, τώρα πηγαίνουμε και παραμεθόρο, είναι 900 με 1000 ευρώ.
0: Ωραία, 900 με 1000 ευρώ. Εγώ σας λέω 1000 στην καλύτερη περίπτωση.
2: Ναι.
0: Που είναι διορισμένος στο δημόσιο. Εάν ο ή η σύντροφος είναι στον ιδιωτικό τομέα και παίρνει λιγότερα χρήματα και νοικιάζουν και ένα διαμέρισμα, δεν έχουν δική του στέγη, τα χρήματα δεν είναι πάρα πολλά για να πεις μπαίνω σε μια διαδικασία να κάνω ένα ή δύο παιδιά.
2: Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Το οικονομικό είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό. Εγώ, δηλαδή,
1: είναι κυρίαρχο όμως, κύριε Στεφάνου. Μην το παραμερίζουμε.
2: Είναι.
1: Διότι όταν δεν υπάρχει το κίνητρο το οικονομικό, είναι η βάση για να αρχίσει να ξεκινήσει να χτίζει. Όταν δεν υπάρχει κάτω η βάση, πώς θα χτίσει?
2: Δεν το παραμερίζω, κύριε Γερμανική. Έχετε δίκιο. Εντάξει, είναι και το οικονομικό, το σημαντικότερο. Αλλά βλέπω όμως ότι έχει αλλάξει και η άποψη για την οικογένεια έχει αλλάξει. Βασικό ακριβώς στην Ελλάδα, σε όλο τον δυτικό κόσμο γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν μειώσεις γεννήσεων σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο. Γιατί στην Ελλάδα είχαμε πιο πολύ την έννοια της οικογένειας. Έχει φυσικά κάτι να κάνετε.
1: Σας το λέω συγκριτικά, εγώ είμαι από ένα μικρό σχετικά χωριό, η καταγωγή μου εννοώ,
2: ναι.
1: Που έγιναν προσπάθειες νέων παιδιών να έρθουν, να κάνουν την οικογένειά τους, να μείνουν, να κάνουν και ένα πολιτιστικό σύλλογο, λίγο να ζωντανέψει δηλαδή το χωριό. Μετά από 5-6 χρόνια έφυγαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να μείνουν. Δεν έχει τίποτα.
2: Εγώ παρατηρώ τα χωριά που είναι κοντά στην πόλη των Σερών. Δηλαδή, έχουν τρομερή μείωση. Χωριά τα οποία είναι. Στην πόλη των Σερών παίρνει 10 χιλιόμετρα. 15 δεν μιλάμε για μακρυμένα χωριά. Και το καταλαβαίνω. Αλλά σε ένα χωριό που είναι 10-15 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, βλέπω ότι υπάρχει τρομερή μείωση. Δεν μένουν οι
1: γενικά. Και το δικό μου είναι 10 χιλιόμετρα.
2: Στην περιφέρεια δεν μένουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, σκεφτείτε τι γίνεται στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο ένα θέμα για τη μετεγκατάσταση του Καδασί. Του Κέδασι. Κέδασι, με συγχωρείτε.
2: Ναι. Το κέντρο διαγνωστικής της αξιολόγησης.
1: Τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, τι εξέλιξη, έχουμε κάποια εξέλιξη, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία πενταετία οι ανάγκες έχουν πάρα πολύ, έχουν ανεβεί οι ανάγκες των παιδιών αυτών, το οποίο ζητάνε τη στήριξη του κυδασί και τις παιδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εδώ μιλάμε για έναν αριθμό 1000 παιδιών περίπου βλέπει το κυδασί κάθε χρόνο.
1: 1000 μεγάλο το νούμερο.
2: Ναι. Το τέσμα, οι χώρες ο οποίος πια έχει, γιατί το επιστημονικό προσωπικό έχει διευρυνθεί και καλά έχει διευρυνθεί, ο χώρος στο οποίο δέχεται τα παιδιά αυτά είναι στο ειδικό σχολείο, το οποίο πια είναι ακατάλληλος. Είναι μικρός χώρος αυτός,
1: ναι.
2: Έχουν γίνει κάποιες δικές και ζητάει την αντικατάσταση. Το πρόβλημά μας εδώ στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος έχει την αρμοδιότητα να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση του χώρου αυτού. Γιατί οι χώροι προτάθηκαν, υπάρχουν χώροι. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί η χρηματοδότηση. Δηλαδή, ο Δήμος λέει ότι τα χρήματα τα οποία στην εγκατάσταση είναι πολλά, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Η περιφέρεια λέει το ίδιο, η περιφέρεια διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και αυτή δηλώνει αρμόδια.
1: Το Υπουργείο τι λέει που έχει τα πιο πολλά λεφτά?
2: Το Υπουργείο λέει ότι οι Δήμοι, ότι το πρωί είναι στους Δήμους πρέπει να...
1: Ο Δήμος δεν έχει λεφτά.
0: Ο Δήμος λέει ότι εγώ έχω αυτή την αίθουσα. Μπορεί να πάει εκεί, ας πούμε.
2: Εγώ για μένα πρέπει ο Δήμος να διεκδικήσει τα χρήματα από την πολιτεία που ίσως θα λέτε, από την κυβέρνηση, ώστε να γίνει η αντικατάσταση και τα ΣΥΤ.
0: Ναι. Εσύ δεν είναι το χώρο από εκεί και πέρα.
2: Ένα 50.000 ευρώ πρέπει για μένα ή η περιφέρεια, όμως η περιφέρεια να διεκδικήσει αυτό το ποσό, ώστε να γίνει με κατάσταση του πράγματος. Γιατί είναι κρίμα, περίπου μιλάμε για 1.000 οικογένειες, να μην μπορούν να έχουν ένα χώρο ώστε να γίνει σωστά η δουλειά.
0: Από την άλλη, κύριε Στεφάνο, όμως δεν είναι και αυτονόητο για το Υπουργείο. Σου λέει ο Δήμος, όποιος Δήμος, ότι εγώ έχω αυτό το χώρο να δώσω. Θα μπει και η διαδικασία του Υπουργείου και εγώ θα δώσω χρήματα από την πλευρά μου. Πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία από το Δήμο ή από την περιφέρεια για το αυτονόητο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε όμως. Να σα πω τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Υπάρχει, δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει πολυνομία. Τα σχολικά κτίρια και οι σχολικές και οι υπηρεσίες του τέτοιου είναι στο Δήμο. Δηλαδή, όταν σχολικά κτίρια.
0: Χωρίς να συνοδεύονται και από τους αντίστοιχους πόρους. Δυστυχώς.
2: Όταν και υπάρχει, πολύ σωστά τα είπατε, μπράβο. Όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, εκεί κολλάει μέσα στην κρατοκρατία.
0: Και λέει πρέπει. Ότι εγώ για το 2026 έχω προϋπολογίσει αυτά τα χρήματα, τα πήρε Δήμε Σερών, κόψε κεφάλι σου.
2: Αλλά πρέπει εμείς όμως να διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά για να γίνει κάτι.
1: Πώς το βλέπετε, προωθείτε αυτό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, η πρωτοβάθμια διεύθυνση Σερών, κ. Καραβασίλης, τον προωθεί. Αλλά αυτός όμως είναι το πρέσβη της υπηρεσίας. Πρέπει να κάνει τα έγγραφα. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Για μένα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Από το Δήμο, λέτε, από το Δήμο, η κίνηση. Και από το Υπουργείο. Γιατί να μην το θέλει ο Δήμος?
2: Να σας πω για ποιο λόγο. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι χρόνια ασχολούμαι αυτά. Ναι. Λοιπόν, στο ειδικό σχολείο, θα θυμίσω στο ειδικό σχολείο τώρα από Παπαφίτου, λοιπόν, πάλι ήταν θέμα του Δήμου Σιδηροκάστρου. Λοιπόν, ενώ είχε εκεί το ΦΕΚ και τα λοιπά, βρήκαν το χώρο εκεί στο Βακόφ, το πολύ ωραίο χώρο, και ο Δήμος πουλούσε στην χρηματοδότηση. Λοιπόν, όταν όμως πίεσαν όλοι οι φορείς και τα λοιπά, βρέθηκε η χρηματοδότηση πάλι από το Δήμο. Πήρα την πολιτεία, ναι, την πολιτεία τα πήρε τα χρήματα. Αλλά όμως το έκανε.
1: Για τι χρήματα μιλάμε, έτσι, κατά προσέγγιση?
2: Κοιτάξτε, ο Δήμος, όπως άκουσε, μιλάμε για 50.000 ευρώ.
1: Καλά, τώρα το ποσό δεν είναι μεγάλο.
2: Μιλάμε με την κατάσταση, το οποίο πρέπει να γίνουν κάποιοι χώροι εκεί. Καταλάβατε. Αλλά δυστυχώς και πώς πάνε και οι εργολαβείς στο δημόσιο, ξέρετε πόσο με τι αργότερο πάνε. Αλλά είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Λόγω της αναγκαιότητας μπορεί να πάει και πιο γρήγορα όμως.
2: Μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι τώρα πιστεύω ότι ο Δήμος επόμενο χρονικό διάστημα κάτι θα κάνει για να μπορέσει να γίνει.
1: Άρα λοιπόν, λέτε, με συγχωρείς Άλια, άρα είναι αναγκαιότητα η μετεγκατάσταση του κεδασί λόγω των υψηλών αναγκών που έχουμε. Λέτε. Πρέπει ο Δήμος να πάρει πρωτοβουλία, έτσι.
2: Για να βρούμε απόψη από την πολιτεία.
1: Για να στείλει το αίτημα στην πολιτεία να εγκριθεί και να το χρηματοδοτήσει. Γιατί έχει τη δικαιοδοσία, αλλά δεν έχει τα χρήματα.
0: Και από τη στιγμή που είναι και μια αναγκαιότητα, εσείς ήδη έχετε κάνει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μιλάμε εμείς τώρα, ήδη έχετε πάρει θέση για αυτό το θέμα. Ίσως και οι άλλοι φορείς, οι βουλευτές ενδεχομένως, θα μπορούσαν να το είχαν διαβάσει και να στηρίξουν αυτή την όποια προσπάθεια, να πάρουν αυτή η πρωτοβουλία για να γίνει.
2: Έπρεπε ήδη οι βουλευτές να είχαν κάνει πρωτοβουλία να πάρει. Ναι. Δεν ξέρω αν τον ξέρω το θέμα. Όταν μου σίγουρα πρέπει η πρωτοβουλία να πάρουν και οι βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές πρέπει να μεσολαβήσουν.
0: Γιατί στο Βαβακόφτο είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από όλους. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, για αυτό το δέντρο που έπεσε στο σχολείο.
2: Άλλο πονημένη ιστορία. Κοιτάξτε, το πέρασε το δημοτικό σχολείο. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για όλες τις αυλές. Κοιτάξτε να δείτε. Φέτος το καλοκαίρι, επειδή ξέρετε δεν έχουμε χώρους εδώ άχνης να παίξουν τα παιδιά, ουσιαστικά βρίσκονται τα σχολεία. Δεν είναι, παρόλο που δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία ή ανοιχτά, πηδάνε από τα κάγκελα.
1: Πηδάνε τα κάγκελα.
2: Κάνω πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Γαλακίδη, πολύ ωραία. Λοιπόν, το τέταρτο δημοτικό σχολείο δυστυχώς είναι ένα σύντομο πρόβλημα. Το τέταρτο δημοτικό σχολείο δυστυχώς κρίθηκε κατάλληλο το κτίριο. Λοιπόν, ναι. Εδώ και δύο χρόνια.
1: Αλλά πηδάνε τα κάγκελα να παίξουν στην αυλή ενός ακατάλληλου κτίριου.
2: Πάντω όλα τα κτίρια. Λοιπόν, αλλά το κυβερνάτο έχει αφαιθεί στην πύρα του. Δύο χρόνια δεν γίνει τίποτα. Ένα θυμάμαι είχε γίνει ένα ρεπορτάζ πάλι από εσά από τα μέσα δημοτική ενημέρωση που είχε γίνει χώρο σκουπιδιών κτλ. Και πήγε ο Δήμος που καθάρισε επειδή ήταν αντίθετο το θέμα. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια απόφαση τι θα το κάνει ο Δήμος. Δεν μπορεί δύο χρόνια να είναι έτσι το δημοτικό σχολείο. Δεν μπορεί να είναι αυτό ο χώρο αυτό.
1: Πώ αξιοποιηθεί εννοείται.
2: Ναι, πρέπει να αξιοποιηθεί. Ναι. Θα γίνει δημοτικό σχολείο ξανά. Εγώ δεν πιστεύω, δεν έχει την πολιτική βούληση, γιατί λέει ότι έχουν πολλά χρήματα.
1: Τα λεφτά αλλά για να αξιοποιηθεί με έναν άλλο τρόπο
0: θέμα
1: υπάρχει.
0: Θέμα πολιτικής βούλησης. Το κτίριο είναι από τον προηγούμενο αιώνα και νομίζω η φθορά είναι τεράστια.
2: Δεν μπορεί δύο χρόνια να είναι έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από νηπιαγωγεία στο κέντρο της Σερών. Ο Δήμος, εγώ είχα κάνει την συνάντηση με την κυρία Δήμαρχο και η είχε πει ότι η βούλησή τη θα γίνει νηπιαγωγείο. Έχουμε τελειώσει ο δεύτερο χρόνο και μπαίνουμε στο τρίτο. Το χτίριο αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί.
1: Ναι, λεφτά υπάρχουν.
2: Λεφτά υπάρχουν. Μα να πω κάτι. Γιατί έχουμε δει στου ανθρώπου και τη τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τη κυβέρνηση, γιατί ψηφίζουν οι πολίτε. Για να λύνουν τα προβλήματα αυτά. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τώρα, καλά το κάνει και το βάζει αυτό το ερώτημα. Ποιο απαντήσει, δεν ξέρω.
0: Θα πήγαινε να σου τον αρμόδιο τη δήμαρχο.
1: Μάλιστα. Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση και όχι μόνο από το Δήμο, μην τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο. Γενικά μιλάω όχι για τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, γενικότερα για τους Δήμους.
2: Δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Κοιτάξτε, εδώ οι χώροι υπάρχει ένα θέμα.
1: Γιατί 40... αυτό που λέγαμε, δίνουν αρμοδιότητες, δεν δίνουν λεφτά και μετά λένε να το κάνω. Πώς θα το κάνει.
2: Δηλαδή για τα κτίρια, για τη σκουρική στέγη, το πρόβλημα είναι ότι 40-50 χρόνια. Όταν ξεκίνησε η πόλη να αναπτύσσεται στο κέντρο, δεν κρατήθηκαν υπόψη για σκουρική στέγη.
1: Ναι.
2: Δεν φταίει τώρα η δημοτική αρχή, αυτό είναι παλιό. Αλλά δυστυχώς τώρα αυτοί οι πόροι που είναι πρέπει να τους αξιοποιήσουν. Αυτούς τους λίγους που έμειναν.
1: Αυτό έχετε δίκιο ότι πρέπει να αξιοποιηθούν, δεν το συζητώ καθόλου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε αναξιοποιητούς χώρους όταν έχουμε ακόμη ανήλια νηπιαγωγεία. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη, έτσι δεν είναι.
2: Έχουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό καιρό. Να είστε καλά.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
7: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
8: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
0: Άφησε ανοιχτά θέματα προς διερεύνηση ο κύριος Στεφάνου στην συνομιλία που είχαμε μαζί του προλίου και αυτά θα φροντίσουμε να καλύψουμε έτσι και αν υπάρχουν απαντήσεις που μπορεί να δώσει η Δημοτική Αρχή στα θέματα που έθεσε ο κύριος Στεφάνου, να ζητήσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Κίσουγλου. Βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γιαννακίδου και κυρία Καμπουρίδου. Καλή εβδομάδα.
1: Να πούμε...
2: Και βλέπω ότι παρότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν σταματάνε τα θέματα που
1: ποτέ
2: μας απασχολούν να επανήλθουν στην εφηγερότητα.
1: Ποτέ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την πόλη και τον νομό και το Δήμο εξακολουθεί
0: να ξεκινήσουμε να λίγο από το τελευταίο που έγινε με την πτώση του δέντρου στην αυλή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών.
2: Γιατί όχι, είναι στην αυλή ενός κλειστού δημοτικού κτηρίου, δεν είναι σχολείο.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι η σωστή ανάγνωση του προβλήματος. Ναι. Είναι ένα κλειστό δημοτικό κτίριο, πρώην σχολείο. Δεν είναι σχολείο όμως.
1: Που δυστυχώς όμως πηδάνε τα κάγκελα τα παιδιά και παίζουν στον άλλο χώρο.
2: Δεν πηδάνε, δεν πηδάνε καθόλου τα κάγκελα. Τα κάγκελα είναι πάνω από 3 μέτρα.
0: Δεν
1: υπάρχει... Και πώς μπαίνουν μέσα.
2: Δεν υπάρχει κανείς να μπαίνει μέσα.
1: Εγώ γιατί μας είπαν ότι παίζουν μέσα.
2: Γεννήθηκα και μεγάλωσα εφόρων 8. Είναι το σχολείο μου, είναι η γειτονιά μου. Κάθε μέρα έβλεπα αυτό το σχολείο. Από την ώρα που έγινε η περίπτωση του φράχτη, κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα.
1: Α, γιατί μας είπαν ότι πηδάνε τα κάγκελα, γι' αυτό. Αν κάνουμε λάθος.
2: Αν μπαίνει μέσα σε κλειστό κτίριο, προφανώς δεν θα συζητάμε τα αυτονόητα. Όταν ένα κτίριο είναι κλειστό και έχει μάλιστα κλείσει, γιατί είναι επικίνδυνο κτίριο, γιατί έχει βγει καθίστηση.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε.
2: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
2: Ναι. Δεν το ξέραμε. Γιατί έπεσε το, ναι. Γιατί έπεσε το δέντρο.
1: Ναι.
2: Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο με ενεργή καθίζηση ότι κάθεται, γιατί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σαθρό υπέδαφος στο ιστορικό κέντρο. Γι' αυτό το λόγο και είναι, ενώ γύρω-γύρω υπάρχει παντού, ας πούμε, η τηλεθέρμανση, δεν μπόρεσε να συνδεθεί στο κτίριο λόγω του σαθρού υπεδάφους. Επομένως το κτίριο δεν έσπασε. Κρυζώθηκε, βγήκε από τη ρίζα λόγω του σαθρού υπεδάφους.
1: Το δέντρο εννοείται.
2: Το δέντρο, ναι, ναι, το δέντρο. Οπότε είναι ένα κλειστό κτίριο το οποίο έχει τα προβλήματά του, διαπιστώθηκαν εν καιρός και αυτό είναι και το θετικό της υπόθεσης, ότι ένα κτίριο το οποίο υπήρχαν φήμες χρόνια τώρα, γιατί όπως σας είπα ήταν το σχολείο μου, γεννήθηκα και μεγάλωσα απέναντι από το 4ο Δημοτικό, γνώριζα κι εγώ ότι υπήρχε ζήτημα, με το που αναλάβαμε έγινε αυτή η διερεύνηση που έδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Κρίθηκε ότι το υπάρχον κτίριο λόγω της κατασκευής του, ότι δεν υπήρχαν εξωτερικές τουαλέτες, υπήρχε το νηπιτοστάσιο δίπλα από αίθουσα διδασκαλίας. Κρίθηκε ότι είναι προτιμότερο να γίνει ένα νέο νηπιαγωγείο, μιας και δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο κέντρο. Έγινε το πρώτο έγγραφο προς την ΚΤΥΠ, έγινε δεύτερο έγγραφο προς την ΚΤΥΠ και περιμένουμε την τελική έγκριση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διαδικασίες σχεδιασμού νέου νηπιαγωγείου. Από το Δήμο έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έχει πάει εμπεριστατωμένη μελέτη και για το τι υπάρχει στο κτίριο και για το τι θέλουμε να κάνουμε στο κτίριο, το υπόπεδο μάλλον. Οπότε περιμένουμε, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε νέο έγγραφο υπενθύμησης προς την ΚΤΥΠ, κυριακές υποδομές για τους ακροατές που δεν καταλαβαίνουν, που πρέπει να μας δώσει την έγκριση ότι κρίνεται κατάλληλος ο χώρος για νηπιαγωγείο διθέσιο. Περιμένουμε αυτή την απάντηση. Για να μπορέσουμε
0: εντός
2: να προχωρήσουμε...
0: του κτίριου για το οποίο μιλάμε.
2: Εντός του οικοπαίδου.
0: Εντός του οικοπαίδου.
2: Μιλάμε για, ναι, μιλάμε για... Ναι, αφαίρεση του υπάρχοντος κτιρίου και δημιουργία ενός διθέσεων νηπιαγωγείου.
0: Κατεδάφιση δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λεφτά
2: βέβαια,
1: γι' αυτό.
2: Καταλαβαίνετε, πρέπει... Θα πάμε στα χρήματα αφού έχουμε κάνει τη μελέτη. Μας έχει στείλει πληρολογικές μελέτες η ΚΤΥΠ και βγάλουμε έναν προϋπολογισμό για να διεκδικήσουμε τα χρήματα.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο κύριος Στεφάνου ερώτησε τι γίνεται, είναι κλειστό το σχολείο, τι γίνεται, δίνεται απάντηση. Στο μεταξύ υπάρχει και μία ανακοίνωση, φαντάζομαι την έχετε δει από τη Λαϊκή Συσπήρωση, όπου με αφορμή αυτό το περιστατικό χαρακτηρίζει εσάς ως Δημοτική Αρχή, όχι εσάς προσωπικά, τη Δημοτική Αρχή, ότι είναι πιο επικίνδυνη και από το επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο λαϊκισμός, η ανευθυνότητα και οι εντυπωσιασμοί είναι πιο επικίνδυνοι από τα καιρικά φαινόμενα, διότι όταν λες ότι είναι επικίνδυνα τα σχολικά κτίρια, πρέπει να προσδιορίζεις ποια και σε τι είναι επικίνδυνο. Ιδάλλως είσαι λαϊκιστής και λες απλά λόγια του αέρα. Ας μας πει η Λαϊκή Συσπήρωση, που εγώ με την κυρία Τούστα έχω μια συχνή επικοινωνία και για διάφορα ζητήματα παίρνει να με ρωτήσει τι γίνεται ή να μου πει τη δική της άποψη και είναι απόλυτα λογικό και θεμητό, αλλά μια γενική ανακοίνωση περί επικινδυνότητας χωρίς να προσδιορίζουμε
9: γη, απλά δημιουργεί στον κόσμο μια αναστάτωση χωρίς να πούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Γιατί,
0: λέει, δεν χωρεί καμία δικαιολογία για την απόλυτη απραξία και ανδιαφορία για την υλοποίηση έργων συντήρησης, αναβάθμισης και ασφάλειας του σχολείου, προκειμένου να είναι πλήρως και πρωτίστως ασφαλές, όπως απαιτεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
9: Ποιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης? Έχουν έρθει άπειρες φορές. Κανείς δεν είπε ότι εμείς θέλουμε να λειτουργήσει το σχολείο όπως είναι.
0: Ναι.
9: Ποιο σχολείο, ποιος είναι ο σύλλογος, το ένα μέλος που έχουν στο ΔΣ των εκπαιδευτικών, για να καταλάβω. Γιατί εγώ δεν έχω στα χέρια μου τέτοια πρόταση. Είπαν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο χώρος και συμφωνούμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο χώρος. Χώρος στο κέντρο που να είναι χαρακτηρισμένος σχολική στέγη δεν υπάρχει. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια κατεβάθιση κτηρίου χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το χώρο για σχολική στέγη. Ξέρετε ότι από την ασφάλεια του πληκτρολογίου μπορούμε να λέμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να γράφουμε ό,τι θέλουμε. Όταν έχεις την ευθύνη όμως απέναντι στη σεραϊκή κοινωνία, δεν μπορείς να λειτουργείς με κινήσεις του αέρα. Έχουμε δει πολλές φορές να πέφτει κάτι και να μην ξαναγίνεται ποτέ στη θέση του κάτι άλλο.
1: Τώρα,
9: εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι, ναι, ότι από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τη χρήση του οικοπαίδου από δημοτικό συνυπηγωγείο, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και αυτό που θέλουμε.
1: Ωραία. Να πούμε δύο κουβέντες για το κεδασί, για την αναγκαιότητα με την κατάσταση
9: αυτό που,
1: του...
9: Αυτό που πρέπει να ακουστεί πριν πάμε στο κεδασί, και αν έχω το χρόνο βέβαια να πω μια κουβέντα, είναι ότι 6 εκατομμύρια σε 2 χρόνια πέφτουν στα σχολεία. Μόνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από 500.000 ευρώ από διαγωνιστικές διαδικασίες με τα έσοδα της ΣΑΤΑ του Δήμου. Είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου πάνω από 700-800 χιλιάρικα που γίνονται εκτεταμένες εργασίες σε δύο σχολεία και 3 εκατομμύρια το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο. Αν όλα αυτά θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν εργασίες συντήρησης, τότε ας μας πούν τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια ή τι προτείνω να κάνουμε.
0: Εμείς τα χρήματα αυτά καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κτηρίων.
9: Θα σας πω, ειδικά στη δική σας εκπομπή, το έχω πει άπειρες φορές. Χρειάζεται, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι έχουμε κάνει τα πάντα, 10 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή αξιοποιούμε όλα τα χρήματα τα οποία έχουμε. Βγάλαμε δύο φορές έκτακτη χρηματοδότηση, μία 350.000 ευρώ και μία 500.000 ευρώ μέσα σε δύο χρόνια, για να ξέρουμε τι λέμε, έκτακτες χρηματοδοτήσεις από όρεμες μελέτες. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας μας θα έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια τώρα, γιατί τα κτίρια είναι συντήρητα και το ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε
0: την Αμερική. Δεν το συζητάμε.
9: Οπότε προσπαθούμε κάθε χρόνο, δεν χάνουμε ούτε Χριστούγεννα ούτε Πάσχα ούτε καλοκαίρι. Γίνονται συνεχώς εκτεταμένες παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια. Καλό είναι να θέλει κάποιος ακόμα περισσότερα και εμείς θέλουμε ακόμα περισσότερα με προτάσεις και όχι φθηνούς εντυπωσιασμούς και γενικόλογες αναφορές.
1: Να μιλήσουμε λίγο τώρα για την αναγκαιότητα με την κατάσταση του κεδασί. Γιατί από ό,τι μας είπανε, πάνω από 1.000 παιδάκια περνούν το κατόφλι του.
9: Πάνω από 400-500 μηνιαίως σίγουρα.
1: Μηνιαίως. Μας είπανε τις 2.000.
9: Μηνιαίως είναι πάνω από 400 παιδάκια και οικογένειες από όλο το νομό που εξυπηρετούνται από το κεδασί. Είναι μια φοβερή υπηρεσία, πάρα πολύ ενισχυτική προς τις οικογένειες και ιδίως τις ευάλωτες οικογένειες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικούς φορείς. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια υπηρεσία που πρέπει να πούμε ότι δεν ανήκει στο Δήμο, δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία, φιλοξενείται στο χώρο του ειδικού σχολείου χρόνια τώρα, αλλά λόγω των αναγκών και των συνδικών που είναι οι απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες, ζητούν οι άνθρωποι και δικαίως μία μόνιμη στέγη, μία με την κατάσταση σε πιο λειτουργικές...
1: Ποιος έχει τη δικαιοδοσία?
0: Ποια είναι η υπηρεσία αρμόδια, γιατί ο κύριος Στεφάνου μας είπε ναι μεν αλλά...
9: Ανήκει καθαρά στο Υπουργείο Παιδείας και διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη.
1: Περιφερειακή Διοίκηση Εκπαίδευση, είπατε.
9: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Ανήκει διοικητικά. Και ανήκει, είναι μια υπηρεσία που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
9: Από εκεί και πέρα, θα σας πω ότι εδώ και ένα χρόνο έχουν γίνει άπειρες επισκέψεις σε κτίρια, σε σχολεία. Έχουμε δει ενδεικτικά το σχολείο του Σκουτσάριος, το δεύτερο δημοτικό. Πάω εγώ προσωπικά μαζί και με την προϊσταμένη του κεδασί. Ελέγχουμε χώρους που πιθανόν να μπορούμε να τους παραχωρήσουμε ως Δήμος για να φιλοξενηθούν. Δεν έχει τελεσφορήσει να βρεθεί κάποιος χώρος που να τους εξυπηρετεί απόλυτα. Και προφανώς, επειδή για να καταλάβετε ο κόσμος και εσείς, χρειάζονται πολλά μικρά γραφεία γιατί κάνουν προσωπικές συνεδρίες.
0: Ναι, ναι.
9: Δεν χρειάζονται μεγάλες
0: αίθουσες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Αύριο στις 11.30 υπάρχει μια διευρυμένη σύσκεψη και με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης του Νομού Σερών και με το Δήμο και με, νομίζω και με την Περιφέρεια, νομίζω, για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, γιατί όλοι έχουμε την καλή διάθεση και την πρόθεση να βοηθήσουμε. Πρέπει πρώτα να καταλήξουμε στο χώρο. Εγώ έκανα μια προσωπική πρόταση στην προϊσταμένη ότι ίσως μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα μέρος του παλιού νοσοκομείου ώστε να φυγάσουμε το κεδασί.
1: Δεν θέλει πολλά χρήματα αυτό.
9: Όπου και να πάνε θέλει πολλά χρήματα, θα σας πω, γιατί έχουμε δίκαιη σχολεία. Για να μπορέσουμε μία αίθουσα να τη σπάσουμε στα τρία, με γυψιστανίδες, καινούργια κουφώματα, να αλλάξουμε τα φωτιστικά, να αλλάξουμε τα καλοριφέρ, παντού. Νομίζω ότι το κόστος, ό,τι και να κάνουμε,
1: ναι,
9: με τη μανθία
1: θα είναι πάνω κάτω ίδιο. Θα είναι πάνω κάτω ίδιο. Ναι.
9: Αλλά ένα κτίριο στο κέντρο που μπορεί να δουλεύει κάποιος εργολάβος όλη την μέρα, γιατί ξέρετε ότι στις ασχολίες αυτές που θα ανοίξουν, οι εργασίες θα μπορούν να γίνονται μόνο στο
1: Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι.
9: Θα είναι πολύ πιο γρήγορο, αλλά πρέπει να καταλήξουμε στο χώρο. Δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι τόσο η χρηματοδότηση. Θα βρεθεί και ο Δήμος θα βοηθήσει και η Περιφέρεια θα βοηθήσει. Θα βρεθεί η χρηματοδότηση. Δεν μιλάμε για ένα υπέρογκο ποσό, αλλά πρέπει να καταλήξουμε στο χώρο. Εκεί είναι η δυσκολία μας. Να βρούμε ένα
1: οπότε
9: χώρο, να
1: υπάρχει η πιθανότητα αύριο τουλάχιστον να καταλήξετε κάπου έστω με ένα, δύο, τρεις χώρους και μετά
9: εγώ
1: να επιλέξετε.
9: Αυτό θεωρώ ότι αύριο θα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση και μέσω καλοκαιριού όλοι να συμμετέχουν για να βρεθεί μια λύση. Αύριο θα ακουστούν οι προτάσεις, θα καταλήξουμε σε δύο-τρεις χώρους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετέπειτα, να κάνουμε μια τεχνική έκθεση, να δούμε το κόστος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση.
0: Οπότε ανανεώνουμε αυτό το τηλεφωνικό μας ραντεβού, κύριε Καΐσογλου, μεθαύριο, ας πούμε, για να μας πείτε τα νεότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Εγώ είμαι ανοιχτός να μπορώ να σας λύνω όποια πορεία υπάρχει.
1: Και όχι μόνο δική μας, των ακροατών, γιατί αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Σίγουρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και επιμένουμε, κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό. Οπότε μεθαύριο.
9: Είναι κατά γενική ομολογία,
1: ναι,
9: όταν κάτι αφορά
1: έχετε
9: τόσους
1: δίκιο,
9: πολλούς συμπολίτες μας.
1: Έχετε δίκιο. Οπότε μεθαύριο θα ξαναπούμε, σας παρακαλούμε πολύ, για να έχω μια εικόνα.
0: Καλημέρα.
9: Όποτε θέλεις, να είστε καλά. Καλή
1: ευχαριστούμε
9: συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και για το τέλος έχουμε πρόταση. Έχουμε πρόταση και μάλιστα πολύ συγκεκριμένη και μάλιστα για την οποία έτσι ό,τι έχουμε διαβάσει μας έχει εντριγκάρει πάρα πολύ για να την παρακολουθήσουμε. Μιλάμε για μία παράσταση θα πούμε, καθώς πρόκειται για ένα θεατρικό αναλόγιο, μία συνομιλία ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, όπως έχουμε διαβάσει, ο αγώνας λόγων. Στο πλαίσιο «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» θα έχουμε τη δυνατότητα σε ένα εξαιρετικό οθωμανικό μνημείο, το Ζιζιλί Τζαμί, να παρακολουθήσουμε κάτι, δεν ξέρω αν είναι μοναδικό, πάντως είναι τρομερά ενδιαφέρον. Αυτό που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σήμερα και αύριο στην πόλη των Σερών, ο Αγώνας Λόγων, ένα υβριδικό ζωντανό performance, ένα ιδιότυπο αναλόγιο. Τι ακριβώς περιλαμβάνει όλο αυτό, τι έχουμε να περιμένουμε, θα συνομιλήσουμε με τον πρωταγωνιστή της όλης προσπάθειας, καθώς κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία είναι του Διαμαντή Καραναστάση. Έχουμε την χαρά να το φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ που τηλεφωνικά είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Κυρία Γιαννακίδου, κυρία Καμπορίδου, η δέσποινα κεφάλια.
0: Ναι, ακριβώς, δέσποινα κεφάλια.
1: Ξέρετε,
2: διαβάζοντας
1: την ανακοίνωση, σε όποια ανάγνωση προκαλείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε κάθε πτυχή. Οπότε ιντριγκάρει την περιέργεια, γι' αυτό και είστε μαζί μας σήμερα, για να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος.
2: Όχι όλες όμως.
1: Όχι όλες, εντάξει. Λεπτομέρειες κάποιες, να μας σκιαγραφίσετε, εν πάση περιπτώσει, μια εικόνα για αυτό το ιδιότυπο αναλόγιο.
0: Τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα, με άλλα λόγια.
2: Ναι, κοιτάξτε. Είναι μια προσπάθεια που πάνω σε ένα θέμα που με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Την σχέση δημιουργού και δημιουργήματος. Που είναι μια σχέση που αφορά σε όλους μας νομίζω, σε κάθε πτυχή της ζωής μας, και τι σημαίνει δημιουργός και τι σημαίνει δημιούργημα και ποια είναι η σχέση του δημιουργού και του δημιουργήματος σε μια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας που φαίνεται για πρώτη φορά το δημιούργημα να έχει τις δυνατότητες, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, να οδηγήσει, να ξεπεράσει τον δημιουργό. Και εκεί είναι που εστιάζουμε σε σχέση και αναφερόμαστε βέβαια σε όλες τις πτυχές της δημιουργίας, το ότι ο δημιουργός οφείλει να συνεχίζει να οδηγεί και οφείλουμε και εμείς να συνεχίσουμε να οδηγούμε. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο μυστηριώδες και λίγο έτσι ενιγματικό, αλλά λύνεται αυτός ο ιστός ξεκινώντας από το μηχανισμό των αντικειθήρων στην παράσταση, έτσι να πω λίγο δύο λόγια για τη δουλειά μας. Από το μηχανισμό που ήταν και η αρχική ιδέα, από το μηχανισμό των αντικειθήρων, τον πρώτο αυτό το θαύμα της αρχαιότητας, τον πρώτο αναλογικό υπολογιστή. Mm-hmm. Που ανακαλύψαμε πρόσφατα ότι είναι ένας υπολογιστής αναλογικός 100 χρόνια π.Χ. Και με αφετηρία και ιστό, το κεντρικό ιστό των μηχανισμών των αντικειθήρων, ξεκινάει ένας αγώνας λόγων με τη δομή και τη μορφή του αρχαίου ελληνικού δράματος, της κωμωδίας και της τραγωδίας, μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Που όλο ο αγώνα λόγων και τα επιχειρήματα στηρίζονται σε κλασικά κείμενα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον τουλάχιστον η ιδιαιτερότητα του project και ελπίζουμε να σας αρέσει κιόλας. Δηλαδή, mm-hmm. και, με τον τρόπο που έχει στηθεί και τον τρόπο που έχει οργανωθεί αυτό ο αγώνα λόγων, με έναν performance.

0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτή τώρα τη συνομιλία έχουμε κατάληξη, δηλαδή μιλάμε επειδή για αγώνας λόγων. Υπάρχει νικητής καταρχάς?
2: Ο στόχος δεν είναι να υπάρξει νικητής. Και αυτό ήταν η αρχική πρόθεση και το που δουλέψαμε με τους δραματολόγους, τις εξαιρετικές, την Έρη Κύρια και την Ελένη Τριανταφυλοπούλου, κορυφαίες δραματολόγοι της χώρας. Ήταν όπως μου αρέσει να πιστεύω και στη ζωή, σε κάθε νησάκι της Οδυσσιάς μου που περνάω, είναι η συμφωνία. Να συμφωνούμε. Όχι να νικάμε, να συμφωνούμε, να προχωράμε. Συμφωνία. Είτε είναι θεατρική συμφωνία, είτε είναι συμφωνία στη ζωή, είτε είναι στη επαγγελματική συμφωνία. Να συμφωνούμε. Και εκεί στοχεύουμε στην παράσταση. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Να πω ένα στοιχείο ακόμα, το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και είναι πάρα πολύ στο μυαλό μου, γιατί το αντιμετωπίζουμε με τρομερή δυσκολία ακόμα και αυτές τις μέρες που είμαστε σε αυτό το μαγικό χώρο, το Ζιντζελί Τζαμί. Όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, πρόκειται για, ενδεχομένως να σας προλαβαίνω σε κάποια ερώτηση, πρόκειται για αναλόγιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι ένα ψηφιακό αναλόγιο που χωρίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανάμεσα σε όλο αυτόν τον εξοπλισμό που είναι λίγο τρομακτικός, όπως θα πείτε στο τζαμί, με τις οθόνες, τους υπολογιστές, τους μίκτες, που τα χειρίζομαι αποκλειστικά εγώ σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, που είναι εντάξει ένα challenge, μια πρόκληση αρκετά πρωτότυπη και αυτή και πρωτόγνωρη, το κείμενο είναι μπροστά μου. Αναλογιακά, είναι μπροστά μου.
1: Ναι.
2: Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα, αυτό δεν σημαίνει για τους θέατες φυσικά το ανακαλύπτουν κατευθείαν, γιατί όπως το έχουμε, είναι κομμάτι της παράστασης, δεν είναι κάτι το οποίο ξενίζει. Το αναλόγιο είναι θεατρικό είδος. Δεν είναι έχω το κείμενο μπροστά μου. Και εμένα η εξερεύνηση του αναλογίου με δυσκόλεψε στα αλήθεια περισσότερο από το να αφήσω το κείμενο στην άκρη, όπως έχω μάθει σε όλη μου τη ζωή, και να κάθομαι να παίζω με αυτό. Διότι με το αναλόγιο η δικιά μου προσδοκία και η δικιά μου πρόθεση και ο δικός μας στόχος είναι ότι έχοντας το κείμενο μπροστά του ερμηνευτής, οφείλει να μην δώσει έτοιμες εικόνες και κόσμους και ερμηνείες του κειμένου στο κοινό, αλλά να βρει τον τρόπο να το πει με τέτοιον τρόπο το κείμενο που έχει γραφτεί, ώστε να δώσει στους συνδημιουργούς, όπως λέμε στην παράσταση, στο κοινό, τη δυνατότητα να φτιάξει εκείνο τους κόσμους. Οι θεατές, να μην τους δώσουμε έτοιμη την εικόνα, να φτιάξει τους κόσμους και τις εικόνες εκείνος. Αυτό είναι η ουσία του αναλογίου για εμένα, που έχουν δοκιμαστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες στο αναλόγιο. Ακόμα και ο Πατσίνο, την περίφημη Σαλόμη του, το Όσκαρ Γουάιλντ, ξεκίνησε ως μια αναλογιακή παράσταση. Να απεγκλωβιστούν πλήρως από την ερμηνεία του κειμένου ηθοποιοί και να έχουν το κείμενο μπροστά τους και να το διαβάζουν στους θεατές, έτσι ώστε οι θεατές να φτιάξουν τις εικόνες που θέλουν από αυτό.
0: Από αυτή σας την εμπειρία διαπιστώσατε ή μάλλον καταλήξατε κάπου εάν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύμμαχος τελικά ή απέναντι?
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια εξαιρετική σχέση με την τεχνολογία, όπως μπορείτε να φανταστείτε, για να κάνω για αυτή την παράσταση.
1: Προφανώς, λογικό.
2: Το μακρινό 1992 έχω περάσει και στην πρώτη σχολή τότε, της πρώτης δέσμης των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, πριν το παρατήσω στο Μεθόδιο Πολυτεχνείο, για τα θεατρικά μου όνειρα. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι είναι σύμμαχός μας. Απόλυτα, δηλαδή αρκεί να αξιοποιείται σωστά. Να μην παραδώσουμε την κρίση μας, όπως λέει και όπως λέω και στην παράσταση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή η εποχή μας. Και πάρα πολύ προσοχή για να μην καταλήξουμε οι μπαταρίες της ψηφιακής τεχνολογίας. Αλλά να συνεχίσουμε να οδηγούμε. Σίγουρα μπορεί να αξιοποιηθεί ο σύμμαχος, σίγουρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να μας διευκολύνει αυτή τη στιγμή, και εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε πράγματα για εμάς, να κρατήσουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί, όχι ακόμα όπως λέμε σε κάποιες κουβέντες έξω στις παρέες, ακόμα λένε, ακόμα. Όχι, εγώ πιστεύω απόλυτα, έχοντας γνώση της τεχνολογίας, ότι κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπινα δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
0: Ευτυχώς.
2: Δεν μπορούν.
0: Ευτυχώς.
2: Το που λέγεται στην παράσταση, αυτή η στιγμή, το γεγονός, όχι η πιθανότητα. Το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε γεγονότα. Ενώ οι μηχανές αυτές είναι βασισμένες

0: και έτσι συνεχίζουν να δουλεύουν και έτσι θα συνεχίσουν να δουλεύουν πάνω στις πιθανότητες. Αυτό είναι από το θεώρημα του Τούρινγκ και στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η πιο πιθανή επόμενη λέξη, το πιο πιθανό επόμενο γράμμα, το πιο πιθανό επόμενη. Και δημιουργείται μια σκέψη σε εισαγωγικά που περιέχει ατελείωτη πληροφορία και πάρα πολλές πιθανότητες και είναι ακριβέστατη πια. Και όσο τροφοδοτείται με πληροφορία, γίνεται ακόμα πιο ακριβής και αρχίζει να ξεπερνά σε σκέψη θεωρητικά τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά δεν πάει να είναι μια συσσόρευση πληροφορίας και πιθανότητες. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ερωτευτούμε, να αγαπήσουμε, να πεθάνουμε, να δημιουργήσουμε.
1: Να νιώσουμε γενικότερα, να νιώσουμμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλη η εκδήλωση είναι ταγμένη στις δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι δωρεάν, ωστόσο πρέπει να γίνει προκράτηση αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, για να έχουμε
0: πρέπει
2: θέση.
0: Να γίνει προκράτηση.
1: Ναι, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχει εικόνα. Μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό έμαθα και εγώ χθες, αργά μετά τη γενική δοκιμή που κάναμε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι θέσεις είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες. Σε κάθε περίπτωση ας επικοινωνήσουν οι άνθρωποι, αν θέλουν να το δουν. Είναι δύο μέρες η παράσταση.
2: Με
0: μεγάλη
2: αύριο,
0: χαρά να δούμε εντάξει. Με χαρά, δεν ξέρω τώρα, είναι και αρχαιολογικός χώρος, με κάθε σεβασμό. Αν μπορεί κάποιος να κάτσει ο κλαδόν, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ένας νέος άνθρωπος να το παρακολουθήσει, με μεγάλη χαρά. Έχουμε κάνει παραστάσεις με κόσμο να παίζει μπροστά μας. Με μεγάλη χαρά να έρθουν. Πρέπει να το δουν, δεν υπάρχουν.
1: Σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα στο Ζερλί Τζαμί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε στην παράσταση.
2: Θα πούμε και από κοντά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Πολλές ευχές για καλή συνέχεια, για ένα δροσερό απόγευμα, γιατί η ζέστη μας ξαναχτυπά την πόρτα. Ό,τι νιώσαμε από δροσιά το Σαββατοκύριακο, κλείνει παρένθεση, επιστρέφουμε.
2: Δες λίγο πίσω σου, μια που μιλάς για ζέστη.
1: Τι να δω.
2: Αεράκι, ναι. Στα δέντρα και συννεφιά. Με άλλες συνθήκες ξεκινήσαμε, αλλιώς...
1: Θα αλλάξει η θερμοκρασία. Θα αλλάξει. Καλοκαίρι είναι.
2: Λοιπόν, από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου και ο Θάνος Παπουτζής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλεια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο. Μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρωτογενές πλεώνασμα 4,491 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,538 δις, στηριζόμενος κυρίως στην πορεία των φορολογικών εισόδων από ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον Ιούνιο οι φόροι ανήλθαν σε 5,793 δις με σημαντική υπέρβαση έναντι του μηνιαίου στόχου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το πρώτο εξάμηνο τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,383 δις, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτά τα έκτακτα ποσά από την Εγνατία Οδό και το Καζίνο στο Ελληνικό. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με έως και 420 δόσεις. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 αντί άνω των 10.000 που ισχύει με το προηγούμενο καθεστώς. Στη Βουλή σήμερα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και μία κοινή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕργοΣΕ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717, που είχε ως αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνάντηση σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, που τον πρώτο ξένο ηγέτη που υποδέχεται μετά το διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος επιδιώκει να συνάψει συμφωνία για τα ντρόνς μεταξύ Κιέβου και Λονδίνου. Για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι αναμένεται αύριο Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση της Downing Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Οι δύο άντρες αναμένεται να συναντηθούν σε ναυτική βάση και να συνομιλήσουν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιωτικούς. Δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στην Ισπανία τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βόρειο-δυτικά της Μαδρίτης και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στο Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του Ισπανικού κρατικού μηχανισμού. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές μέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 2 αρχικά άτομα, ενώ στη συνέχεια μια γυναίκα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ακόμη 3 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα μικρό παιδί 2 ετών. Εντός των τυχών και πάλι, στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδών τοξικολογικών βεβαιώσεων στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της κριτικής μαφίας, οι οποίες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα άτομα. Συνεχίζονται οι εναέριοι ψεκασμοί για τα κουνούπια από σήμερα έως και την Τετάρτη σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμάτων σε οριζόνες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με ανέμους μεταβλητούς 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη, επόμενη στάση ενημέρωση.
1: Επιτέλους μαζί. Επιτέλους καλημέρα, μαζί. Καλή εβδομάδα.
0: Λίγο χωριστήκαμε, ρε παιδί μου. Και εντάξει, ήταν λίγο μια χαρά. Ήταν. Τώρα ξαναβρεθήκαμε.
1: Εσύ ξεκουράστηκες όμως, αυτό που χρειαζόσουν.
0: Ξεκουράστηκα λίγες μέρες.
1: Αυτό έχει σημασία. Εγώ εδώ τα έβγαλα πέρα μόνος μου. Εντάξει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείς.
0: Εγώ νομίζω όμως.
1: Όλα πήγαν τέλεια.
0: Ξεκουράστηκες εσύ το Σαββατοκύριακο που εγώ δούλευα. Πρέπει να τα πούμε.
1: Πού πήγες,
0: κάπου έτσι λίγο άλλαξες παραστάσεις,
1: ναι,
0: πήγες
1: ναι.
0: Σε τουριστικούς προορισμούς, δώσ' μας λίγο το
1: σε
0: ρεπορτάζ.
1: Σε τουριστικούς προορισμούς, έτσι πολύ ωραίους και πολύ δημοφιλείς και πολύ κοσμοπολίτικους θα έλεγα.
0: Α.
1: Στην πανέμορφη Ύδρα βρέθηκα το Σαββατοκύριακο.
0: Τόσο χάλια.
1: Τόσο χάλια.
0: Το Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε
1: ιδανικός
0: κόσμο.
1: Καιρός. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Είχε ιδανικό καιρό, δηλαδή ήταν
0: αναλόγως,
1: ήταν η επόμενη μέρα μετά την κακοκαιρία. Οπότε είχε μια έτσι δροσούλα σχετική, δηλαδή δεν είχε πολύ ζέστη, οπότε ήταν πολύ ωραίος καιρός για περπάτημα, για εξερεύνηση, έτσι ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Μπάνιο έκανες?
1: Μπάνιο όχι.
0: Γιατί? Διότι φυσούσε πολύ.
1: Ξαναδείς, δεν έχει παραλίες έτσι όπως τις
0: ναι.
1: θεωρούμε εμείς παραλίες. Ήταν κάτι βραχάκια που κατέβαινες κάτω και βουτούσες, ας πούμε.
0: Μόνο υδρά έμεινες? Δεν...
1: Μόνο υδρά.
0: Α, δεν πήγες πέτσες?
1: Όχι.
0: Που έχει πολύ ωραίες θάλασσες. Εγώ τουλάχιστον είδες, στις πέτσες έχω κάνει μπάνιο. Δεν έχω πάει στην υδρά για μπάνιο.
1: Βέβαια, έκανε πολλοί κόσμος μπάνιο. Δεν ήταν όμως ο καιρός τόσο ζεστός για μένα τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: για να
0: ναι,
1: κάνω μπάνιο.
0: Και για μένα. Εγώ για θέλω πάρα πολύ ζεστό
1: για
0: καιρό.
1: Βέβαια,
0: δεν
1: ήταν
0: το
1: πολύ καλά. Αλλά τι είχαμε και πάνω στην καταιγίδα την ώρα εδώ της απογείωσης από τη Θεσσαλονίκη, ήταν λίγο δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Μας κούνησε αρκετά το αεροπλάνο, αλλά όλα.
0: Παναγία μου, ναι. Εγώ εδώ ήμουνα, γύρισα την Πέμπτη το βράδυ. Εγώ πήγα Χαλκιδική. Έχω να σας πω ότι εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όσον αφορά τα νερά. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραία να πηγαίνεις και Ύδρα και νησιά και τέτοια. Αλλά γενικά, εμένα μου αρέσει η Χαλκιδική πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο στη Χαλκιδική. Μα πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια. Ήμουνα στο πρώτο πόδι. Είδα και τι δεν είδα. Συναξί, όσοι πήγατε το Σαββατοκυριακό, ταλαιπωρηθήκατε χθες στην επιστροφή. Να μας το πείτε και στο Viber 6930. Τι λέω, ναι, 6930-078-228. Η πρεσβειοποία δεν βοηθάει, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο και από τα Βαλκάνια, στις παραλίες γινόταν ένας χαμός και θέλω να σου πω κάτι, ρε Χρήστο, που είδα. Είμαι κάποια στιγμή στην παραλία και τέλος πάντων κάνω ηλιοθεραπεία, ετοιμάζομαι να μπω στη θάλασσα και βλέπω έναν τύπο που μπαίνει στη θάλασσα, περπατάει με το τσιγάρο στο στόμα.
1: Ναι.
0: Και έχει φτάσει μέχρι τη μέση και λέω δεν μπορεί, ας πούμε θα βγει να το σβήσει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
1: Και τι έκανε?
0: Σε πληροφορώ ότι το πέταξε μέσα στη θάλασσα, έχω φρικάρει στο μεταξύ και τον πλησιάζει μια άλλη κυρία και του λέει μα είναι δυνατόν, γελάει Αργυρό. Έτσι είναι,
1: idea.
0: Ναι. Και ο τύπος και την ηρωνεύτηκε. Και πήγε να την τραμπουκίσει λίγο, ότι και τι σε νοιάζει εσένα και τι αυτό. Και επίσης και κάτι άλλο που με εκνεύρισε πάρα πολύ, ότι στο πήγαινε, ας πούμε, της Χαλκιδικής, κάποια στιγμή έπεσα κι εγώ πάνω σε ένα μποτιλιάρισμα, όπως μποτιλιάρισμα είχε και χθες το βράδυ όσοι επιστρέφατε από Χαλκιδική, και βλέπω κάποια αυτοκίνητα να χρησιμοποιούν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, δηλαδή αυτή που είναι στην άκρη του δρόμου και είναι για μία έκτακτη ανάγκη. Και δεν πρόλαβα, ήθελα να βγάλω το κινητό πραγματικά και να βγάλω την πινακίδα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, εσύ που. Εγώ θα έτρωγα κλίση, γιατί να φάω εγώ κλίση? Θα βγάζα φωτογραφία.
1: Γιατί χρησιμοποιείς κινητό.
0: Μα ούτως ή άλλως δεν κινούμουν, ήμουν σταματημένη, είχε τόσο πολύ κίνηση. Αλλά αναρωτιέμαι, εσύ ας πούμε θεωρείς τον εαυτό σου πιο έξυπνο που πάει από την Λέα και εγώ ας πούμε...
1: Εννοείται ότι είναι
0: έλεος.
1: Πιο έξυπνος.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι σε μια απόσταση που ήμασταν έτσι σταματημένοι περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, μόνο 4 αυτοκίνητα είδα που πήγαν από τη Λέα, οπότε λέω εντάξει, οκ, okay, καλύτερα είναι.
1: Εντάξει,
0: θα μπορούσα να ήταν... πολύ περισσότερα.
1: Δεν θα την κάνει καταγγελία τελικά.
0: Όχι. Μα δεν πρόλαβα, σου λέω, να βγάλω φωτογραφία. Επαναλαμβάνουμε, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά και στην πολιτική επικαιρότητα. αλλά και γενικά και στην επικαιρότητα. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, Χρήστος Χατζημίσης και Εφη Τσαμπάζη με λατινικούς χαρακτήρες, και να μας στείλετε και εκεί την καλή.

0: Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα. Εντάξει, χθες ήρθα στο ραδιόφωνο, δούλεψα και αυτά και το απόγευμα είπα λίγο να χαλαρώσω. Και εκεί που ήμουν ξαπλωμένη, ακούω ένα 112. Είχαμε πάλι δύο φωτιές, ναι, και δύο φορές κιόλας είχες. Εσύ είχες φτάσει στη Θεσσαλονίκη ή όχι?
1: Όχι, δεν είχα φτάσει.
0: Άρα δεν σε τάραξε.
1: Όχι.
0: Και βλέπω, ας πούμε, φωτιά Πηλαία και εκεί κοντά στο ωραίο καστρό.
1: Τα είδα και εγώ όταν προσγειώθηκα.
0: Στο μονόλοφο.
1: Τα μηνύματα.
0: Στο μονόλοφο, δεύτερο.
1: Και μουσικό
0: και
1: σχολείο.
0: Ναι, ναι, στην Πηλαία είναι το μουσικό σχολείο εκεί. Οπότε είχαμε δύο φωτιές χθες. Ευτυχώς δεν πήραν άσχημη διάσταση, ας πούμε. Ευτυχώς κατευθείαν πήγε πυροσβέστες, πήγαν νομίζω και ένα αέρια και ευτυχώς έσβησαν. Βέβαια δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί είναι και οι δύο χώρες σε κατάσταση συναγερμού λόγω των φωτιών που πραγματικά και είναι ανεξέλεγκτα, πόσες μέρες τώρα απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγονται χιλιάδες στρέμματα.
1: Και χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει και τα σπίτια τους. Και μάλιστα είναι φωτιές οι οποίες είναι δύσκολο να σβήσουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι νοτιοδυτικά του Μπορντό, εκεί είχε πάρα πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Εκεί στο Μπορντό, μες στους Αμπελώνες, μάλιστα.
0: Ναι, αφού η φωτιά που είναι κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει, όπως είδαμε και μάθαμε, άκου τώρα, έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φοβερό. Και στην Ισπανία βέβαια, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης ευτυχώς τέθηκαν υπό έλεγχο. Ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για δύσκολες ώρες. Στην Ισπανία, αυτό που είπε ο Χρήστος, πάνω από 116.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς δεν φοβήθηκαν, δεν μπορούσαν να μείνουν, γιατί φοβήθηκαν μην έρθουν εκεί οι φωτιές, οι φλόγες.

0: Μπορούμε να συνδεθούμε τώρα και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αυστρία και κάνει δηλώσεις μαζί με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ.
1: Διατηρώντας και ενισχύοντας την πολύ στενή συνεργασία των τελευταίων ετών. Είναι κάτι που, όπως είπες, αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στον τουρισμό. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις διακοπές τους, αλλά και η Αυστρία είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων για τις δικές τους διακοπές. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μας συνοδεύουν οι δύο αρμόδιοι υπουργοί για το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού. Είναι μόνο μία ένδειξη να αξιοποιήσουμε αμφίδρομα τις δυνατότητες σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αυστρία, ειδικά στα ζητήματα της εκπαίδευσης, αλλά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ορεινού τουρισμού, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την χώρα μας. Μάλιστα, μόλις χθες ο Όλυμπος ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Βεβαίως, η συνεργασία μας δεν περιορίζεται μόνο στον τουρισμό. Έκανε ο κ. Καγκελάριος μια πολύ ουσιαστική αναφορά στα ζητήματα της ενέργειας. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Και πάντως ακριβότερα από τους βασικούς ανταγωνιστές. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε εκεί σημαντική και στα ζητήματα των διασυνδέσεων, αλλά και στην επανεξέταση συνολικά του τρόπου με τον οποίο τιμολογούμε την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι άδικο με κάποιο τρόπο να τελικά να επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε στην έκταση που θα το θέλαμε αυτήν την μείωση των τιμών που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας προσφέρουν στους τελικούς λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλυθεί από τη χώρα μας. Νομίζω ότι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και η γεωπολιτική ασφάλεια. Και βέβαια το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και για την άμυνα. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, ο οποίος, ο καγκελάριος της Αυστρίας, χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων που συμβαίνει στην Ελλάδα και είπε μεταξύ άλλων ότι είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ενώ άκουσες, Χρήστο, ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον
2: τουρισμό κυρίως.
0: Και στον τουρισμό και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφέρει.
2: Και στην ενέργεια.
0: Και στη διάκριση του Ολύμπου, βέβαια, που βρέθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση.
2: Είπε ότι η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον ορεινό τουρισμό και μάλιστα τόνισε ότι η χώρα μας είναι στις υψηλές θέσεις προτιμήσεων των Αυστριακών για τις διακοπές τους, αλλά το ίδιο συμβαίνει και για τους Έλληνες. Και είπε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αμφίδρομη αξιοποίηση. Στον ορεινό τουρισμό φυσικά αναφέρθηκε στον Όλυμπο και είπε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Και για την ενέργεια είπε ότι είμαστε μια χώρα πια επίκεντρο διαδρόμων που προωθούν το αέριο σε όλη την Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια.
0: Στο μεταξύ, εντάξει, έχουμε και εμείς ορεινό τουρισμό, αλλά πού να συγκριθούμε με την Αυστρία τώρα για τον ορεινό τουρισμό, έτσι.
2: Όλυμπο έχουμε μόνο εμείς.
0: Ναι, ναι, Όλυμπο έχουμε μόνο εμείς.
2: Μεγάλη διάκριση για τον Όλυμπο.
0: Μεγάλη διάκριση, μεγάλη, μεγάλη.
2: Σίγουρα θα είναι κάτι, ένα πολύ καλό έτσι, εργαλείο να αξιοποιηθεί.
0: Και άλλο,
2: Ολυμπός,
0: περαιτέρω, γιατί πραγματικά άλλο. Πηγαίνουν πάρα πολύ στα μονοπάτια του Ολύμπου. Έρχεται κόσμος και από το εξωτερικό προκειμένου να ανέβει και να γνωρίσει, ας πούμε, τον Ολύμπο. Πόσο μάλλον τώρα, αυτό είναι μια τεράστια κίνηση εξωστρέφειας που θα συγκεντρώσει ο Ολύμπος περαιτέρω τουρίστες σίγουρα 100%.
2: Κάποτε συζητούσαν και για ένα θεματικό πάρκο εκεί στον Ολύμπο για τους 12 θέους του Ολύμπου. Αλλά αυτό θεωρήθηκε ότι θα είναι μια εκμετάλλευση του Ολύμπου όχι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρεις τώρα να μην το κάνουμε πολύ εμπορικό, αλλά όμως το εμπορικό θα φέρει και κόσμο, θα πω εγώ. Δεν θα μας χαλούσε κάτι αν υπήρχε ένα θεματικό πάρκο για τους 12 θεούς του Ολύμπου.
0: Εσύ έχεις κάνει
2: γενικά
0: καμιά
2: για
0: ανάβαση,
2: τη μυθολογία, ναι. Εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, ανάβαση δεν έχω κάνει.
0: Ναι, ούτε κι εγώ, γιατί έχω κάνει με του βουνού. Έχω γενικά κάνει με τις θάλασσες.
2: Έχω κάνει.
0: Κατάδυση.
2: Καταρρίχηση.
0: Καταρρίχηση.
2: Ναι. Μη με ρωτάς πώς βρέθηκα εκεί σε φαράγγι ακριβώς του Ολύμπου. Μη με ρωτάτε πώς βρέθηκα εκεί και
0: πώς
2: τι ακριβώς έκανα. Μόνο εγώ το ξέρω.
0: Να σου πω.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ
0: να το ξανακάνω.
2: Να το ξανακάνω.
0: Να σου πω. Δηλαδή σου είπαν έλα πάμε να ζεις μια εμπειρία, ας πούμε, αλλά
2: ναι,
0: είναι
2: ναι, ότι θα είναι
0: εκπληξή.
2: Κάτι απλό, το κάνουν ναι. Και παιδάκια, οπότε δεν είναι τίποτα. Και ένα θα σας πω, ο πρώτος έτσι καταράκτης που έπρεπε να κατεβούμε, είτε με το, ξέρεις,
0: σκηνή,
2: δεμένη,
0: ναι,
2: με
0: ναι.
2: Το σκηνή και να ξαπλώνεις για να κατεβείς, γιατί λέω δεν μπορείς να κατεβείς, ή έτσι, ναι. Ή πηδάς στο νερό.
0: Ναι.
2: Το πηδάς στο νερό από μένα είναι εντελώς απογορευτικό. Οπότε εντάξει, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ήταν σαν να έπαιζα σε ένα βιντεοπαιχνίδι που έπρεπε να βγάλω όλες τις πίστες για να,
0: ναι.
2: Για να βγω.
0: Να σου πω κάτι, όμως αν δεν το έκανες τώρα δεν θα είχες αυτή
2: την
0: ανάγκη.
2: Νομίζω δεν θα έχανα κάτι. Όχι, δεν θα έχανα κάτι.
0: Λοιπόν, στο μεταξύ να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός που είναι στην Αυστρία, αφού ακούσαμε και τις δηλώσεις, πήγε μαζί με τη σύζυγό του τις προηγούμενες μέρες στην Αυστρία, με την Μαρέβα Μητσοτάκη, και παρακολούθησαν την πρεμιέρα της όπερας Κάρμεν του Μπιζέ σε μουσική διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή. Η διάσημη όπερα παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα του φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ και την παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση που έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Θα δούμε τα αποτελέσματα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Λοιπόν, 6930 078 228, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Χρήστο που μας έστειλε τη δική του καλημέρα, αλλά στη φίλη την Άννα και τη Μαρία. Και εμείς φτάσαμε 11.30, καλέ, πότε φτάσαμε 11.30, να πούμε και για τον καιρό, έτσι, δεν είπαμε τον καιρό σήμερα, λίγο συννεφιά θα έχουμε, αλλά θα έχει μάλλον πολύ ζέστη, καθώς ο υδράργυρος σήμερα θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, όσοι δεν έχετε δουλειά, μην κυκλοφορήσετε πολύ, γιατί αύριο ο υδράργυρος θα είναι στους 36 βαθμούς
2: Κελσίου.
0: Και
2: θα σας πω λίγο και για την κίνηση.
0: Α, για πες, έχουμε κίνηση, δεν έχουμε κίνηση, για πες.
2: Λοιπόν, κίνηση ελαφρά θα έλεγα στην Καραμανλία, ξεκινήσω από εκεί που είναι το πιο απλό. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην περιφερειακή επίσης δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι έχουν πάει πια διακοπές. Και στο κέντρο δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλα καλά.
0: Ναι, πάντως εντάξει, έχει φύγει κόσμο σίγουρα, αλλά εγώ χθες που κυκλοφόρησα στο κέντρο, εντάξει, υπήρχαν τουρίστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά υπήρχαν και πολλοί Έλληνες. Όχι, υπήρχαν και πολλοί Έλληνες. Ναι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
3: Επιστρέψαμε εδώ στην επόμενη στάση ενημέρωση. Μαζί μας στον ήχο σήμερα είναι η Ρούλα Αλβανιτίδου. Την επιλογή των τραγουδιών φυσικά κάνει η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα φυσικά. Και βεβαίως εδώ με την Έφη Τσαμπάζη, η οποία έχει επιστρέψει από τις διακοπές.
4: Σταμάτα πια το λες, εγώ επιστρέψα και λείπω ένα μήνα ρε φίλε. Εντάξει, πέντε μέρες έλειψα. Εντάξει, έτσι πως το λες, επέστρεψα.
3: Δεν ήταν μία, δεν ήταν ωραία δύο, ήταν. Δεν ήταν τρεις.
4: Ωραία ήταν όμως, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή την εφορία και τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους από 5.000 ευρώ, γιατί παλιά ήταν 10.000 ευρώ, ενώ τώρα και κάποιος που χρωστάει 5.000 ευρώ μπορεί να πάει και να το ρυθμίσει. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1.000.000 περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, μείωση του ορίου ένταξη αποτελεί μεγάλη ανάσα για τους μικρόφυλέτες. Βέβαια, ο καινούριος εξοδικαστικός δίνει και την δυνατότητα 72 δόσεων προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ για τα funds, για τις τράπεζες, πάει πλέον και μέχρι τις 420 ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη και την κατηγορία των οφειλών. Οπότε όσο περισσότερες δόσεις μπορεί κάποιος να κάνει, τόσο λιγότερο θα είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει φυσικά κάθε μήνα.
3: Και να πούμε ότι υπάρχουν εργασίες συντήρησης στην εσωτερική περιφερειακή οδό από σήμερα έως και την Τετάρτη, από τις 6 του πρωί έως τη Δύση του Ηλίου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην κεντρική νησίδα του οδικού άξονα από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής. Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών θα εφαρμοστεί τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία είναι κινητά. Ο χρόνος αποκλεισμού κάθε τμήματος του οδικού δικτύου θα είναι περιορισμένος. Έχει γίνει φυσικά συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζω, κάθε μέρα από σήμερα δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη από τις 6 το πρωί μέχρι το απόγευμα.
4: Στο μεταξύ, χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση, στην πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών αναλίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι δεν είμαστε θεατές, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις. Εξήγησε ότι μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Είναι ένα θέμα η ακρίβεια, θα το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Γίνονται προσπάθειες και από την κυβέρνηση, αλλά δεν φαίνεται αυτή η προσπάθεια να μας δίνει την τεράστια ανάσα. Δηλαδή, εδώ πας Χαλκιδική και σκέφτεσαι.
3: Να το καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποια μείωση.
4: Εντάξει, θα δούμε τώρα, ξέρεις, το επιτελείο το κυβερνητικό σβήνει γράφει για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Αυστρία είπε ότι η αδράνεια δεν είναι απάντηση στην ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης την περαιτέρω στήριξη στο ντίζελ, στην τιμή του ντίζελ. Πλέον θα είναι στα μείον 15 λεπτά. Βλέπουμε λοιπόν την κυβέρνηση να προσπαθεί να μειώσει κάπως το τεράστιο θέμα της ακρίβειας. Νομίζω όμως ότι δεν φτάνουν μόνο αυτές οι δράσεις. Τι σας λέει σας ο κόσμος με τον οποίο συναντάστε?
1: Σαφώς και από το κόσμο ακούω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Προφανώς προβληματίζεται ο κόσμος για το ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι υπάρχει σε όλους μια κατανόηση ότι είναι οι παράγοντες, η γενεσιουργία αυτού του βασικού προβλήματος έρχονται από το εξωτερικό. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολεμικές συγκρούσεις οι οποίες επηρεάζουν τη τιμή του πετρελαίου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει από την πλευρά μας ως κυβέρνηση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε τα βάρη στους πολίτες. Θέλω να θυμίσω, και το λέγαμε από την αρχή από την έναρξη του πολέμου, ότι αυτή η κρίση δημιουργεί συνέπειες οι οποίες έχουν μια δυναμική, δεν είναι μόνιμες συνέπειες. Ανεβοκατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, επηρεάζεται, μπορεί να χρειαστεί στήριξη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να βγάζουμε συμπληρωματικά μέτρα στήριξης και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και να θυμίσω ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μια σειρά από πράγματα. Αν διαπιστώνεται κάθε φορά ότι χρειάζεται και άλλη παρέμβαση όπως αυτή που αναφέρατε προηγουμένως, θα συνεχίσει να γίνεται. Η ανεξάρτητη αρχή που έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να ελέγχει την αγορά και να διαπιστώνει αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, φαινόμενα όπου πραγματικά κάποιος εκμεταλλεύεται αυτή την κρίση, με νομοθεσία που πλέον υπάρχει και η οποία αποδίδει με ελέγχους οι οποίοι γίνονται τακτικά για να διαπιστώσουν.
0: Το Πασόκ σας κατηγορεί πάντως ότι πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, πρέπει να πάρετε περισσότερο κόσμο και ότι δεν φτάνουν οι έλεγχοι και γι' αυτό δεν αποδίδουν.
1: Συγκεκριμένοι έλεγχοι, συγκεκριμένος αριθμός, είναι εκατομμύρια τα ευρώ που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος αυτών που διαπιστώνονται, στους οποίους διαπιστώνονται παραβάσεις. Καταλαβαίνω ότι η έλεγχη είναι ένας τρόπος. Από την άλλη και η συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών, για σταθερές τιμές, για πάγωμα τιμών που έχουν γίνει και αυτά είναι λύσεις. Οι επιδοτήσεις που έχουμε κάνει είναι λύσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και προφανώς προσπαθούν με παρεμβάσεις. Έρχεται η αντιπολίτευση, και θέλω να σταθώ σε αυτό, και θεωρεί ότι με ένα μαγικό τρόπο μπορεί να λύσει το πρόβλημα ως πρώτος. Δηλαδή, πιστεύει, και εδώ θέλω να σας πω ότι και οι πολίτες αυτό δεν το αντιλαμβάνουν, πιστεύει κανείς ότι με μια μαγική λύση, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, μπορεί ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαδρουλάκης να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα? Πιστεύει κανείς ότι μέτρα όπως αυτά που προτείνουν, π.χ. μείωση του ΦΠΑ, που η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 83 φόρους, δηλαδή αυτοί που αυξήσαν φόρους, αυτοί που αυξήσαν ασφαλιστικές εισφορές, μας ζητούν σήμερα να μειώσουμε και άλλους φόρους. Και το συζητάμε, γιατί εμείς έχουμε επαναφέρει τιμές ΦΠΑ σε κάποια αγαθά σε ένα μειωμένο ποσοστό, αλλά επαναλαμβάνουμε. Είναι μια λύση που είμαστε βέβαιοι όλοι που θα περάσει στην αγορά. Επικαλούνται το παράδειγμα της Ισπανίας. Στην Ισπανία αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση που το εφάρμοσε, αναγκάστηκε να το πάρει πίσω γιατί ακριβώς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και δεν πέρασε στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.
2: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Βεβαίως και στην Ευρώπη οι μισθοί είναι πολύ διαφορετικοί. Οπότε ο κάθε λαός αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόβλημα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη ήταν πολύ μεγαλύτεροι από το 2019, όπως τους βρήκε η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι η απόκληση ήταν πολύ μεγαλύτερη και από το 2019 σταθερά προσιλωμένη και συνεχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε αυτό ως μέτρο αντιμετώπισης ακρίβειας, δηλαδή η ενίσχυση των μισθών. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί στη χώρα μας πάνω από 40%. Με σκοπό να πλησιάσουμε και έχουμε μειώσει την απόκληση από το μέσο ευρωπαϊκό μισθό. Αλλά εξακολουθούμε και έχουμε αυτή την απόκληση, το δέχομαι. Και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να γίνουμε Ευρώπη και στους μισθούς. Η αύξηση όμως του πληθωρισμού, θέλω να πω ότι...
0: καλά δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, είστε 7 χρόνια στην εξουσία.
1: 40% όμως είναι η αυξημένη μισθή και επαναλαμβάνω, πρέπει να υπολογίσουμε ότι κάθε αύξηση περαιτέρω του βασικού μισθού, πέραν του 40%, θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή, οι εργοδότες μπορούν να πληρώσουν ένα μισθό αυξημένο κατά 70% ή 80%, όπως πραγματικά όλοι θα θέλαμε. Θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να αυξήσει τους μισθούς κατά 60% ή 70% ή θα πρέπει να επιβάλλει καινούργια φορολογία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι και εδώ δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Ήθελα να πω όμως ότι οι αυξήσεις του πληθωρισμού σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις αυξήσεις των μισθών στη χώρα μας είναι χαμηλότερες, που σημαίνει ότι μειώνουμε την απόκληση. Δεν την έχουμε καλύψει όλοι, αλλά συνεχίζουμε σε μία πορεία. Και σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αν δεν είχαμε δηλαδή περισσότερες επενδύσεις, αν δεν είχαμε περισσότερες εξαγωγές, αν δεν είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μεσόωρο, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε και αυτά τα οποία προσφέρουμε και να έχουμε αυτή την απόκληση, να έχουμε την κάλυψη των θέσεων εργασίας, γιατί δεν είναι μόνο η κατώτατη μισθή, αν θέλετε, το πρόβλημα. Το θέμα ήταν ότι 600 συμπολίτες μας πριν από το 2019 δεν είχαν δουλειά. Όχι, δεν είχαν μισθό. Άρα λοιπόν, να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και επαναλαμβάνω.
0: Ναι, έχει γίνει δουλειά στο θέμα της ανέργειας.
1: Αντιμετώπιση αυτού του βασικού προβλήματος. Mm-hmm.
2: Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην αναθεώρηση. Στην ομιλία σας, στη συζήτηση για την αναθεώρηση, αναφερθήκατε στην ανάγκη να αποκτήσει η ελληνική περιφέρεια ακόμη ισχυρότερη συνταγματική κατοχήρωση. Είπατε λοιπόν ότι οι μικρές τοπικές κοινωνίες που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο αξίζουν ίσες ευκαιρίες, σύγχρονες υποδομές και μια πολιτεία που θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους. Εσείς που είστε 7 χρόνια στην εξουσία, τι έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Έχετε απόλυτο. Πολύ μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω μια απάντηση. Προέρχομαι για παράδειγμα από ένα νομό περιφερειακό. Ένα νομό ο οποίος ένα βασικό αίτημα το οποίο είχε για πάρα πολλά χρόνια ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, ενός αυτοκινητοδρόμου όπου κάθε μήνα, και το έχω ζήσει και ως βουλευτής πρωτοεκλεγμένος το 2019, κάθε μήνα θρηνούσαμε σχεδόν συμπολίτες μας να σκοτώνονται στο αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα βασικό έργο υποδομής το οποίο έκανε αυτή η κυβέρνηση στη δική μου εκλογική περιφέρεια είναι ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος. Και θέλω να δείτε πραγματικά, και σας καλώ να κάνετε μία έρευνα και να δείτε τα στοιχεία, στα τροχαία ατυχήματα στο δικό μου το νομό, πόσο έχουν μειωθεί από όχι μόνο από τη μέρα που έγινε ο αυτοκινητόδρομος, αλλά και από τη μέρα που κάνουμε παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Και επειδή αυτό δεν είναι πολιτική, θα μου πείτε, μόνο του νομού Ηλίας, και είναι, αν θέλετε, η αντιμετώπιση και μια παθογένεια.
0: Καλά, έρχονται και επισκέπτες, δεν είναι μόνο δικό σου ο δρόμος,
1: Ακριβώς, όχι. Ναι, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι ένα έργο το οποίο έγινε, δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο σας αφέρω, ένα γεγονός που έχει γίνει μόνο στο νομό Ηλίας. Ο Ε65 γεννήθηκε πριν από λίγες μέρες στο σύνολό του. Ο ΒΟΑΚ κατασκευάζεται και γίνεται ακόμα ένα τμήμα. Mm-hmm. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έγινε. Το flyover κατασκευάζεται. Είναι μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο νομός Ηλίας. Και ξέρετε κάτι, και μιλάμε για ένα έργο το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση κατάδυνσε σε 8 τμήματα για να ευνοήσει ένα συγκεκριμένο εργολάβο. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα ξέρουν οι πολίτες. Θέλω όμως να πω, και μου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία, ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να δώσουμε, είναι οι κατευθύνσεις, είναι το θεμέλιο του πολιτεύματος μας στο Σύνταγμα, αλλά δίνει και συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής σταθερές. Η κατεύθυνση λοιπόν για την ενίσχυση.
0: Καλά, βέβαια, συνένεση δεν έχει από την αντιπολίτευση. Αυτή δηλαδή θα ολοκληρωθεί το. Ακριβώς, είναι μεγάλη συζήτηση. Θα πάμε μετά τις εθνικές εκλογές.
2: Στην επόμενη.
1: Είναι κρίμα που δεν έχουμε και δεν μπορούμε να συμφωνούμε ούτε στα μεγάλα. Ή μάλλον θα έλεγα το άλλο. Είναι κρίμα ότι ακόμα και εκεί που συμφωνούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να τροποποιηθούν.
0: Ναι,
1: ακόμα
0: απλώς
1: και εκεί που συμφωνούμε, η αντιπολίτευση δεν ψηφίζει.
0: Το Πασόκ λέει ότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Το ξέρετε αυτό. Αυτό λέει το Πασόκ και γι' αυτό ψηφίζει παρόν. Ναι.
1: Συνταγματικά, νομικά, αυτή η θέση του Πασόκ δεν βρίσκει έρευνα πουθενά. Είναι ανεπίτρεπτο, θα έλεγα, να επιτάσσει ο συνταγματικός νομοθέτης αυτοί οι οποίοι επιθυμούν σε αυτή τη Βουλή να τροποποιήσουν μερικά άρθρα, να προτείνουν δηλαδή στην επόμενη Βουλή την τροποποίηση ορισμένων άρθρων, να ψηφίζουν κόντρα στη θέλησή τους. Mm-hmm. Με ποιο σκεπτικό, με ποιο νομικό σκεπτικό, Αυτή είναι η προτείνουσα βουλή και η επόμενη είναι η βουλή που είναι αναθεωρητική.
0: Ναι.
1: Προτείνει είναι... λοιπόν το Πασόκ να θέλει να αλλάξει κάποια άρθρα και δεν τα ψηφίζει. Mm-hmm. Την άλλη όμως μας λέει δεν σας εμπιστευόμαστε. Γιατί δεν μας εμπιστεύετε? Γιατί θεωρεί ότι εμείς θα έχουμε την πλειοψηφία στην επόμενη βουλή. Αυτό προεξοφλεί το Πασόκ. Μόνο από 151 βουλευτές και άρα αυτοδυναμία και άρα θα μπορούμε, χωρίς να απαιτούνται 180 ψήφοι, να τροποποιήσουμε τη διάταξη.
0: Πάντως και η χθεσινή
1: δημοσκόπηση
0: της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, αυτοδυναμία δεν δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στο 30,8% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Εντάξει, το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση το 11%. Και ακόμη δεν έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά που όπως όλα δείχνουν θα γίνει. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία έχετε φουλ τις κομματικές μηχανές. Έχουμε αντιληφθεί βέβαια ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί το λέει. Θεωρείτε ότι σε αυτούς λοιπόν τους μήνες μπορεί, είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας? Όλες οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν από 28 μέχρι 30%. Μπορείτε να καλύψετε αυτή τη διαφορά?
1: Να διευκρινίσω λίγο την απάντησή μου στην προηγούμενη ερώτημά σας. Εγώ είπα ότι αυτή είναι η θέση του Πασόκ. Αυτά είναι τα προβλήματα της Πασόκ. Ο δρόμος όμως, κατά τη δική μου άποψη, ως προς την αυτοδυναμία, είναι αρκετός. Οφείλουμε να διανύσουμε ένα δρόμο, ναι. Αλλά αυτός ο δρόμος μέχρι την άνοιξη του 2027 είναι ένας δρόμος όπου θα μπορέσουν να αποδώσουν έργα συγκεκριμένα, θα μπορέσουν να αποδώσουν μέτρα τα οποία θα ωφελήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, θα ωφελήσουν τους ελεύθερους επιχειρηματίες μας, θα ωφελήσουν τους συνταξιούχους μας, θα ωφελήσουν τους νέους μας και θα αποδώσουν και θα περάσουν στην ελληνική κοινωνία η κατάσταση, αυτό το οποίο δημιουργεί η καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, η καλή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, θα δώσει τη δυνατότητα να περάσουμε τέτοια μέτρα στην κοινωνία και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Άρα είναι το επικοινωνιακό το θέμα που πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη βάση στους επόμενους μήνες, κύριε Νικολακόπουλε. Δηλαδή να επικοινωνήσετε είναι... αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση που υποστηρίζετε.
1: Το αντίθετο σας λέω, ότι ακριβώς αυτά τα οποία έχει κάνει θα περάσουν με την έννοια ότι θα εφαρμοστούν στην κοινωνία. Όταν μάλιστα, λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να διαθέσεις σήματα, να μειώσεις περαιτέρω φόρους, προφανώς αυτό περνάει στην κοινωνία. Το βιώνει ο πολίτης με την πληρωμή λιγότερου φόρου. Όταν έχεις τη δυνατότητα να αυξήσεις περαιτέρω το κατώτατο μισθό, περνάει στην κοινωνία. Όταν έχεις τη δυνατότητα να επιδοτήσεις κάτι συγκεκριμένο, περνάει στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια προφανώς το λέω και έτσι θα μπορέσει να αποδώσει, αν θέλετε, και όλη αυτή η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Διότι δεν έχει σημασία μόνο να επιβεβαιωθούν οι αριθμοί, σημασία έχει να επιβεβαιωθούν οι

0: και οι συντάξεις πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, όπως είπατε και εσείς πριν, να έχουμε μια σύγκριση με τον ευρωπαϊκό.
1: Ναι, γιατί κύριε Νικολακόπουλε, ξέρετε τι, ένας άνθρωπος που πιάνει δουλειά στα 27 και στα 30, δεν μπορεί, δεν του φτάνουν να πάει να μείνει μόνος του. Ενώ πριν κάποια χρόνια, ναι, δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, σίγουρα
2: μα
1: έχει δουλειά.
2: Θέλει να δώσει μισθό μόνο για το ενίκιο, ναι. Αν νοικιάζει.
1: Δηλαδή δεν.
2: Και παραπάνω.
0: Βεβαίως και το λέτε, αλλά γι' αυτό ακριβώς και τα μέτρα και τη προηγούμενη ΔΕΘ και σε αυτή τη ΔΕΘ, τα οικονομικά μέτρα θα στοχεύουν στους νέους ανθρώπους. Πολλοί συμπολίτες μας νέοι βρήκαν δουλειά. Μέχρι τότε γνωρίζαμε και μέχρι το 2019 ότι πολλοί συμπολίτες μας ζούσαν με τις συντάξεις και τους μισθούς των γονέων τους. Mm-hmm. Ή των παππούδων τους. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα έχουν και το δικό τους μισθό, αρκετοί από αυτούς, και λιγότερο φόρο πληρώνουν και άλλα κίνητρα μπορούμε να δώσουμε.
1: Ναι, καλά, μέτρα, βέβαια, λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη ΔΕ θα δοθούν μέτρα και για τη μεσαία τάξη. Τη μεσαία τάξη
0: και για τη μεσαία τάξη, πολύ σωστά,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ελεύθερους επαγγελματίες μέσα είναι.
0: Και ο εξορθολογισμός και ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα πάντα έχει σημασία. Διότι ένα μέρος από τα έσοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο κράτος και μπορούν να επιστρέφουν στους πολίτες, είτε με τη μορφή επιδοτήσεων για την ακρίβεια, είτε με τη μορφή αυξήσεων. Αυτό γίνεται πρώτον γιατί δημιουργούνται ρυθμοί ανάπτυξης και αποδίδει η ελληνική οικονομία, αλλά και γιατί υπάρχει και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Υπάρχει καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή δημιουργεί μια ανισότητα, mm-hmm. την οποία πρέπει επιτέλους να καταπολεμήσουμε. Και το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες των ελληνικών αρχών δείχνουν ότι έχει καταπολεμηθεί και έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή, αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον, αν θέλετε, και πραγματικά προς το συμφέρον όλων των πολιτών που ζητούν μια φορολογική δίκαιη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, κλείνοντας, εσείς έχετε βέβαια στη Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσετε και το θέμα της φθοράς της εξουσίας, έτσι. Είστε μια κυβέρνηση 7 ετών. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι δύο θητείες στη διακυβέρνηση της χώρας και να μην έχει τη φθορά.
0: Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Αυτό έχει δείξει μεταπολιτευτική ιστορία mm-hmm. της χώρας.
1: Πώς θα το αντιμετωπίσετε, το αντιμετωπίζετε.
0: Και καταλαβαίνω ότι αυτός ο οποίος κυβερνά, παρά τις κατευθύνσεις συστολικές, τους μεγάλους στόχους που μπορεί να πετυχαίνει, τα μεγάλα υποδομής που θα πει, γίνονται και λάθη. Και προφανώς αυτός που κυβερνά θα κάνει και λάθη, θα υπάρξουν και αστοχίες, αλλά η συνολική κατεύθυνση της χώρας, η συνολική στρατηγική και αν θέλετε και η θέση της χώρας σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, γιατί πολύ σωστά συζητάμε για την εσωτερική και μάλιστα
1: βέβαια,
0: αλλά πρέπει να δούμε και τη διεθνή κατάσταση που αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεν είναι η καλύτερη σίγουρα, κύριε Νικολακόπουλε.
0: Και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ευρώπη Ουκρανία, δημιουργεί ανάγκες νέων συσχετισμών, δυνάμεων, νέων περιφερειακών συνεργασιών, νέων μέτρων για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, της διπλωματικής θέσης της χώρας. Και αυτό που απαιτεί μια ισχυρή κυβέρνηση. Και μια λαϊκή εντολή ισχυρή. Και εδώ είναι ένα ζήτημα που και αυτό θα μπει, αν θέλετε, στη ζυγαριά της κρίσης μάλιστα. των πολιτών όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Και νομίζω ότι αυτό θα ζητήσουμε από τους πολίτες. Mm-hmm. Μια καθαρή εντολή, γιατί εμείς είμαστε η πρόταση συγκεκριμένη που έχει μια αρχή, μέση και τέλος, που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, που έχει αλλάξει την πορεία της χώρας από το 19 μέχρι σήμερα και που θέλει να συνεχίσει μια Ελλάδα διαφορετική, μια Ελλάδα ακόμα καλύτερη, ηρή, γεωπολιτικά, αμυντικά, οικονομικά
1: μάλιστα.
0: το 2030.
1: Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την
1: καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, Χριστό, και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα. «Σας είμαστε ευγνώμονες», είπε, «για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια συνολική ελάφρυνση, φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραλέπε σήμανε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στο Ιράν αντέδρασαν οι αγορές. Πτώση καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι η προστασία του και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ υδράκια.
2: Let's play.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 27η μέρα του Ιουλίου, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε ότι θα είναι μια πιο δημιουργική εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη. Με πολλά θέματα που τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε. Σε λίγο έρχομαι την Ίσα του Καβάλα, σε αυτό το σιάδας, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούγκολου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερτικά Μπάλα, στην Ερτορεστιάδα Σκέτ Σέρων για την ωραία δουλειά, την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε έτσι τους συναδέλφους, να πάμε να κάνουμε ένα γύρο του κόσμου, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μια ιδιαίτερη δυσμενής κατάσταση πυροσβέστες που ετοιμάζουν για μια ακόμη ημέρα μάχης με τις φλόγες. Ο Γάλλος Πρόεδρος θα κάνει μια εκτακτή σύσκεψη για τις πυρκαγιές στην Γαλλία και θυμίζουμε στην Ισπανία συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη ελληνικά που βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Στην Ευρώπη τώρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν ανοίξει, ανόδο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Οι αφορμοί και οι δηλώσεις που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, από τις ΗΠΑ και από το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για μια μέρα. Από αύριο θα δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει σε λύκειο. Στον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, πολιετή πόλεμο που πλέον κατά η Ρωσία-Ουκρανία με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπέρναμ, θα συναντηθεί σήμερα ο Ζελένσκι μια μέρα από την κρίσιμη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Και στην Κολομβία έχουμε πλέον μια αναταραχή των σχέσεων των τριών χωρών. Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας αναγγείλει διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Κούβα και την Νικάραγουα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Τριών χωρών που είχαν μια συνεργασία μέχρι προτείνως μέχρι να εκλεγεί ο καινούριος πρόεδρος στην Κολομβία, και από την ώρα που έχει εκλεγεί οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών, περνάνε από ένταση σε ένταση. Έχουμε και την ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τις αυξήσεις του καρκίνου. Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια έως το 2050, ένας αριθμός πάρα πολύ ανησυχητικός, και υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν οι επιστήμονες γιατί θα γίνει αυτή η αύξηση. Και στην Αφρική, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουμε 1.000 κρούσματα περίπου σε 10 μέρες, ένα γεγονός που ανησυχεί πάρα πολύ τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στη δική μας την χώρα, στον καντικό προϋπολογισμό πρωτογενούς πλεόνασμα 4,49 ευρώ στο εξάμηνο. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικωστικός μηχανισμός που μπορεί να είναι και μια ανάσα για τους οφειλέτες. Επίσης, να θυμίσουμε ότι σήμερα ξεκινάει η κατάφεση δεσμευτικών προτάσεων για μειώση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο γύρω από το θέμα της ακρίβειας. Να θυμίσουμε ότι και αύριο η Ελλάς, το καινούριο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα με αυτούς τους ήχους μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και στην Ρωσκάδα. Εκεί μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, βέβαια, έτσι.
3: Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο δημιουργική από την προηγούμενη και λίγο πιο δρόσερη. Αν και νομίζω από το δεύτερο δεν έχουμε παράπονα.
4: Μάλλον για άνοδο της θερμοκρασίας μιλάμε, Σαμί, γιατί είχαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα που μας έκανε και τις βροχούλες, έριξε λίγο, μας δρόσησε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε ακόμα στην καρδιά, θα λέγει κανείς, του καλοκαιριού, επομένως οτιδήποτε και να κάνει θα το δεχτούμε και δεν θα διαμαρτυρηθούμε. Τώρα, δεν θα ξεκινήσω και πολύ καλά, γιατί εχθές είχαμε δύο θανάτους σε δύο παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Βούλγαροι υπήκοοι και οι δύο, δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους. Από το λιμενικό μαθαίνουμε ότι το πρώτο περιστατικό έγινε χθες το πρωί. Αναζεύθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του ΕΟΤ ένας 73χρονος. Η ναυαγοσώστρια παρήχε πρώτες βοήθειες, τον πήρε το ασθενοφόρο, τον πήγε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Το μεσημέρι είχαμε το δεύτερο περιστατικό στην παραλία Δελφίνη. Πάλι ένας άνδρας, 82 ετών αυτή τη φορά, Βούλγαρος και αυτός, ανασύρθηκε και αυτός χωρίς τις αισθήσεις του, και εκεί οι ναυαγοσώστες έσπευσαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, δεν τα κατάφερε. Στο νοσοκομείο επιβεβαιώθηκε ότι είχε πεθάνει. Αλλάζω θέμα τώρα, να πω ότι σήμερα το απόγευμα από τις 6.30 και μετά και μέχρι τις 9.30 το βράδυ στη Νέα Βίσσα θα γίνει η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Συντονιστές εκεί θα είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, και ο Υφυπουργός Παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου, ο κ. Κέλης. Θα ξαναγυρίσουμε Σαμί στους κήπους, γιατί μετά από τα παράπονα χιλιάδων επιβατών με τα γιοταχή τους, ενώ επισκεπτών δηλαδή που περνάνε από εκεί και κάθονται περιμένουν με τις ώρες, μετά από τα παράπονα τελωνιακών που έκαναν και στάση εργασία σήμερα, θέλω να σας πω, και στους κήπους, και των αστυνομικών υπαλλήλων που εργάζονται εκεί για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τελωνιακός σταθμός, τώρα έχουμε και τους οδηγούς των φορτηγών. Οι οποίοι τι λένε, ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού, αλλά είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους μεταξύ Ασίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας προκάλεσε μια συνάντηση στο Τελώνιο των Κήπων, θέλω να σας πω, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων εθνικών ενώσεων οδικών μεταφορών και από Αλβανία και από Τουρκία και από Βόρεια Μακεδονία και από τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί ήταν και ο προϊστάμενος του Τελωνίου, εκπρόσωποι της αστυνομίας και ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου. Τα συζήτησαν όλα αυτά. Τα προβλήματα αυτά εντωμεταξύ, να πούμε ότι δεν περιορίζονται εκεί σε μια κουβέντα που έγινε στους κήπους. Η Ομοσπονδία έχει στείλει και επιστολή στον Πρωθυπουργό. Κάνει λόγο για κρίσιμη κατάσταση, γιατί λέει, εκτός από την πολύ ωραία ταλαιπωρία, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές δημιουργούν και πρακτικά ζητήματα. Τι εννοώ? Οι οδηγοί των φορτηγών, όπως όλοι ξέρουμε, δουλεύουν με ωράρια, δηλαδή σε συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, υποχρεωτικά συγκεκριμένες ώρες αναπαύονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνεις στους κήπους και έχεις χάσει τόσο χρόνο, γίνεται άνω κάτω αυτό το πρόγραμμα. Και οι άνθρωποι κινδυνεύουν εντωμεταξύ, επειδή δεν τηρείται αυτό το πρόγραμμα και αυτά τα ωράρια, να πάρουν και ένα πρόστιμο σε έλεγχο που θα γίνει μετά. Η Ομοσπονδία λέει τέλος ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και άμεσα δεν έχουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, το επόμενο βήμα, λέει, θα είναι η κλιμάκωση των ενεργειών του κλάδου. Τώρα, να σας πω ότι λογικά μέχρι αυτή την ώρα, ίσως και να έχει ολοκληρωθεί, ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, σήμερα στον Εύρο κλείνει αυτές τις παρουσιάσεις που έκανε σε όλους τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και το πρόγραμμά του μετά την παρουσίαση του απολογισμού θητείας 2,5 ετών έχει και την παράδοση μιας δωρεάς απεινιδωτών στο Κτελεύρου και στο παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού. Μετά θα πάει να επισκεφθεί για κάποια έργα και δύο επιχειρήσεις εκεί στην περιοχή των Λουτρών και της Άνθειας. Και επίσης να πούμε, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον όχι μόνο για τον Εύρο, για όλους τους νομούς της περιφερειάς μας, Σαμί, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα κάλυψης των λευκών περιοχών. Οι λευκές περιοχές είναι οι παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν τηλεοπτική πρόσβαση. Θα το υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ξεκινώντας την εγκατάσταση 54 ακόμα σταθμών συμπληρωματικής κάλυψης σε κρίσιμες περιοχές. Ανάμεσά τους είναι και οι 5 νομοί της περιφέρειάς μας. Γιατί, όπως λέει και σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η παρέμβαση αυτή είναι κρίσιμη για την άρση του ψηφιακού αποκλεισμού και τη διασφάλιση ότι κανένας πολίτης δεν θα μένει εκτός του εθνικού δικτύου πληροφόρησης. Να σας πω επίσης ότι είχαμε κάποια στοιχεία που έδωσε αυτή η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία έστησε ένα καινούριο δίκτυο αυτόματων σταθμών και μετράει πλέον την ξηρασία στην νεκρή καύσιμη ύλη. Στο νομό μας, λοιπόν, οι βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών έκαναν δουλειά. Τι εννοώ? Ήταν πολύ υψηλή η ξηρασία που είχαμε στην νεκρή καύσιμη ύλη το προηγούμενο διάστημα, και τώρα αυτές τις μέρες τις προηγούμενες που έβρεξε έριξε το δίκτυ στην μέτρια κατηγορία, που σημαίνει ότι έχει γραφεί η νεκρή καύσιμη ύλη, αλλά αυτό θα αλλάξει πάλι, γιατί τώρα αν ανέβουν οι θερμοκρασίες επανέρχονται και οι συνθήκες ξηρασίας. Και θα σας κλείσω με το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros, το οποίο θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Παρασκευή, που θα είναι 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιουλίου, και την πρώτη μέρα του Αυγούστου, το Σάββατο δηλαδή. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου, δύο βραδιές στην παραλιακή οδό, από τις 8 το βραδάκι μέχρι τα μεσάνυχτα, ελεύθερη πρόσβαση. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει και τοπικά προϊόντα του Εύρου, τα οποία θα είναι μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα είναι εκεί και γνωστοί σεφς, οι οποίοι θα συμπράξουν με τους τοπικούς παραγωγούς και τους πολιτιστικούς συλλόγους, θα φτιάξουν διάφορες συνταγές εκεί. Και μάλιστα θα έχει και ένα πρόγραμμα Master Junior Chef για τα παιδάκια, τα οποία θα καθοδηγούνται από διατροφολόγο. Και το βράδυ μετά θα έχει και κοκτέιλς, παρακαλώ, τα οποία θα είναι φτιαγμένα από τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί, τους bartenders, τους ειδικούς, με αποστάγματα και κρασιά από την περιοχή του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα. Όλα αυτά, ξαναλέω, την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχονται. Αυτά, Σαμί.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Είναι η ελκυστική υπόταση που κάνεις για αυτή την εκδήλωση. Νομίζω
4: σε όποιον και αν την ανέφερα, ελκυστική τη βρήκε, Σαμί, πίστεψε με.
3: Να δούμε τώρα, αν θα μπορέσουμε να πάμε και μια βόλτα, να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη, καθώς εκεί είχαμε και ένα πολύ πολύ ωραίο φεστιβάλ μπίρας. Κώστα, δεν ξέρω αν πόλαβες να πεις μια περίτσα.
5: Το οποίο είχε και αρκετό κόσμο, Σαμί. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα από την Καβάλα. Ήταν διήμερο, είχαν στηθεί αρκετά περίπτερα, άφθονη μπύρα και δύο πολύ ωραίες συναυλίες με τους Χαΐνιδες το Σάββατο και την Ήβη Αδάμου την Κυριακή. Το ωραίο ήταν ότι πέρασε το Σαββατοκύριακο χωρίς προβλήματα σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, γιατί η θάσος ήταν σε red code. Ωστόσο, όλα κύλησαν ομαλά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 28 περίπου βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Και μετά από ένα πολύ σύντομο φθινοπορεινό πέρασμα, η θερμοκρασία θα επιστρέψει σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, με κάποια μελτέμια ίσως τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όσοι σκοπεύουν να πάνε στη θάλασσα, είναι προσεκτικοί. Και γιατί το λέμε αυτό, Σαμί? Διότι το Σάββατο μία λουόμενη παρασύρθηκε στα ανοιχτά από τον αέρα ενώ κολυμπούσε στην ακτή της Ραψάνης. Η γυναίκα έφτασε σχεδόν μέχρι την είσοδο του λιμανιού. Η ναυαγοστόστρια της παραλίας, μόλις την αντελήφθηκε, ευτυχώς άμεσα την προσέγγισε και με τη συνδρομή συναδέλφου της την έβγαλαν από τη θάλασσα και διακομίστηκε με έναν ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Χθες Κυριακή προκλήθηκε φωτιά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Αγίασμα Καβάλας, πιθανόν από κερί. Η φωτιά προκάλεσε κάποιες περιορισμένες υλικές ζημιές ευτυχώς στο εσωτερικό του ναού, ενώ για την κατάσβεση της επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν γρήγορα τη φωτιά. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και είχε ολοκληρωθεί η θεία λειτουργία όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Τώρα, στην τελική ευθεία είναι οι προετοιμασίες του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης για τη Λευκή Νύχτα που διοργανώνει την 5η 30 Ιουλίου. Σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Φώτη του Φεξή, θα είναι μια μεγάλη γιορτή της αγοράς που θα συνοδεύεται από τη συναυλία της Έλληνας Παπαρίζου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, οι καταστηματάρχες αποφάσισαν να διοργανώσουν τη Λευκή Νύχτα για 10η συνεχή χρονιά, τόσο για να προωθήσουν την αγορά της Ελευθερούπολης, όσο και να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο που θα επισκεφθεί την περιοχή από διάφορα σημεία της περιφέρειάς μας. Τώρα αρχίζει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι τις 4 Αυγούστου το σκακιστικό τουρνουά Καβάλας Βασίλης Θοδωρίδης. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Καβάλας. Η διαχρονική συνεργασία των φορέων αποτελεί πυλώνα επιτυχίας ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ανάμεσα στα σημαντικότερα ίσως ευρωπαϊκά σκακιστικά γεγονότα. Το τουρνουά λειτουργεί ως μοχλός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και του αθλητικού τουρισμού. Προσελκύει πλήθος αθλητών κοντά στους 500, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό, χώρια του συνοδούς τους, προβάλλοντας έτσι διεθνώς την ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και τις ομορφιές της Καβάλας. Και κλείνοντας, Σαμί, τέλη Ιουλίου θα αρχίσουν οι εργασίες αντικατάστασης στο τερτάν του Ανθή Καραγιάννη της Καβάλας, στο στάδιο. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Χατζη Αναστασίου, το έργο θα κυλήσει βάση προγράμματος και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί με την απομάκρυνση του παλιού ταρτάν. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 3 μήνες.
3: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μας και εμείς να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θαλιά Καπουρίδου. Θαλιά, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
6: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών και φυσικά καλή εβδομάδα να έχουμε, όμορφη για όλους και πάνω απ' όλα με καλές ειδήσεις. Είχαμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με πλούσιο ξεφάντωμα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλά πανηγύρια, όλα θέθηκαν με επιτυχία, ο καιρός βοήθησε και μάλιστα η δροσιά που υπήρχε το Σαββατοκύριακο βοήθησε ακόμη περισσότερο. Το κέφι να απογειωθεί, γιατί υπήρχαν μεγαλύτερες αντοχές στο χώρο. Αλλιώς να χορεύεις τώρα με 38 βαθμούς και αλλιώς να χορεύεις με το ριδράργυρο ροδένιο στους 25. Πίνεις και ένα ποτηράκι παραπάνω ως άλοφη και φυσικά το κέφι απογειώθηκε. Ήδη η αλήθεια είναι ότι η πόλη των Σερών τα Σαββατοκύριακα θυμίζει εικόνες από αυτές που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει, είναι πιο ήπιοι τόνοι στο κέντρο, βρίσκεις περισσότερους χώρους στάθμευσης και αυτό είναι εξαιρετικά καλό για αυτούς που επιλέγουν να μείνουν εντός των τυχών και νομίζω θα γίνει ακόμη καλύτερο από τον επόμενο μήνα. Εγώ είμαι από αυτούς που συνειδητά μένουν τον Αύγουστο στην πόλη των Σερών και πραγματικά χαίρομαι την πόλη όταν αδειάζει. Όσον αφορά την ειδησιογραφία τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι η ευρεία σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ των αρμοδίων φορέων θα πραγματοποιηθεί αύριο με στόχο τη μετακατάσταση του Κεδασί Σερών και όπου Κεδασί, το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Πρόκειται για άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών ή κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Και παρά το γεγονός ότι από αυτό το κέντρο περνούν σε αιτήσια βάση περισσότεροι από 1000 μαθητές και μαθήτριες, ο χώρος δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Το Κεδασί Σερών στεγάζεται στο κτίριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερών, πλησίων του Γενικού Νοσοκομείου. Οι χώροι δεν επαρκούν για τις ανάγκες. Υπήρχαν και κάποια προβλήματα που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από πλημμυρικά φαινόμενα. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάζονται μικροί μεν, αλλά πολλοί χώροι, γιατί εδώ μιλάμε για προσωπικές συνεδρίες που γίνονται με τις μαθήτριες και τους μαθητές που περνούν από το κέντρο αυτό και χρειάζεται η ανέδρυση νέου χώρου. Τώρα θα μου πείτε όλα καλά μέχρι εδώ, που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γιατί η λειτουργία του Κεδασί βλέπεται λίγο στα γρανάδια της γραφειοκρατίας και κυρίως το ποιος έχει την ευθύνη. Την ευθύνη λειτουργίας φυσικά την έχει το Υπουργείο Παιδείας, υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα όμως γνωρίζουμε ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις, μάλλον την ευθύνη λειτουργίας των σχολικών εγκαταστάσεων, την έχουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι που έχουν απομειστεί και αυτή την ευθύνη και συνήθως δεν συνοδεύεται η κάθε ευθύνη που αποκτά η τοπική αυτοδιοίκηση με τους αντίστοιχους πόρους. Από την πλευρά των Δήμων Σερών έχουν γίνει ενέργειες να εξευρεθεί ο χώρος, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη διάθεση από το αρμόδιο Υπουργείο για την εξέβρεση του κόστους. Δηλαδή χρειάζονται περίπου 50.000 ευρώ. Δεν είναι αστρονομικό αυτό το ποσό. Απλά θα πρέπει να γίνει ο απαιτούμενος συντονισμός, ποιος θα αναλάβει δηλαδή αυτό το κόστος. Και επειδή η νέα χρονιά είναι έξω από την πόρτα μας, γι' αυτό το λόγο αύριο θα γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δήμου Σερών, της Περιφερειακής Διοίκησης και του Υπουργείου. Μέσω τηλεδιάσκεψης, μπας και βγει κάποια άκρη για αυτό το χρηματικό ποσό, ποιος θα το δώσει και από πού, ούτως ώστε να αναζητηθεί νέα στέγη. Ήδη υπάρχουν παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία και από αιρετούς εκπαιδευτικούς που τονίζουν την αναγκαιότητα εξέβρεσης της στέγης και φυσικά από τους γονείς, τα παιδιά των οποίων περνούν και από το Κεδασί και γνωρίζουν τις ελλείψεις που υπάρχουν και την αδυναμία που υπάρχει, να δούμε τι θα βγάλει η αυριανή σύσκεψη. Πάντως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, κανείς δεν παίρνει την ευθύνη του κόστους. Θα δούμε τελικά.
3: Όλη αυτή η ιστορία τώρα είναι για τις 50.000. Είναι ένα θέμα που έπρεπε να έχει λυθεί ήδη έτσι.
6: Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε τώρα για 500.000, μιλάμε για 50 και μιλάμε για ένα κέντρο που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο έπακρο. Μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Μιλάμε για χώρο πολύ περιορισμένο. Έχει υποστεί και φθορές λόγω βροχών και πλημμυρών το προηγούμενο διάστημα και είναι μια αναγκαιότητα. Το θέλουν όλοι, αλλά κανείς μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος. Γιατί από την άλλη πλευρά ο Δήμος Ερών έχει συγκεκριμένα κονδύλια που διαχειρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολικά κτίρια. Θα δούμε αύριο η σύσκεψη που θα βγάλει και φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της αυρινή μας επικοινωνίας θα έχω να σας πω περισσότερα. Θα μείνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων δείχνουν για μία ακόμη φορά τις προτιμήσεις των νέων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και βέβαια στις σχολές και στα τμήματα που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, με βάση τη συνολική κάλυψη των θέσεων από το Αναπανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καταλαμβάνει την έκτη θέση στο σύνολο των πανεπιστημίων της χώρας, με 3.675 επιτυχώντες, σε σύνολο 3.740. Δηλαδή, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων από το σύνολο των τμήματων του Ιδρύματος συγκέντρωσε το 98,18%. Η εξέλιξη αυτή, όπως υποστηρίζει ο πρίτανης στο Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο καθηγητής ο κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος, αποδεικνύει, δηλαδή υψηλή ζήτηση, την εμπιστοσύνη των υποψηφίων φοιτητών και φοιτριών και των οικογενειών του στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και όπως υποστηρίζει με ανακοίνωσή του, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος μετεξελίσσεται σε ένα σύγχρονο πρωτοπόρο πανεπιστήμιο με τη στρατηγική διεθνοποίησης που εφαρμόζει. Μάλιστα πολύ καλά και από πλευράς υψηλών βαθμολογιών πήγανε και οι σχολές στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στην πόλη των Σερών, κυρίως οι πολυτεχνικές. Και με το μήνυμά του αυτό καλωσορίζει τους νέους φοιτητές και τις φοιτήτριες, δεσμευόμενος ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα παρέχει όχι μόνο υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, αλλά και ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την καινοτομία, την έρευνα και την προσωπική τους ανάπτυξη. Θα μείνω στο Δημοσερών και θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων. Σε αυτό ήδη προχωρούν και βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης οι υπηρεσίες του Δήμου Σερών. Ειδικότερα το προηγούμενο διάστημα έγιναν εργασίες επούλωσης φθορών σε όλο το μήκος επαρχιακής οδού Αγίας Ελένης, Πεπονιάς, Κουβουκλίου, Βαγακούσας, με στόχο την ανίσχυση της ασφάλειας προς τους διερχόμενους οδηγούς και παράλληλα γίνανε και εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης χώρων όπου είχε διαπιστωθεί παράνομη αναπόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε κοινότητες αναγέννησης, βαμβακιάς, καλών δέντρων και προβατά. Και είναι χαρακτηριστικό, Σαμί, ότι αυτή η ανεξέλεγκτη αναπόθεση απορριμμάτων είναι το μελανό μας σημείο. Δηλαδή πάρα πολλές φορές, μόλις περνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα συνεργεία των υπηρεσιών καθαρίζουν μία έκταση που κάποιοι έχουν αποφασίσει να την μετατρέψουν σε χωματερή, δεν περνάει μία εβδομάδα και στο ίδιο σημείο ξαναβρίσκουμε αντικείμενα. Και βέβαια αυτό δεν είναι ευθύνη μόνο της εκάστοτε δημοτικής αρχής, δεν μπορεί η οποιαδήποτε δημοτική αρχή να έχει έναν υπάλληλο για κάθε κάτοικο ή έναν αστυνόμο για κάθε κάτοικο. Θα πρέπει από μόνοι μας να έχουμε την κοινή λογική ότι είναι, ό,τι είναι έξω από το σπίτι μας είναι και αυτό δικό μας. Γιατί πολλές φορές ελαφρά την καρδία, ανοίγουμε την πόρτα, την αυλή μας, θέλουμε να κάνουμε μια μικρή ανακαίνιση, θέλουμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Ό,τι μας ενοχλεί, τα αφήνουμε εκεί, μακριά από εμάς να είναι και όπου να είναι. Με αποτέλεσμα, πέρα από την αιστεία μόλυνσης, να δημιουργούμε αιστείες πρόκλησης πυρκαγιάς. Και θυμίζω τις πυρκαγιές που είχαμε μικρές βέβαια σε έκταση στην πόλη των Σερών το προηγούμενο διάστημα.
3: Κάποτε πρέπει να το λύσουμε, Θάλια. Άλλες χώρες το έχουν λύσει αυτό με έναν τρόπο.
6: Με αλλαγή νοοτροπίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνόμο πάνω το κεφάλι μας, τον κάθε δήμαρχο ή το δημοτικό υπάλληλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν δεν το αντιληφθούμε ότι και το περιβάλλον είναι δικό μας, όπως είναι το σπίτι μας και έτσι θα πρέπει να το φροντίσουμε, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Και με τα πρόστιμα όταν μπαίνουν, πάλι δεν είναι λύση. Δεν διορθωνόμαστε. Αυτό έχει αποδείξει δυστυχώς η πραγματικότητα. Εβδομάδα που τελειώνει ο μήνας, εβδομάδα που έχουμε πολλές συνεδριάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια. Έχουμε συνεδρίαση αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μανώλη Παπά με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπως επίσης και στο Δημοσερόν την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ξεχωρίζει η ενημέρωση του σώματος ως προς το τεχνικό πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά του ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το 2026. Ολοκληρώνουμε μια παράσταση, με μια παράσταση που θα δοθεί σήμερα και αύριο, 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, καθώς είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, και γίνεται σε ένα εξαιρετικό χώρο, σε ένα οθωμανικό μνημείο, το Τζιτζιλί Τζαμί, εξαιρετικό σε αισθητική και ακουστική. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε την παράσταση Αγώνας Λόγων. Πρόκειται για ένα υβριδικό ζωντανό performance, ένα ιδιότυπο αναλόγιο που συνδυάζει θέατρο, πρωτότυπη μουσική σύνθεση, εικαστική ψηφιακή εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης. Στη σκηνή θα βρεθεί ένας ηθοποιός, ο οποίος θα συνομιλεί με μια τεράστια ψηφιακή προβολή τεχνητής νοημοσύνης, μια εικόνα του δηλαδή, σε πολλαπλές μορφές, ψηφιακές οντότητες, και η συνάντηση αυτή οργανώνεται ως Αγώνας Λόγων, μια τελετουργική αντιπαράθεση επιχειρημάτων, ως κεντρική δραματική σύμβαση της αρχαίας κωμωδίας τραγωδίας, έναν αγώνα που όμως δεν θα έχει ούτε κριτή, ούτε τιμιγορία, ούτε φυσικά και νικητή. Τη σκηνοθεσία, την σκηνική σύλληψη, το κείμενο και την ερμηνεία των κυμάτων αναλαμβάνει ο Διαμαντής Καραναστάσης. Η δραματουργική σύνθεση, η επιλογή και η επεξεργασία των κειμένων έχει ανατεθεί στην Έρη Κύρια και στην Ελένη Τριανταφυλοπούλου, και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Αμίρ Κουστορίτσα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Σερών, αλλά και την τελευταία που είναι πολύ πολύ έτσι μια όμορφη πρόταση για την σημερινή ημέρα για όσους ανθρώπους βρεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εμείς τώρα να γυρίσουμε στη δική μας την περιφέρεια, καθώς πλέον και σήμερα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία απολογισμού για τα 2,5 χρόνια της διοίκησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θεράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη, ο οποίος τον τελευταίο απολογισμό την έκανε στην Κομωτινή την Παρασκευή. Σήμερα αυτή την ώρα είναι ο τελευταίος απολογισμός και στην περιφερειακή ενότητα του ΕΕΒΟ και κλείνει αυτός ο κύκλος. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα γενικό απολογισμό για όλα τα θέματα που το έξανε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα 2,5 χρόνια αυτά από αυτή τη διοίκηση.
7: Σήμερα η περιφέρειά μας είναι η πρώτη περιφέρεια σε εντάξεις, σε προσκλήσεις και συμμεσοποιήσεις έργων του ΕΣΠΑ της χώρας μας. Και αυτό δεν είναι ένας τίτλος, είναι μια πραγματική κατάκτηση. Όταν αναλάβαμε το ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας, 21-27, τώρα έχοντας ένα χρόνο παράδειγμα και 28, αριθμούσε 84 ενταγμένες πράξεις. Σήμερα, μετά από 2,5 χρόνια, έχει φτάσει σε 936 πράξεις, 852 δικαιούχοι χρηματοδοτήθηκαν μέσα από τα εργαλεία του ΕΣΠΑ. Και πίσω από τους αριθμούς που ακούτε, υπάρχουν δήμοι που μπορούν να υλοποιήσουν περισσότερα έργα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ενισχύονται και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο καινοτόμες. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες που βρίσκουν ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες δουλειές, θα αναφερθώ αμέσως μετά. Και υπάρχουν κοινωνικές δομές, υγείας, νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν και να προσφέρουν συνθήκες υγείας και περίθαλψης. Μέσα στα 2,5 χρόνια αυξήσαμε κατά 206 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ΠΕΠ. Και μετέπειτα θα ακούσετε γιατί αυτοί οι αριθμοί βοηθάνε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Την ίδια περίοδο, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 21-25, που είναι εθνική πόρη, το ΕΠΑ το λεγόμενο, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τους παλιούς αυτοδιοικητικούς που μας παρακολουθούν, εντάξαμε 109 έργα δράσης συνολικού προπολογισμού 75 εκατομμύρια ευρώ. Αφορούσε τη διετία 24-25, γιατί το πρόγραμμα ήταν 20-25. Στη νέα προγραμματική του ΕΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση και τον καθήλια μόνο να πληρωθεί Υπουργό Οικονομικών τον κ. Βαθανάση πριν τρεις μέρες στην Αθήνα, 23 δις για όλη τη χώρα, διεκδικήσαμε πόρους 186 εκατομμύρια ευρώ με την υπερδένιση 216. Ήδη μέχρι σήμερα εκδώσαμε προσκλήσεις το 1 τρίτο, τα 77 εκατομμύρια είναι τις προσκλήσεις. και ήδη έχουν ενταχθεί 12 έργα ύψους 35 εκατομμύρων ευρώ, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει και τρέχει το πρόγραμμα τους πρώτους 8 μήνες. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα που ξεπερνούν ήδη τα 11 εκατομμύρια ευρώ με 11 εγκεκριμένα προγράμματα και ακόμη περισσότερα, αλλά τόσα και περισσότερα βρίσκονται σε αξιολόγηση αντίστοιχου ύψους με 59 θέσεις εργασίας, πάνω από 20 έχουν προσληφθεί και συνεχίζουν. Και εδώ θέλω να πω ότι ιδιαίτερα βοήθησε σε αυτό την εντάξει των ευρωπαϊκών προγραμμάτων η επανενεργοποίηση των γραφείων των Βρυξελών, το οποίο έχει στελεχωθεί με 3 άτομα, πρέπει η περιφέρεια να έχει λόγο και φωνή στο κέντρο των αποφάσεων. Έτσι λοιπόν στο σημείο αυτό θα πω ότι για φέτος 12 με 16 Οκτωβρίου είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών, στο οποίο θα πηδήξει στην Ευρώπη. Η περιφέρειά μας συγκαταλέγεται σε 70 session που θα παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας, παρουσία μαζί με τους δημάρχους, 22 δημάρχους της περιφέρειάς μας, για να κάνουν και επαφές και συνεργατικά δείτε και λόμπι με τους ανθρώπους μας στις Βρυξέλλες. Ταυτόχρονα, μια υπεύθυνη οικονομική διαχείριση. Εξοικονομήσαμε πόρους 7 εκατομμυρίων ευρώ με την ορθή αξιοποίηση των τραπεζικών διαθεσίμων. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ διαχειρίζεται η περιφέρειά μας. Με σωστό τρόπο τοποθέτηση πήραμε περισσότερο από 7 εκατομμύρια ευρώ αυτά που παίρναν με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς και τους στόχους που παίρνανε. Και όλα αυτά τα χρήματα τι είναι? Είναι περισσότερες παιδικές χαρές, περισσότερο χρήμα στο περιβάλλον, περισσότερα στην υγεία, περισσότερα στην οικονομία.
3: Αυτός λοιπόν και ήταν ο επιβεβαιωτής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόγλωστος Τοψίδης, σε μια έτσι συνολική αποτίμηση της δικής σου διοίκησης στα 2,5 χρόνια στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε με ταχύτητα από την περιφέρεια κίνητα της Δάμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δοξάτου Δάμας, τον Γιώργο Φεγγατζή. Καθώς είχαμε μια κακοκαιρία στις 20 Ιουλίου, τρέχουν λοιπόν υποβολή δηλώσεων ζημίας έως τις 4 Αυγούστου.
8: Είχαμε την 20 Ιουλίου αυτή την ανεμοθύελα, η οποία έχει αφήσει πίσω τις υλικές ζημιές. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Πάντως ήταν μια δυνατή ανεμοθύελα, η οποία έχει δημιουργήσει σε δέντρα ζημιές, σε εκτενικές εγκαταστάσεις. Και ξεκινήσαμε, κινηθήκαμε γρήγορα και καλέσαμε και καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους και τους καλλιεργητές, τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες κατά τη διάρκεια αυτής της ανεμοθύελας, να θέλουν να κάνουν δήλωση ζημίας, μια διαδικασία η οποία γίνεται μέσω του ΕΛΓΑ, στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Αυγούστου. Δεν έχουμε πάρα πολλές μέρες. Πρέπει λοιπόν όλοι όσοι έχουν υποστεί κάποια ζημιά να έρθουν σε επικοινωνία με τον ανταποκριτή και να φροντίσουν γρήγορα να υποβάλουν τη δήλωσή τους.
3: Να παραμείνουμε λίγο στα αγροτικά, καθώς είχαμε και την τελευταία έκτακτη σύσκεψη στις 23 Ιουλίου του Αγροτικού Συλλόγου στο Δήμο Παγκαίο. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γρηγόρη Γουζούνη για να δούμε τι έχουν αποφασίσει για αυτή τη σύσκεψη, καθώς περιμένουν σήμερα και την απόφαση από το Τύρναβο, όπου συνεδριάζει η Γενική Συντονιστική για κοινές κινητοποιήσεις για το πρόβλημα του πεγονόσπορου που αντιμετωπίζεται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
9: Έγινε η έκτακτη γενική συνέδευση που αφορούσε τον πεγονόσπορο. Mm-hmm. Εχθές στο Λοχώρι είχε μεγάλη συμμετοχή. Το πρόβλημα είναι έντονο και εκτεταμένο. Συνεχίζει, φυσικά δεν έχει σταματήσει. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις και μία από αυτές είναι ότι πρέπει να πάμε σε έντονες κινητοποιήσεις, mm-hmm, ώστε να αναδειχθεί περαιτέρω το πρόβλημα και να υπάρξει και άμεση αποζημίωση. Mm-hmm. Τώρα, εμείς οι αγρότες δηλαδή αποφασίσαμε ότι πρέπει να βγουν σε επιτόπιους ελέγχους οι ελεκτές του ΕΛΓΑ, ώστε να πάει σε εξατομικευμένες καταγραφές κάθε περιοχή, κάθε παραγωγός, για να μην αδικηθεί κανένας από αυτούς που επλήγησε στο 100%. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εάν διεκδικήσουμε μια οριζόντια αποζημίωση, θα αδικηθούν οι παθούντες που είναι στο 100%, και αυτό δεν είναι ανεπίτρεπτο, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Οι άνθρωποι που καταστραφήκαν, και επειδή είναι και μια περιοχή, η πληγήσα, η μεγάλη περιοχή, το πρόβλημα είναι σε όλο το Δήμο, αλλά σε συγκεκριμένα χωριά είναι πολύ έντονο. Εκεί είναι και μονοκαλλιέργεια η αμπελοκαλλιέργεια. Και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει άλλη πόρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν καταστροφεί στο 100%, οπότε και πρέπει να αποζημιωθούν σωστά και γρήγορα. Οπότε ο μόνος δρόμος είναι, πρώτος δρόμος είναι ο ΕΛΓΑ, ο ασφαλιστικός φορέας, γιατί έχει ξαναγίνει σε περιοχές της χώρας κατ' εξαίρεση να γίνει και στη δικιά μας περιοχή. Θέλει πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Να πιέσουμε ώστε να πάρει πολιτική απόφαση και να γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις ώστε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο βουλευτής, ο κύριος Πασκαλίδης, άκουσε mm-hmm. τους πάντες. Πιστεύω θα τα μεταφέρει αυτά που άκουσε. Εμείς τώρα παρακάτω περιμένουμε τη Δευτέρα την σύσκεψη της του Τυρνάβου mm-hmm. για το ίδιο θέμα και από εβδομάδα θα βγει και η ημερομηνία σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις περιοχές που υπάρχει ο Περονόσπρος, ώστε να υπάρχει μαζικότητα και συντονισμός.
3: Να μ' αγαπάς, η θηλυκή φωνή του Παύλου Σιδερόπουλο. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1948 ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ μουσικής. Είπαμε να το θυμηθούμε έτσι με αυτό το τραγούδι, καθώς άφησε το δικό του στίγμα στη δική μας την καρδιά και ελπίζω και στη δική σας. Ο Παναγιώτης Ζιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύστε λοιπόν αυτό το υπέροχο τραγούδι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούντιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ο Γιώργος Αφρεμίδης είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και έχουμε, ναι, έχουμε μεταγραφικά νέα, κυρίως νέα για το πότε θα γίνουν οι κληρώσεις, όπως επίσης έχουμε και δηλώσεις, αν προλάβουμε, τις οποίες σας χρωστάμε από τον πρόεδρο του Πανθρακικού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι μετά τις μεγάλες νίκες που έκαναν εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου για το Europa League, τον προκριματικό γύρο, όπως και ο Παναθηναϊκός επί της Πάξη της Ουγγρικής μέσα στην Ουγγαρία, τώρα ετοιμάζονται για την ρεβάνς. Στις 9 παρατέταρτο θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τηλεοπτικά πάλι από το Open, το κανάλι δηλαδή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει λίγο αργότερα, 45 λεπτά αργότερα, στις 9.30 στο ΆΚΑ, εν αναμονή της εισόδου του στο νέο του γήπεδο. Έχει λοιπόν στο ΟΑΚΑ στις 9.30 με την Πάξη. Είχε κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. 3-2, όπως είπαμε, είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Και περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο επόμενο γύρο, που ο Παναθηναϊκός ξέρει τι θα γίνει αν περάσει στην ίδια διοργάνωση. Θα παίζει στο conference. Οπότε θα αντιμετωπίσει αυτόν που θα προκριθεί από το ζευγάρι Σπάρτακ Τρνάβα με ΤΣΣΚΑ 1948-0-0. Είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά και την Πέμπτη. Ενώ θα είναι καλό όχι απλά να περάσουν, αλλά να περάσουν και με νίκη οι ελληνικές ομάδες, καθώς στην βαθμολογία της UEFA μετά τις νίκες αυτές πλησιάσαμε κι άλλο στην 10η θέση. Έχουμε 40.812, είμαστε στην 12η. Είναι η Πολωνία με 42.525 και η Τσεχία με 43.225. Αλλά θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι η διαφορά την οποία έχει φέτος η χώρα μας από την 10η θέση είναι μικρότερη από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή ξεκινάμε με μικρότερη απόσταση, που αν κάνουμε μια ανάλογη πορεία με την περσινή οι ελληνικές ομάδες, είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουν να περάσουν στην 10η θέση, που δίνει απευθείας στον πρωταθλητή στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Στο φιλικό παιχνίδι που έγινε χθες, η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή στην ανατροπή με 3-2 την Τσβόλε. Η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις υποχρεώσεις της, αφού θα παίξει στα play-off του Champions League. Εμείς να πάμε τώρα να δούμε τα μεταγραφικά της Super League 2 που μας αφορά, με Νέστο, Πανσεραϊκό και Πανθρακικό να παίζουν εκεί. Ο Φρεντερίκ Μιγέγκα, 27χρονος στόπερ, ο οποίος διαθέτει παραστάσεις από Γαλλία, Τσεχία, στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί από Όλον Πόντου, Κοζάνη, Εθνικό Νέο Κεραμιδίου και πρόσφατα στη Μαρκό, είναι η προσθήκη για τον Νέστο Χρυσούπολης, άλλη μια μεταγραφή που κάνει, έχει κρατήσει το βασικό κορμό η ομάδα της Χρυσούπολης μετά την περσινή επιτυχία να μείνει στην κατηγορία σε ένα δύσκολο όμιλο για την παραμονή, αφού μόνο οι δύο στις 6 έμεναν, και τώρα κάνει τις προσθήκες έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει άνετα στην κατηγορία. Τώρα τον Άρη Κολαρά από την Καβάλα απέκτησε η ομάδα της Κομωτινής ο Πανθρακικός, είναι η τελευταία μεταγραφή, 30χρονος αριστερός αμυντικός που, όπως είπαμε, ήταν στην Καβάλα, έχει αγωνιστεί και σε Ξάνθη και σε Ιωνικό και σε Βέρεια, από τις μεγάλες ομάδες όπως και σε άλλες ομάδες των μεγάλων κατηγοριών. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι για τον Πανσαραϊκό δεν είχαμε κάποια άλλη κίνηση. Παρελθόν είναι ο Άγγελος Ηλιάσος, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και περιμένουμε τη μεταγραφή την οποία μάλλον θα κάνει ο Πανθρακικός, καθώς στην Κομωτινή για λογαριασμό του Πανθρακικού βρίσκεται ο Τσίλετ Williams Ignatius, και αναμένονται εξελίξεις. Είναι 19χρονος επιθετικός που παίζει παντού στην επίθεση, τόσο ως ακραίος επιθετικός όσο και ως δεύτερος φόρα, αλλά και στην κορυφή, και έπαιζε στην πρώτη κατηγορία της Εστονίας, και να πούμε ότι μαζί με Σαραντίδη και Γκαρδεζιάννη αναμένεται να είναι ο τρίτος ο οποίος θα στελεχώσει την επιθετική γραμμή του Πανθρακικού, αλλά όπως είπαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα άκρα. Λοιπόν, σας χρωστάμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Πανθρακικού, του κ. Μπάμπη Σακάρη, ο οποίος όταν είχε γίνει η γιορτή της Ακαδημίας και λίγο πριν το ξεκίνημα της νέας χρονιάς του Πανθρακικού, είχε μιλήσει για την ομάδα, για τα έργα τα οποία γίνονται, συνεχίζονται να γίνονται στο ΔΑΚ, καθώς πρέπει να γίνουν αρκετά έργα εκεί, αλλά και για το σχεδιασμό της ομάδας, που θα πείτε ότι όσα μας είπε, αυτά περίπου έχουν γίνει ως τώρα στην ομάδα της Κομωτινής, δεν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Να ακούσουμε τον κύριο Σακάρη.
1: Είστε ο άνθρωπος ο οποίος αναλάβα την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, μαζί με μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Και ότι φτάσατε στο σημείο που φτάσατε και βρήκατε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να την πάνε πιο ψηλά και να παραμείνετε και να αποκτήσετε αυτό σας γεμίζει ικανοποίηση και να πάμε και στη μεγάλη ομάδα.
2: Κοιτάξτε, εγώ όταν ήρθα εδώ, αν θυμάστε καλά, είχα πει ότι θέλω να ξαναδώ αυτό το χώρο να έχει παιδικές φωνές, να ξαναμπεί ο Πανθρακικός σε κάθε σπίτι μέσα στην πόλη, μέσα στον ομό Ροδόπης, γιατί δεν είναι απαραίτητο να μένουν όλοι μέσα στο κέντρο της πόλης. Αυτό ήταν ο στόχος, νομίζω έχει επιτευχθεί αρχικά. Η ομάδα από το Β' τοπικό έχει φτάσει να είναι στη Β' εθνική. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι όπως ο κ. Ξενοδοχίδης, ο κ. Ξακοίδης, οι οποίοι ήταν δίπλα μου τα προηγούμενα χρόνια. Μετέπειτα ήρθε ο κ. Παχώμης και βήμα-βήμα και κάθε χρόνο πηγαίνουμε πιο μπροστά.
1: Η ομάδα στη Super League 2, άλλες υποχρεώσεις πλέον. Τι γίνεται με το γήπεδο, να ρωτήσουμε καταρχήν, γιατί πρέπει να γίνουν κάποια έργα σε αποδητήρια δημοσιογραφικά, αποδητήρια φιλοξενούμενων. Προχωράνε αυτά κανονικά.
2: Επίσης,

0: Πριν μιλήσει με τον κύριο Σαββάκη, είπα ότι χρειάζεται από το μελητήριο να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε και εμείς. Έρχεται και από εκεί.
1: Εννοείται, ο κύριο Σαββάκη είναι δίπλα μας με την εμπειρία του, με τις γνώσεις. Νομίζω είναι ο συνδετικός κρίκος του χθες και του σήμερα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για μεταγραφές ή είναι νωρίς, γιατί πρέπει να αρχίσει να γίνει το σχεδιασμό της ομάδας. Τα ονόματα που γράφονται ισχύουν.
1: Κάποια από αυτά έχουμε μιλήσει με αυτά τα παιδιά. Κάποια θα ολοκληρωθούν από εβδομάδα. Πρέπει να, πρώτα απ' όλα να ολοκληρώσουμε τις ανανεώσεις των παιδιών που ήταν εδώ και μετά να κάνουμε στοχευμένες κινήσεις ώστε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ανταγωνιστική.
0: Ισχύει αυτό που είχατε πει ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 με 11 μεταγραφές?
1: Αυτό ζήτησε και ο προπονητής, αυτό ήταν και ο στόχος. Νομίζω και κάπου εκεί θα είμαστε.
0: Και τέλος, για τον κόσμο, τι έχετε να πείτε για την ομάδα η οποία προετοιμάζεται για την Super League 2, την επιστροφή της επαγγελματικής κατηγορίας?
1: Να είναι σίγουροι και να εμπιστευτούν το πλάνο που έχουμε βάλει, γιατί αποδεικνύουμε κάθε χρόνο ότι αυτό που βάζουμε ως στόχο το πετυχαίνουμε. Να έχουν την εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε εμείς και να μας στηρίζουν κάθε Κυριακή στο γήπεδο.
2: Ακούσαμε τον κύριο Σακάρη, αυτό ακριβώς έγινε. Πρώτα ανακοινώθηκαν σχεδόν όλες οι ανανεώσεις των παικτών που ήθελε να κρατήσει η ομάδα και μετά έχουν ξεκινήσει μεταγραφές. Περίπου 10-11 μεταγραφές έχουν γίνει για την ομάδα της Κομωτινής, η οποία συνεχίζει, όπως βλέπετε, την προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση. Και όσον αφορά τα έργα στο ΔΑΚ, και αυτά προχωράνε σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε, τόσο τα αποκτήρια όσο τα δημοσιογραφικά. Θα υπάρχει και νέα αίθουσα για συνεντεύξεις, για τη συνέντευξη τύπου, καθώς η Super League 2 θέλει άλλες προδιαγραφές για όλα αυτά. Οι μεταδόσεις των αγώνων από τηλεοπτικό σταθμό θα γίνονται από την απέναντι κερκίδα, όχι από την σκεπαστή δηλαδή, καθώς εκεί μπορεί να πει το βαν. Θα υπάρχει και ζωντανές μεταδόσεις λογικά από τον τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος θα πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος Super League 2, πρώτα θα μιλήσουμε με τους προέδρους και θα τους ανακοινώσουμε συνέχεια σε μεγάλο κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ακούγεται ότι ίσως να είναι ο Sky, καθώς έχει και κάποια διαδικτυακά μέσα για να μπορέσει να μεταδώσει από εκεί αγώνες, όπως είναι το μόνο μπάλα. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, για τον ΑΟΚ, να πάμε στη Γάμα Εθνική. Διατηρεί το Γιάννη Ιγνατιάδη, συνεχίζει να διεξάνθη την μεταγραφική της ενίσχυση και με να παραμένουν παίχτες κλειδιά, τους οποίους θέλει για την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει την άνοδο. Όπως προσπαθεί να πάρει και τον Γιώργο Ξανιτίδη να επιστρέψει στην Ξάνθη. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει αυτό. Και ενισχύεται, καθώς θα υπάρχει κλήρωση την Παρασκευή για το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, το οποίο θα ξεκινήσει οριστικά 26-27 Σεπτεμβρίου, να πούμε. Και φέτος η ιδιαιτερότητα είναι ότι μόνο ο πρώτος μετά τη διαδικασία των play-off θα πάει στα μπαράζ από τους 10 ομίλους, 5 και 5 ομάδες, 5 από τον Βόρεια, 5 από τον Νότο, για να διεκδικήσουν τις 2 συν 2 θέσεις, τις 4 θέσεις δηλαδή, για την Super League 2. Και φέτος όμως οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-3 θα έχουν ένα πλεονέκτημα στα play-off, θα δώσουν 3 εντός έδρας παιχνίδια και 2 εκτός. Αυτή είναι η αλλαγή που θα υπάρχει στα play-off. Έχουμε μέρες όμως για να τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά. Στο τιμόνι της μεικτής ομάδας κοριτσιών K15 της Επιστράκης, η Βίκη Περιβολοπούλου, επί χρόνια προπονήτρια στη Ροδόπο 87 αλλά και παίχτρια, τώρα είναι στη μεικτή ομάδα των κοριτσιών. Όπως νέος προπονητής των μεικτών ομάδων της Επιστράκης είναι ο Κώστας Γεμενετζής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Εκεί είχαμε τις αλλαγές για την ΕΠΣ Θράκης. Τώρα, οι εργασίες ξεκίνησαν, θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Προετοιμάζεται το βοηθητικό γήπεδο του ΑΟΚ, όπου θα γίνονται οι προπονήσεις του ΑΟΚ. Και σήμερα έχουμε την πρώτη προπόνηση για την ομάδα της Καβάλας, η οποία και αυτή κάνει ένα νέο ξεκίνημα, καθώς υποβιβάστηκε από την Super League 2 και τώρα προσπαθεί να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα, καθώς όπως δήλωσε και η νέα διοίκηση, θα κοιτάξουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί είμαστε ο ΑΟΚ και αυτό επιβάλλει η ιστορία μας. Και αν δούμε από τις κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα, είναι μια ομάδα που Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρώτη θέση όπως έχουν ως τώρα οι μεταγραφές, αλλά δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει σε καμιά περίπτωση. Αυτά λοιπόν και για τον ΑΟΚ. Δεν δήλωσαν συμμετοχή

Δρόμητος Χαλκερού και Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Καβάλας. Και καθώς ο Δρόμητος Χαλκερού απορροφάται από τον Βύρονα, από τον Αϊτό Φρυνίου ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, έχει γίνει συγχώνευση. Και έτσι λοιπόν θα υπάρχουν δύο θέσεις, να δούμε ποιες ομάδες απαντήσουν θετικά για το αν θα αγωνιστούν στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας. Ξαναλέω, το πιο δυνατό πρωτάθλημα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από εκεί πέρα, η Δόξα Δράμας ανακοίνωσε την προσθήκη τριών ποδοσφαιριστών: Παναγιώτης Κατσαμάγκας, ο έμπειρος αμυντικός, Θόδωρος Τζεμαλίδης, 16χρονος, όπως και Ανέστης Πουριατζής, 18χρονος. Και αυτοί λοιπόν θα ανήκουν στο ρόστερ της Δόξας Δράμας υπό τις οδηγίες του κυρίου Νεμπεγλέρα. Λοιπόν, βλέπω κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, 1,5 λεπτό έχουμε αν δεν κάνω λάθος. Γιώργος Αφρεμίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλεγές, ο Παναγιώτης Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί προθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορήσει ότι η εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους στη διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές, σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική,
0: ναι,
2: σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνιζαν τυχόν δειγματοληψίες, ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινόταν τα πορίσματα, για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να τακτηριώσουν πώς και γιατί χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους, ναι, για να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη. Τώρα, κάποια από αυτά τα σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια από αυτά τα δικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι όλα πλημελήματα. Ωστόσο, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας καινούργια στοιχεία που είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν. Άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή. Εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις,
0: ναι,
2: αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρος από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς, λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 24, με συγχωρείτε, ναι, αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν τις αστυνομίες, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπενθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη συμμαφία της Κρήτης, τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες συνιστούν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορώνου Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
3: Ναι, αυτό το ελπίζουν άπαντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2-3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντας του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρωνα Χανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακριβώς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισίας, προσποιούμενη ουσιαστικά τη λογίστρια.
0: Ναι.
4: Με το πρόσχημα λοιπόν ότι η ηλικιωμένη δικαιούται οικονομικό επίδομα, τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα δίθεν για να τα φωτογραφίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η 3χρονη τώρα ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι διέθεται 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειται για απάτη και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε και άμεσα την αστυνομία. Ακολούθησε τότε η Ειρήνη μια συντονισμένη επιχείρηση και όταν η 30χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη έτσι από αυτοφόρα από τους αστυνομικούς. Τώρα, από την προανάκριση της υποδιέθεσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα μαζί με συνεργούς της είχε εξαπατήσει λίγες ώρες νωρίτερα και έναν πολίτη στο χωριό Χαβιάρη της Ηλίας, αποσπώντας το ποσό των 7.000 ευρώ με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Στη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς, ενώ από την κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των απατών. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε 73χρονη γυναίκα από την Κυπαρισσία Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτό το φόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω, ότι η προανάκριση και αυτή την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
4: Υπάρχουν και συνεχώς δυστυχώς αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
0: ακριβώς
4: το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς την αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνιο με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
5: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
0: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
5: Πραγματικά. Πραγματικά. Με κυριέρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν τα σκουπίδια από την περιοχή της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάβο και κατά την αποκομιδή, μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
0: Πάλι καλά.
5: Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές της Λευκύμης συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στο χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπετσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στο χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
0: Ναι.
5: Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών προκάλεσαν πυρκαγιά στη χορταλουδαρική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή και σε βάρος όσο ακολουθείται προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
5: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα θετικά μέσα πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από Γιάννα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα. Είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα Στη μία τα ξημερώματα, προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εκβιαστών, στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλιδας, έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας, γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, και από τους, μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις σε συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Η παραγωγή από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές στους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτη Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρώντες καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
8: Είχαν στρώσει ήδη τις κλούδες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά βεβαίως για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη Θεσσαλική πλευρά του Ορλίμπου και συγκεκριμένα από το Δήμο Ελασσόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερέ και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης που σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών βεβαίως είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπέλια, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυδική και καπνό. Οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και των δέντρων στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια. Στο διάδρομο πρόκειται καταστροφή. Να δουν, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η σοδειά, καταστράφηκε. Ήταν τους κόπους μιας χρονιάς να πάνε χαμένοι στράφοι. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Σίγουρα.
8: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργός, ο κ. κ. Σχοινάς αλλά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δενδροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔΕ για το 2026. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτυξής, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δεντρώδες καλλιέργειες, για τα χλάδια δηλαδή, τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά, όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13 χιλιάδες στρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμαζίου.
0: Πολύ μεγάλη
8: έκταση. Από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποιήσιμα στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχουν, δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα, υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βέβαιος στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τη δημοτική του εκπροσώπου των κατατόπου Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ, από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βεβαίως σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωση των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι, από αυτό το μπορένι, τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
0: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας,
8: ναι.
0: Ήταν αισιόδοξος. Είπε κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος. Στο 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
8: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να αυτό απαντάνε οι αγρότες.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλώς μεσημέρι. Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή ύπαιθρο. Σταύρο Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, την εξωστρέφεια, τη διαχείριση των κινδύνων, τους νέους παραγωγούς και τη ζωή βέβαια στην ύπαιθρο. Κεντρικός άξονας κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειρήνη, είναι η υδατική ασφάλεια. Η περιφέρεια προτείνει σύγχρονη υδρομετρία, τηλεμετρία, περιορισμό διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική στήριξη, αξιοποίηση χειμερινών ροών, εμπλουτισμό των υδροφόρων ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Βέβαια, η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όπως είναι η προστασία του παραγωγού, η σύγχρονη ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων, η γρήγορη αποκατάσταση μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγροδιατροφής. Επίσης έχει και άλλες προτάσεις, όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανελειμμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών και Έλληνες και ξένοι που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλώς σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
10: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά προβληματικά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτοί έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μια σύσκεψη που έκανε στο Τελωνείο των Κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του Τελωνείου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός λέει από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο Τελωνείο των Κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια.
0: Ναι.
10: Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία, ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα, εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
0: Ενδεχομένως κλείνοντας, φαντάζομαι.
10: Αυτό μάλλον αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, κλείνοντας το Τελωνείο, κάποιες ώρες τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες, πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση βέβαια του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO.
0: Ωραία, αυτά είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
12: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
13: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη η τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως θα γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση επαφών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνές έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δίνονται διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αποζημιώσεις στην τάση.
1: Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον. Και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και δύο εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή. Την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς τη στιγμή. Και έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού του ΟΦΠΚΑ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
2: Η λίμνη Παμβότιδα δεν είναι χωματερή, είναι προστολίδι της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό που είναι ακατάλληλο και δεν έπρεπε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να βρίσκεται στη λίμνη, 25 με 30 κυβικά μέτρα υλικό. Μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, χρειάστηκε γερανό σήμερα για να ανασυρθούν αυτά τα αντικείμενα από τη λίμνη. Βάρκες σκουριασμένες, βάρκες κατεστραμμένες, θερμοσύφωνες, ξυλόσομπες, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ό,τι
0: είναι ένα άξιο να πει κανείς, Βασίλη.
2: Πραγματικά είναι πολύ άσχημο για την πόλη των γραμμάτων, του πολιτισμού, να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά σε αυτό το στολίδι που ομορφαίνει την πόλη μας.
0: Έτσι, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άξιο απορίας πώς μπορεί να φτάνει κάποιος να πηγαίνει και να πετάει και αυτό που είπες, το θερμοσύφωνα, το αναπηρικό αναμαξίδιο, την τηλεόραση. Για όνομα του Θεού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου διεξάγει την δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Συνεχίζει διαπορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της Σύμβασης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λοιπόν των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης το αντικειμένο της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είχε ζητήσει να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα και αύριο, που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών, για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτήν την απόφαση, μετά το διακόπτη του δικαστήριου για την περίοδο του Αυγούστου και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως, πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειές και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με δημιουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές και διοικητικό προσωπικό. Συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, οι δυνητικά δικαιούχες αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των ατομών μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
0: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, Φωτεινή.
1: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, Υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποπολάρη και της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία διεκδικούμε μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, νομού Ζακύνθου Ποπολάρη Μάριος Μπενίσης. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Νομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αχρησιμοποιητός. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κύριος Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Υποπολάρη, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track, έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Υποπολάρη, και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθο, προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία. Ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα, ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή σε τρακ για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει η απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε 4 προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντησε από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλή Σάκη. Συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα μετά τον Όλυμπο σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη Νέα Ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα φουνά να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
0: Μπράβο, ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλαιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον οι εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε. Η κυρία Γιώτα Διαμαντή, λοιπόν, δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία. Μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που έγιναν και έγραφε, τέλος πάντων, ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ναι. Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια αναγέννησης των μικρών περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Ευρυτανίες έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το ίδρυμα, παλιότερα ήταν το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία. Είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. Και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση, να αυτό τέλος πάντων αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρόνο.

0: Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα υπογράμμισε εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομοτηνής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι όλο αυτό,
0: Γιάννη,
1: είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερός αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρθη Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι είναι το σωστό στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρ, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου μέχρι και τις 30 του μηνός, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 5, 29 και 30 του μηνός, λίγο με Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνίας στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου. Με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, ναι, και την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Η Πέννη τον πρίνει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Κηδονία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9 και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους τους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες, έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνιά, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Κρίστιαν Στόκερ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα, στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πυρηνή λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Πορτό έχουν φτάσει φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πυρηνό μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέατρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Συγκλονισμένη και είναι η γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας τάχτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
10: Πριν πάμε στα καύσιμα, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αναδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτνιούς για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
11: Με συγχωρείς, αλλά πριν πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκπτώσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
10: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $92 το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
11: Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα $89,1 το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα $83,1 το βαρέλι με πτώση 8,15% που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις. Ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,6%. Και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο. Και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013 2013 σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση, όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός, με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη, θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρικός, όπως είπε και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
10: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
11: Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο ντίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ντίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
13: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
14: Ναι.
13: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
14: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
13: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
14: Μάλιστα.
10: Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Οριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσο υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριε Σκυπήρη. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτητών, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει, θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ειδήσει υπερχαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Παρνάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Όπως αυτές, θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ κυρίως, έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη βενζίνη και θέλω να είναι πολύ φθηνότερο όπως για την Κύπρο, για παράδειγμα, όπως όταν ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ακριβή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά το τρόφιμα, αλλά είναι το δίζελ. Και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβεια που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, την Ουκρανία, την παράταση στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την κριτική μέρη στο Ερθμιστροέδιο σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολή σχετικών μέτρων.
14: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
15: Από την στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργου Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη η οποία φορολόγησε υπερκέρδη διελιστήριων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα διελιστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με όλα αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, του δώστα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Είναι 8, ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός. Και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
14: Και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα, στην ερώτημα γιατί τώρα από την αντιπολίτευση.
15: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος, και αιτιάσεις, ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα οι πόλυγες, το λέω, για το 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες απαιτήσεις.
14: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
14: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο στις ασφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε στις αμέσως Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για το όσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
17: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διεύρυμενες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή επίσης το ανέφερα η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
10: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαία στήριξης.
18: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
10: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
18: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Ας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
10: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
18: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουμε από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας, την Πέγκη Μπρούσα, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Πέγκη.
19: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρό. Ένας άνθρωπος έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, εργοστάσιο οχθοποιίας, δηλαδή κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας.
10: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει.
19: εργοστάσιο οπτοποιίας, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα 6 μίλια Κορυμφίας. Mm-hmm. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, στένατες εμοδές, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσταση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του, είναι αγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ το έργο της κατάσταση και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
10: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγγι, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης.
19: Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
10: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα 6 μίλια Κορυμφίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα, πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωματία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα τύπινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ειρήνη, Έλενα.
20: Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες, σύμφωνα με το CNN, που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Κέιν, αλλά και από τον αντιπρόεδρο Βάντς, για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά της επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
10: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
2: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με ένα αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
10: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως.
2: Βεβαίως.
10: Ανυπολόγιστη η ζημιά.
2: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
10: αντίστοιχη
2: αφορά...
10: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
2: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει 2 καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο, αλλά και στη Βαλένθια, και αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου.
10: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυραγές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
10: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
21: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
10: Δηλαδή...
21: Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα κάψωνα από τα τέλη της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
14: Μα τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν να έπεσαν στον ύπνο, το πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
21: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δάσο πυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τους τροποθετικούς πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική, χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
14: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονταν νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα, δηλαδή τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα.
21: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
14: Μάλιστα.
21: Και μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
14: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικου, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, πραγματικά συγκλονιστικές με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
21: Πράγματι και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και περιουσίες, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις οποίες θα εφαρμόζουμε.
14: Κύριε Γιάνναρ, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολήσεις και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πύρο μετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
14: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να το σύνταξεις για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
4: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος. Δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
3: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία προκαλούν δέος και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, και η αύξηση του τουρισμού σύμφωνα και με τους επαγγελματίες δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα ωστόσο φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
5: Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού.
22: Τη συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφή ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, αν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό, και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
5: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τον ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
23: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο, και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
5: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός, στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
24: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, το εμβληματικό αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολίμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φορτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
5: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
24: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
6: Πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλοσοφιστικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο ισοβήτη της φυλακής των διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενο φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 31χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε να οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνο νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το μεσαπόγευμα, το απόγευμα της Παρασκευής ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτόν τον λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη του τμήματος δίωξη εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειροβοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
0: Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, να φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
7: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγρήφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα. Αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονη. Να πούμε ότι είχε γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις της υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές του εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος του είχε σκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
0: Earth News Radio
16: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετειοκακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό στοίχημα των Ντεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
8: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, όσο ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο. Η αυριανή 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πωλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
5: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της δεκαμανικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του Συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέφελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο, μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
5: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
9: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
5: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Τώρα αδειάζουν

0: 12 άτομα.
1: Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
2: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
3: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
4: Εμείς είμαστε γκρουπ.
1: Α, γκρουπ είστε και?
4: Νάξο.
1: Πόσες ημέρες?
4: 5.
1: Από πού έρχεστε?
4: Από Τρίπολη.
1: Να σας.
5: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
6: Πάρω.
1: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
6: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
7: Εντάξει, το πλοίο, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και πιο οικονομικό.
8: Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
9: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
10: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμο που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
9: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο 80% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
10: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβη στο Κίεβο για το τελευταίο ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
9: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Αθλητικό δελτίο.
9: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτήν την κατάρα. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, το World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Σίλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Η περηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
9: Μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
12: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
9: Μπράβο και στο Μίλτον Τεντόγλου, όμως ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
12: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα

0: έκανε κάτι εκπληκτικό, έφτασε στα 8,66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ το στοιχειωμένο που λέγαμε από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μύτη Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτου μας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8,66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8,66, δεν μέτρησε λόγω λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8,66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
1: Θα σου επιτρόπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα Πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 981 και 91,2 στα FM, αλλά και από τις συχνότητες των υπόλοιπων περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών που αποτελούν το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για την Καβάλα ισχύει η συχνότητα των 96,3 στα FM, για τις ΕΡΕΣ 101,5. Στην Ορεστιάδα μας ακούτε από τους 103,5 και στο Βόρειο Εύρο από τους 101 FM. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ, μέσω του διαδικτύου, από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τα δικά μας μουσικά κοκτέιλς και τα δικά σας. Όπως κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Αυτό το πρώτο κοκτέιλ συγκεκριμένα είχε δύο συστατικά. Ακούσαμε τον εξαιρετικό Γκάρι Μουρ σε ένα κλασικό blues τραγούδι που γράφτηκε από τον A.C. Williams και έγινε αρχικά γνωστό από τον θρυλικό Albert King το 1967, πριν του δώσει μια εκρηκτική πνοή μέσα από το εμβληματικό album Still Got the Blues που είχε βγει το 1990 ο Γκάρι Μουρ. Το κομμάτι λέγεται ο Pretty Woman. Αυτός ο βορειοϊρλανδός κιθαρίστας, εξαιρετικός, ο Γκάρι Μουρ, κάνοντας με αυτό το δίσκο μια ιστορική στροφή από αυτό το hard rock ύφος που είχε υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια στα blues και σε αυτές τις ρίζες και τα πρώτα ακούσματα που τον προκάλεσαν να παίξει κιθάρα. Μάλιστα στο συγκεκριμένο κομμάτι και για τις ανάγκες της ηχογράφησης προσκάλεσε τον ίδιο τον Albert King και μας χάρισε ένα εκπληκτικό κιθαριστικό διάλογο που παντρεύει την επιθετική σύγχρονη τεχνική του Μουρ με το αυθεντικό συναισθηματικό παίξιμο του King. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ. Όπως ας πούμε και το Don't Cry Sister, το χαρακτηριστικό κομμάτι του θρυλικού Αμερικανού τραγουδοποιού και κιθαρίστα του J.J. Cale, το οποίο ο Eric Clapton διασκεύασε στο κοινό τους άλμπουμ The Road to Escondido, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει το 2006 αυτό το άλμπουμ και το οποίο γράφηκε στο σπίτι και στο προσωπικό στούντιο του J.J. Cale, τον οποίον ο Clapton πάντα το θεωρούσε μια τεράστια μουσική επιρροή και είχε επανειλημμένα ερμηνεύσει τραγούδια του στο παρελθόν και τελικά κατάφεραν και δισκογραφικά να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί σε αυτόν τον δίσκο και χάρισαν στους λάτρες της μουσικής μια χαλαρή, ατμοσφαιρική, γεμάτη οργανική χημεία συνεργασία, όπου αυτό το χαλαρό laid-back στυλ του J.J. Cale δένει αρμονικά με την όρημη κιθαριστική δεξιοτεχνία του Eric Clapton. Και μιας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα blues, θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που το έχει γράψει ο Sonny Boy Williamson το 1937. Πρόκειται για το Good Morning Little School Girl, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συχνά διασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία των blues, το οποίο απέκτησε τη δική του ξεχωριστή στιβαρή ταυτότητα όταν το ερμήνευσε ο θρυλικός Muddy Waters. Ο Muddy Waters είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά έβαλε ηλεκτρισμό στα blues του Δέλτα και διαμόρφωσε τον ηλεκτρικό ήχο του Σικάγο. Πήρε αυτό το κομμάτι, έκανε τη δική του εκδοχή και τη συμπεριέλαβε στο σπουδαίο δίσκο Folk Singer, ένα δίσκο που βγήκε το 1964, ένα ακουστικό γυμνό από υπερβολές άλμπουμ, όπου η επιβλητική βαθιά φωνή του Muddy Waters και το αυθεντικό παίξιμο της κιθάρας του αναδεικνύουν την ομή δύναμη και τη βαθιά ρίζα της αφροαμερικανικής μουσικής παράδοσης. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντσας.

Μάλιστα, αυτός ήταν ο Muddy Waters και όταν τραγουδά πραγματικά σου τραβά την προσοχή, σε καθυλώνει. Τώρα θα πάμε στο Who Do You Love. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ρυθμικά κομμάτια στην ιστορία της Rhythm and Blues. Είναι γραμμένο αρχικά από τον πρωτοπόρο, τον Bob Diddley, 1956, και το παίρνει εδώ η Βρετανίδα κιθαρίστρια και τραγουδίστρια Joan Shaw Taylor και φτιάχνει τη δική της σύγχρονη δυναμική επανεκτέλεση. Η Taylor είναι μία από τις πιο εξαιρετικές εκπροσώπους του σύγχρονου blues, με βραχνή φωνή, εκφραστική και ένα επιθετικό παίξιμο στην κιθάρα, γιατί είναι πολύ καλή κιθαρίστρια, και συμπεριέλαβε αυτό το τραγούδι στο άλμπουμ της The Blues Album. Είχε βγει το 2021, είναι ένας δίσκος διασκευών και την παραγωγή έχει κάνει ο Τζο Μποναμάσα, και προσπαθούν και οι δύο εδώ να ποτίσουν φόρο τιμή στις μουσικές ρίζες των blues. Συνδυάζουν την κλασική blues παράδοση με μια φρέσκα γεμάτη ενέργεια προσέγγιση. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ που έχουμε στο Messenger. ΕΡΤΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, το ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ εκτός από το πρώτο κάπα, όλα μικρά και με τόνους. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, τις δεχόμαστε.

λοιπόν ήταν το None of Us Are Free. Είναι ένα βαθιά πολιτικοποιημένο και δυνατό soul τραγούδι, blues τραγούδι. Έχει γραφεί από τους Barry Mann, Cynthia Weil και Jerry Lieber, που έγινε ευρύτερα γνωστό από τον Solomon Burke, το οποίο ο θρυλικός Sam Moore, η φωνή του ιστορικού ντουέτου Sam and Dave, επανεκτέλεσε με συγκλονιστικό τρόπο στο album Overnight Sensational του 2006. Σε αυτή τη σπουδαία συνεργασία ο Moore ενώνει τη χαρακτηριστική γεμάτη πάθος φωνή του με τους διακριτικούς φωνητικούς χρωματισμούς του Sting, ενώ υπάρχει εκεί και κάνουν ένα τρίο με την Σίλα E, προσθέτει και αυτή το δικό της εκφραστικό νεύρο στα κρουστά και δημιουργούν ένα καταπληκτικό μουσικό διάλογο που αναδεικνύει το διαχρονικό μήνυμα της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης ελευθερίας μέσα από έναν απαράμιλο συνδυασμό soul, rock, funk και blues στοιχείων. Τώρα το Life on the Line είναι ένα δυναμικό ηλεκτρικό blues rock κομμάτι ενός Ολλανδού κιθαρίστα και τραγουδιστή του Julian Sass, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του είδους στην Ευρώπη, έχοντας επηρεαστεί βαθιά από θρύλους όπως ο Rory Gallagher και ο Jimi Hendrix. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο μόνιμο άλμπουμ του, Life on the Line, είχε βγει το 2002, είναι ένας δίσκος που ξεχωρίζει για την ομοία ενέργεια και τα εκρηκτικά κιθαριστικά solo και το συμπαγή ήχο του Power Trio που φέρνει μαζί του ο Sass, αποτυπώνοντας την απόλυτη αφοσίωση του Sass στη ζωντανή αυθεντική πλευρά, ιδιαίτερα των blues.

Αυτό ήταν το Blues We Like. Φυσικά ο βασιλιάς των blues, ο BB King, έπαιξε ένα instrumental, οργανικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Spotlight on Lucille. Είχε βγει το 1991. Και αυτός ο δίσκος αποτελεί μια ιδιαίτερη οδή στην αλληλένδετη σχέση του King με την αγαπημένη του κιθάρα, τη Lucille, και συγκεντρώνει κυρίως instrumental κομμάτια, όπου ο σπουδαίος αυτός μουσικός αφήνει την κιθάρα του να μιλήσει και να τραγουδήσει στη θέση της φωνής, αναδεικνύοντας το απαράμιλο εκφραστικό του βιμπράτο, τις λιτές αλλά γεμάτες συναισθηματικό βάθος νότες του και την τεράστια επιρροή που άσκησε στη σύγχρονη μουσική ιστορία, και ιδιαίτερα εκείνη την ιστορία των blues και της μαύρης μουσικής. Τώρα το Do You Believe in Love είναι μια ατμοσφαιρική blues συνεργασία ανάμεσα στο εξαιρετικό συγκρότημα τους Vargas Blues Band. Η Vargas Blues Band είναι το συγκρότημα του Ισπανού κιθαρίστα Javier Vargas, και εδώ συνεργάστηκαν με τον Βρετανό τραγουδοποιό και κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Chris Rea. Μια συνεργασία που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Texas Tango. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 1997. Ο Javier Vargas, γνωστός για το μοναδικό του πάντρεμα που κάνει με τους Latin ρυθμούς και τα κλασικά blues, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Chris Rea, ο οποίος δάνεισε στο κομμάτι τη βαθιά χαρακτηριστική βραχνή φωνή του και το ξεχωριστό του παίξιμο στη slide κιθάρα, και δημιούργησαν όλοι αυτοί μαζί ένα μελωδικό και ταυτόχρονα συστηματικά φορτισμένο τραγούδι που αναδεικνύει την απόλυτη κιθαριστική χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Do You Believe in Love, λοιπόν.

αυτός ο κύριος ήταν ο Τζόμπο Λαμάσα. Το Drive είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά κομμάτια που έχει γράψει και περιλαμβάνεται στο 12ο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Blues of Desperation. Είχε βγει το 2016. Σε αντίθεση με το συνήθως επιθετικό καταιγιστικό του στυλ, το συγκεκριμένο τραγούδι ξεχωρίζει για τον πιο εσωτερικό αισθησιακό και υποβλητικό ρυθμό και συνδυάζει την όρημη εκφραστική του ερμηνεία με διακριτικά κιθαριστικά περάσματα που αποδεικνύουν την ικανότητά του να εξελίσσει συνεχώς τον σύγχρονο blues ήχο του, αλλά και να επηρεάζεται και από υποείδη της blues όπως το Swan Blues, που είναι διάχυτα εδώ σε αυτό το κομμάτι στο Drive. Τώρα θα σας πάω πίσω στη δεκαετία του 70 για να ακούσουμε το Stealer, ένα από τα πιο δυναμικά και χαρακτηριστικά κομμάτια των Βρετανών Free. Είναι γραμμένο από τον τραγουδιστή τον Paul Rodgers, τον μπασίστα τον Eddie Fraser και τον κιθαρίστα τον Paul Kossoff και περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Highway. Είχε βγει το 1970. Βραχνή γεμάτη πάθος ερμηνεία του Rodgers, απαράμιλο γεμάτο συνέστημα και κριτικό βιμπράτο του Kossoff στην κιθάρα και φυσικά αυτά τα καταπληκτικά χρουστά του Fraser, του drummer μάλλον, του Simon Kirk και του Fraser στον μπάσο. Το τραγούδι

Εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους Blues Bones, ένα βέλγικο συγκρότημα που έχει γίνει γνωστό στη σύγχρονη ιδιαίτερα ευρωπαϊκή blues σκηνή για το συνδυασμό του κλασικού blues και του ηλεκτρικού στοιχείου που το πρεσβεύουν, διότι όλοι ήταν πρώην ροκάδες. Το τραγούδι κυκλοφόρησε, το Devil's Bride θα ακούσουμε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι μέσα από το album Chasing Shadows, είχε βγει το 2025. Βάζουν εδώ μια σκοτεινή ατμόσφαιρα και η αλήθεια είναι ότι το κάνουν έτσι το κομμάτι να θυμίζει και λίγο stoner rock. Βαρύ groove, εκφραστικές κιθάρες και δραματική ερμηνεία του τραγουδιστή, του Νίκο Ντεκόκ. Ενώ οι στίχοι κινούνται γύρω από τον πειρασμό, την εσωτερική σύγκρουση και μια σχεδόν κινηματογραφική ιστορία πάθους και καταστροφής. Νομίζω λοιπόν ότι το Devil's Bride θα είναι και το κομμάτι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού ακούσουμε τους Free και το Steeler. Θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Μην αλλάξετε συχνότητα βέβαια, διότι ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη από την Οριστιάδα προς τη μεριά του Ανέμου. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ένας 25χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Άμεση ενεργοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 6 βασικών αξώνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών, που είναι και μητέρες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχηδή παράνομη δράση στο νησί. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στο Παρίσι, στην περιοχή Πορντεκλισί, συνελήφθη ένας 31 ετών που επιτέθηκε με 2 κουζινομάχαιρα σε γυναίκες, τραυματίζοντας 3. Η μία εξ αυτών είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στην υπόθεση της Σύρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο καθώς διαπέρασε τον πνεύμονά της. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε τι χώρα θέλουμε να κληροδοτήσουμε, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Μάχη με τις φλόγες για το νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας με σαφή και αμετάβλητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι η πάγια θέση της Αθήνας και στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης που διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: χωριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το καλοκαίρι επέστρεψε. Είμαστε σε μια θερμοκρασία αρκετά ανεβασμένη. Το αισθάνεσαι έξω. Μπορεί να δείχνει, ας πούμε, 34-35 βαθμούς στο θερμόμετρο. Ωστόσο, η αίσθηση είναι αρκετά πιο πολύ. Χαίρετε, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Έρτο Ρεστιάδας. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας και Ερτ Σερών. Συνέχεια, δεύτερη ώρα του κοινοπρογράμματος, του απογευματινού. Στη μεριά του ανέμου μέχρι και τις 5 με τον Γιάννη Κυριλίδη στο μικρόφωνο, μαζί μου η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Έτσι θα κινηθούμε μέχρι και αυτή την ώρα, προσπαθώντας να δροσίσουμε λίγο αυτό το μεσημέρι.
0: Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Εκεί, σε εκείνο το σημείο του ορίζοντα, συναντιόμαστε. Μουσικά θα κινηθούμε σήμερα για να θυμηθούμε κάποιες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού από το σήμερα αλλά και από το χθες. Και από το πολύ χθες. Θα δούμε πού θα μας πάει. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κυριλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε και στο Facebook για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Από τους 101, τους 103 και 5 των FM είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Τώρα, αν θέλετε να μας ακούσετε από την ΕΡΤ Κομωτινής, τότε μας εντοπίζετε στους 98,1 ή τους 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, 96,3 για Καβάλα Δράμα και 101,5 για Σέρες. ERTECO.gr, όπου και αν είστε, βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και με όποια από τις λεγόμενες ψηφιακές και έξυπνες συσκευές χρησιμοποιείτε. Ξεκινώ με ένα από τα πιο εμβληματικά και συγκινητικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. 1996 πρωτοκυκλοφορεί σε ένα live δίσκο που λεγόταν Ξαρχάκος Παπαδημητρίου. Περνά λίγο τα χρόνια και κυκλοφορεί ένα υπέροχο άλμπουμ όπου ένα απόσπασμα ποιητικού έργου του Οδυσσέα Ηλίτη μελοποιεί ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και το τραγούδι αυτό αποτελεί, θα έλεγα, και έναν βαθύ, αν θέλετε, φιλοσοφικό στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη θνητότητα και τη μοναδικότητα της ύπαρξης. Υπάρχει αυτή η φράση κλειδί, δεύτερη ζωή δεν έχει, που μας υπενθυμίζει λίγο πολύ τη σημασία του να ζει κανείς την κάθε στιγμή αυθεντικά, καθώς ο χρόνος πίσω δεν γυρνεί.

Πάμε τώρα σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες της Μελίνας Ασλανίδου, που αγαπήθηκε αμέσως για την δυναμική της ερμηνεία αλλά και για τα έντονα χαρακτηριστικά του συναισθήματός της. Το κομμάτι περιγράφει την εσωτερική, αν θέλετε, σύγκρουση ενός ανθρώπου που βρίσκεται παγιδευμένο σε ένα τοξικό ή και αδιέξοδο έρωτα και παρά τη λογική που επιτάσσει το αντίο, το συναίσθημα υπερτερεί, οδηγώντας την πλήρη συναισθηματική εξάρτηση αλλά και την αποδοχή του λάθους ίσως ως μοναδικού τρόπου ύπαρξης. Η στίχη της υπέροχης Βίκης Γεροθόδρου, η μουσική του Αντώνη Βαρδί, από το δίσκο του 2005 «Παιχνίδι είναι».

0: Πάμε πιο πίσω το χρόνο. Στο 1988 θα σταματήσω τώρα και σε έναν ιστορικό δίσκο σταθμό στην ελληνική δισκογραφία. Μαμά γερνάω. Το γνωρίζετε φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι σας, αλλά και οι νεότεροι που δεν το γνωρίζετε, καλό θα ήταν να ψαχτείτε λιγάκι και να δείτε το τι αριστουργήματα είχε αυτός εδώ ο δίσκος. Από τα πιο δυναμικά, αν θέλετε, και εμβληματικά τραγούδια της Τάνιας Τσανακλίδου, γραμμένα σε ένα ρυθμό βαρύ ζεϊμπέκικο, οι μοίρες, που αποτελούν και τον ύμνο στην ανθρώπινη μοναξιά, αλλά και την προσωπική πάλι με το πεπρωμένο, καθώς οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν την σκληρή ειλικρίνεια αλλά και την θεατρικότητα, τη διαδρομή μιας, αν θέλετε, αδύναμης αλλά τρελής καρδιάς που, παρά τις απογοητεύσεις της κοινωνίας και τις προδοσίες, βρίσκεται τη δύναμη να κάνει τη δική της ανάσταση. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική.
1: Την ώρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες, μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα.

0: ψάξαμε γκρεμό.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά αυτό το τραγούδι δεν θέλω να το ακούσω πάλι φωνή. Από μία ακόμη τ' άκουσα, δεν θα μαρτύρησω πιο, που ήταν πολύ ωραία βέβαια, αλλά σαν αυτή την εκτέλεση της Τάνης Τσανακλείδου νομίζω ότι δεν υπάρχει. Το επόμενο τώρα, πάμε πιο πίσω πάλι, στο 1973, είναι ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που συνδυάζει την ελληνική λαϊκή παράδοση με το μελωδικό ρομαντισμό των αρχών της δεκαετίας του 70. Βλέπετε, οι στίχοι που κυριαρχούν είναι εικόνες της φύσης. Χελιδόνια, Κυπαρίσια, Πετροπούλια κτλ. Είναι στοιχεία τα οποία μιλούν για τον έρωτα στην ουσία, μιλούν για την πίστη, αλλά και την ανάγκη για αμοιβαία εμπιστοσύνη και επιβεβαίωση μέσα στη σχέση. Αν μ' αγαπάς, φίλα Σταυρό, Δήμητρα Γαλάνη, από τα πιο τρυφερά ίσως και λαϊκά τραγούδια του 70. Γιάννης Λογοθέτης, στους στίχους Γιώργος Χατζινάσιος, στη μουσική, από το άλμπουμ του 73, Έχει ο Θεός.

Τα επόμενα δύο είναι δεκαετία του 2000, αρχές κιόλας. Το πρώτο, το 2002, αποτυπώνει μια ειλικρινή μάλιστα εσωτερική πάλι ανάμεσα στη λογική και στο συνέστημα, με ένα στίχο κλειδί να περιγράφει το κλασικό ερωτικό παράδειγμα, δηλαδή τη στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι ο άλλος δεν αξίζει την αφοσίωσή του, η επιθυμία και το πάθος παραμένουν τόσο δυνατά έτσι για να τον εμποδίσουν να απομακρυνθεί. Και αναφέρομαι στο τραγούδι «Δεν το αξίζεις», σε στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2002, τέτοιες μέρες ήτανε, από το CD single, γιατί είχε 5 τραγούδια, έτσι λιγότερο τουλάχιστον τότε, 5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι. Αργότερα πια κυκλοφορεί το άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου «Χρώμα», την επόμενη χρονιά δηλαδή, το 2003, και επανακυκλοφορεί εκεί μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια.

0: Λοιπόν, τα ρολόγια έχουν κολλήσει 4:30 και μου λέει δεν παίζεις τίποτε άλλο παρά μόνο διαφημίσεις. Οπότε πάμε και επιστρέφουμε. Τι να κάνω?
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδας σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα. Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
11: Και πάλι εδώ, 38 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα σε όλους σας, όλους τους φίλους ακροατές, είτε μας ακούτε από τις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών, είτε μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε από το erteco.gr. Ταξιδεύουμε μουσικά σήμερα μέχρι και τις 5 προς τη μεριά του ανέμου και το επόμενο τραγούδι από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά τραγούδια, γραμμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες του κινηματογράφου. Έτσι κι αλλιώς, από το πέρασμα του χρόνου μέχρι και σήμερα, έχουμε δει μέσα από τον κινηματογράφο να ξεπηδούν εξαίρετες μελωδίες και τραγούδια που κυριάρχησαν και κυριαρχούν ακόμη και στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα της χώρας. Αυτό το τραγούδι τώρα κουβαλάει βέβαια και όλη εκείνη την νοσταλγία, τον ξεριζωμό, αλλά και τα αρώματα της πόλης, που είναι μία στον κόσμο, η Κωνσταντινούπολη, εναρμονισμένο μάλιστα πλήρως με το πνεύμα της ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη, «Πολιτική κουζίνα», της τόσο πολύ βραβευμένης. Από το soundtrack λοιπόν της ταινίας αυτής, του 2003, σε στίχους του Τάσου Μπουλμέτη που έκανε και τη σκηνοθεσία και σε μουσική Βανθίας Ρεμπούτσικα, η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδάει «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές». Yes.

Τώρα θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τρία τραγούδια σε ένα. Τα τραγούδια αυτά μάλιστα αποτελούν και ένα από τα πιο εμβληματικά και πετυχημένα και διαχρονικά ποτπουρί της ελληνικής, στην ιστορία αν θέλετε, της ελληνικής χωραφίας. Τα ένωσε αριστουργηματικά ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τρία ανεξάρτητα κομμάτια ήτανε, κάνοντάς το όμως να ακούγεται σαν ένα ενιαίο και σπαραχτικό λαϊκό έργο. Μιλάω για το Δύο Νύχτες, σε μουσική του Όλη Βοσκόπουλου και στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου, πρώτη εκτέλεση από τον ίδιο τον Βοσκόπουλου το 70. Το Αλίμονο, σε στίχους Άκη Καπύρη και μουσική Μίμη Χριστόπουλου, πρώτη εκτέλεση από το Σταύρο Ζούμπα το 1971. Και το Θέλω Απόψε να Σου Γράψω, σε μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους Κώστα Βέργου, πρώτη εκτέλεση από τον Αντώνη Καλογιάννη του 1973. Αυτή η ιδέα λοιπόν, να ενωθούν αυτά τα τρία τραγούδια, ανήκει, όπως είπα και λίγο πριν, στο Δημήτρη Μητροπάνο και του συνεργάτες του. Η επίσημη κυκλοφορία της ζωντανής αυτής εκτέλεσης έγινε στον ιστορικό ζωντανά ηχορευμένο δίσκο «Μια βραδιά στο Λυκαβιτό» το 1991, και αν και ο Μητροπάνος τα τραγούδησε μαζί στα προγράμματά του από τα τέλη της δεκαετίας του 70, και το βρίσκουμε βέβαια και στο «Λαϊκές νύχτες», το εξαίρετο κοινό άλμπουμ του Δημήτρη Μητροπάνου. Ελάτε να τα απολαύσουμε.

Νομίζω ότι τέτοια ποτπουρί δεν ξανακούσαμε μετά από αυτό εδώ. Και το επόμενο, ανεφέρθηκα λίγο πριν και στον το Λιβοσκόπουλο που είχε ερμηνεύσει ένα από τα τρία τραγούδια. Τώρα το επόμενο έχει και παράπονο, έχει τίτλο παράπονο, έχει και τίτλο, έχει και υπότιτλο. Παράπονο είναι ο τίτλος του. «Τι θέλεις από τα νιάτα μου» είναι ο υπότιτλος. Και μάλιστα θα έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι είναι μια σπάνια και σπουδαία καλλιτεχνική συνάντηση, καθώς είναι από τις ελάχιστες φορές που ο άρχοντας του λαϊκού τραγουδιού, ο Τόλης ο Βασκόπουλος, είχε ερμηνεύσει έργο του κορυφαίου συνθέτη του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγούδι, με τη μαεστρία πάντα του Θεοδωράκη βέβαια και την άδειά του, παντρεύει τον λεγόμενο έντεχνο λαϊκό ήχο με την αστική λαϊκή ευθύτητα που πάντα χαρακτήριζαν τα τραγούδια του Ανατολή Βοσκόπουλου. Έρχονται βέβαια και οι σπουδαίοι στίχοι του ποιητή και στιχουργού του Δημήτρη Χριστοδούλου, που μιλούν για τα χαμένα, για τα πικραμένα νιάτα, τον καημό, τη ματαιότητα κτλ. Και ένα Βοσκόπουλος που δίνει πραγματικά, πώς να το πω, έναν βαθιά συναισθηματικό και δικό του προσωπικό τόνο στο κομμάτι αυτό. Πρώτη εκτέλεση Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα το 1963. Ο Τόλης το σφράγγισε με αυτήν την ερμηνεία που θα ακούσετε, μια θεατρικότατη ερμηνεία, κατοπινά.

ο τελευταίος του ολοκληρωμένος μεγάλος δίσκος πριν τη μακρόχρονη σιωπή του μέχρι το 1987, στίχοι του Πυθαγόρα λειτουργήσαν πραγματικά σαν ένα μανιφέστο, μπορεί να πει κανείς, για την βαθιά σχέση του Καζαζίδη με τον απλό λαό, τους ξενιτεμένους, τους φτωχούς, τους πορεμένους. Αποτυπώνε έτσι και την απόλυτη αλήθεια της εποχής, ότι η φωνή του θα ζει για πάντα μέσα από τα δικά τους βιώματα. Στίχοι λοιπόν Πυθαγόρας, Πυθαγόρας Παπασταματίου, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος από το 1975 και από το δίσκο Υπάρχω, το ομότιτλο.

Τι μεγάλο τραγούδι. Λοιπόν, μία φίλετρο ακροάτρια μας λέει: μήπως μπορείτε να υπενθυμίσετε και το λέει και τόσο ευγενικά το απόψινό πανηγύρι των Μπαϊλακίων. Φυσικά, στο Βόρειο Εύρο, στα πλαίσια εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίου Πενταλήμοντος στο Γεματικό Μπαϊλακίο. Σήμερα, λοιπόν, το πανηγύρι του χωριού με την ορχήστρα Νίκου Ζαπάρτα στο κλαρίνο Βαγγέλης Παπαναστασίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή των Θρακών του χορευτικού συγκροτήματος αλλά και του χορευτικού συγκροτήματος Άγιος Παντελήμων Αμπελακίων. Λοιπόν, κλείνουμε. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Έτσι λίγο ακόμη με Στέλιο Καζαντζίδη. Λίγες νότες μέχρι να συναντήσουμε τους... Καμιά φορά το μυαλό κολλάει. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, τους 102 των FM.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 25χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, λόγω οστικού κύματος και έκρηξης που προκλήθηκε από εκρηκτικό μείγμα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης στο χώρο, έχασε τη ζωή του ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 υδροφόρες και μία ομάδα δασοκομάντος. Στις 6 το απόγευμα σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Παράλληλα, ο Μπαγαΐ σημείωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και συνεχίζονται, δήλωσε, τονίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Εξάλλου, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα την Ουκρανία για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις της επίθεσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εναντίον Ιρανικού πλοίου στην Κασπία θάλασσα, για την οποία κατηγορεί το Κίεβο. Ένα χτύπημα, το οποίο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της, δέχθηκε η 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου της κακώσης θώρακος απονήσων και τέμνων όργανο. Προφυλακίστηκε με ομόφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και ενώπιον του ανακριτή, χωρίς, όπως είπε, να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ απολογήθηκε και για την καταγγελία ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν με απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών που κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών. Πρόκειται για υποθέσεις που απασχόλησαν τις αρχές το φθινόπωρο του περασμένου έτους και στις δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, παραμονή στη χώρα, κρυμμένοι στις επικαθήμενες καρότσες φορτηγών που είχαν αφηχθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Τουρκία. Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση αφορούσε έναν 25χρονο που συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου όταν στέλαχοι του λιμενικού εντόπισαν 7 σύρους, μεταξύ των οποίων και 4 ανήλικα παιδιά ηλικίας 3-4 ετών σε χώρο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, αποκαλύφθηκε και το δεύτερο περιστατικό. Κατά τη διαδικασία εισόδου ενός φορτηγού, εντοπίστηκε 30χρονος τουρκικής καταγωγής να εξέρχεται από την καρότσα χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι δύο οδηγοί αρνήθηκαν στις απολογίες τους, στις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι οι μετανάστες επιβιβάστηκαν εν αγνία τους στα φορτηγά. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Παρίσι σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ένας άνδρας επιτέθηκε με 2 κουζνομάχαιρ εναντίον 3 γυναικών με αποτέλεσμα να τραυματίσει τις 2 σοβαρά στην πλάτη και στην κοιλιά, μία από τις οποίες μάλιστα είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Le Figaro, οι γυναίκες ηλικίες 19, 24 και 36 ετών έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε ότι παραμένει πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης που διαπράχθηκε από έναν άνδρα ο οποίος έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις. Η έρευνα για τα αίτια και την ταυτότητα του δράστη συνεχίζεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μια άσκηση. Ήταν μια νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Άκου να δεις τώρα. Απ' τη μία έχεις water polo, ομάδα της υδατοσφαίρησης. Απ' την άλλη έχεις water boys και απ' την άλλη hall of the moon. Να σου πω τώρα πώς τα συνέδεσα όλα αυτά μαζί. Αρχικά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα polo, η οποία έγραψε ιστορία. Ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Sydney και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε αυτά τα υπέροχα αγόρια με τα υπέροχα σώματα, να τα λέμε και αυτά. Από την άλλη έχεις τους water boys, που αυτό το Σάββατο 1η του Αυγούστου έρχονται στο Sunny Festival για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια πορείας τους και όχι μόνο. Και από την άλλη έχεις και Πανσέλινο του Ιουλίου του 2026, έρχεται το φεγγάρι του Ελαφιού. Συγκεκριμένα, σηκώστε το βλέμμα έτσι ψηλά στον ουρανό αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, καθώς η Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς φεγγάρι του Ελαφιού θα κάνει την εμφάνισή του, του τέστην θα σκάσει μύτη. Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί λίγο μετά τη δύση του Ιουλίου, όταν η σελήνη θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, φτάνοντας όμως την πληρότητα της φωτεινότητάς του στις 3.30 τη νύχτα προς 30 του Ιούλη για τους ξενύχτιδες. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Σαν να αραιώσαμε λίγο, σαν να φεύγουν αρκετοί, σαν να έχουν ήδη φύγει αρκετοί στις άδειές τους. Χθες τουλάχιστον εγώ που επέστρεψα από Χαλκιδική, είχε κίνηση τόσο όσο. Βέβαια, θα μου πεις τι ώρα επέστρεψες εσύ. Ναι, εγώ επιστρέφω αργά, γύρω στις 9 και στις 10. Έκανα για τη βουτιά μου, ήταν πιο δροσερή η θάλασσα, αλλά καθόλου δεν μας χαλάει. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να περνάτε υπέροχα όσοι τώρα ξεκίνησαν οι άδειές σας. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι μετράτε και μετράμε τις μέρες ανάποδα. Δευτέρα σήμερα, 27 του Ιούλη, ήδη είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση, γιατί σας λέω σαν να αραιώσαμε κάπως. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Εκτός από την Ανθούσα, γιορτάζει ο Παντελέημον. Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα. Εγώ θα πω πάλι χρόνια πολλά στο Χάτζη Παντελή. Δεν γιορτάζει βέβαια, Θοδωρής λέγεται, αλλά δεν πειράζει. Γιορτάζει τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Γιορτάζει και ο Παντελής στο ψάρι, ενδεχομένως. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους εορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, είπαμε, μεγάλη εορτή. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτό είναι για μένα. Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Νατάσα, μας έλειψε. Καλώς μας ήρθες από τα ξένα, Νατάσα. Εκεί στο Αμέρικα πέρασες πάρα πολύ ωραία. Να χαίρεσαι το εγγόνι σου και η σάλα με υγεία. Εύχομαι και να είναι γερό και τυχερό το καμάρι μας. Ο Ματθαίος. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε, παραγγελιές στο Viber, στο 6930-078-228. Οι εναπομείνατε, σας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και πάμε να περάσουμε υπέροχα, δροσερά και όμορφα και σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας, 27 του Ιούλη.

Bar, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Συγκινητικό λέει, ρακετά σκαρφώθηκε στην άνεμο προσπαθώντας να προλάβει τον μπαλάκι. Αυτά λένε οι συνάδελφοι στο Βατράχι που πάντα είναι έτσι πολύ εφάνταστα και μας αρέσουν πολύ. Τα 8 βιβλία λέει που πρέπει να φωτογραφίσετε φέτος στην ξαπλώστρα, γιατί σου λέει δεν ξέρουμε αν τα διαβάζετε κιόλας. Στα ύψη οι πωλήσεις Τάπερ μετά την ανακοίνωση των βάσεων, αναφερόμαστε στις Πανελλήνιες 2026. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο αραιώσει στην όμορφη πόλη μας, δεν έχουμε δηλαδή πολλή κίνηση. Τώρα, μετά από ένα δροσερό, θα έλεγε κανείς, Σαββατοκύριακο, δηλαδή ας πούμε χθες ήταν η πρώτη φορά που δεν κοιμήθηκα με ανεμιστήρα ή με κλιματιστικό ή τέλος πάντων με υποβοήθεια. Κοιμηθήκαμε νομίζω ωραία αυτές τις δύο βραδιές. Μη σου πω ότι κρυώσαμε εκεί και στη Χαλκιδική λίγο. Μετά από ένα λοιπόν δροσερό Σαββατοκύριακο, ο καιρός πρόκειται να αλλάξει και πάλι, διότι η θερμοκρασία, ήδη το καταλάβαμε, αυξήθηκε, επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Από τα μέσα της εβδομάδος οι ενισχυμένοι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Ιτυράσκη, δήλωσε ότι η μετάβαση από τον Ιούλιο, διότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και αναπάμε στον Αύγουστο, δεν θα συνοδευτεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά λοιπόν τη σημαντική δηλαδή πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε την Παρασκευή που πέρασε και τις έντονες καταιγίδες των προηγούμενων ημερών, οι καιρικές συνθήκες επιστρέφουν σε πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ήδη η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Στην όμορφη πόλη μας απολαμβάνουμε 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και όμοια θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα από ό,τι βλέπω. Υπέροχες θερμοκρασίες, 24 με 35 μέχρι 32, μια χαρά. Αυτά είναι καλά. Να μην δούμε 40 και 37 και 38. Λοιπόν, επίσης διάβαζα, γιατί πολύ μου αρέσουν αυτά, επειδή σας λέγαμε σήμερα ότι είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Παντελής και η Παντελίνα και γενικότερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε όσους έχουν γενέθλια. Στον πολιτισμό μας υπάρχει ένα γνωμικό που αναφέρεται στην... Ξέρετε, στη φράση «κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα». Και κάθομαι εγώ τώρα και τα ψάχνω τι γίνεται, γιατί βγαίνει αυτή η προέλευση, ας πούμε, της έκφρασης αυτής. Τι γίνεται. Φαίνεται να χάνεται, σου λέει, στα βάθη του χρόνου, αν και η λατρεία του Αγίου Παντελεήμονα έχει διαδοθεί ευρέως στον ελλαδικό χώρο, κυρίως λόγω των ιατρικών του θεραπείων και της αφιλόκερδης βοήθειας που προσέφερε. Ο Παντολέων, όπως είναι γνωστός, έγινε Παντελεήμον εξαιτίας της φιλανθρωπίας του, θεραπεύοντας ανθρώπους χωρίς αμοιβή. Η προέλευση της φράσης έχει δύο βασικές εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, η φράση σχετίζεται με τον ποντιακό ελληνισμό, όπου ο Άγιος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Οι πόντιοι συνήθισαν να λένε Ούμπαν Κοντζή και Ούμπαν Στραβή στον Άι Παντελεήμονα. Τώρα, άμα ακούγε η Άννα Γιαννακίδου, εντάξει, δεν το συζητάω. Αναφερόμενοι στο αδιαχώρητο που επικρατούσε στις εκκλησίες του Αγίου κατά τη γιορτή του, σήμερα δηλαδή 27 του Ιούλη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η άποψη ότι αυτή η φράση προήλθε από έναν κομπογιανίτη που δραστηριοποιούνταν γύρω στο 1830 στο άστρο της Κινουρίας. Ο εν λόγω άνθρωπος ισχυριζόταν ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και αν δεν ήταν ο πραγματικός Άγιος, η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που ήθελε να τον συναντήσει. Έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να αναφωνούν κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, διότι έρχονταν για θεραπεία από τον Παντολέον. Αυτά και άλλα πολλά, χρόνια πολλά ξανά θα πούμε. Σας θέλουμε στην παρέα μας. Εδώ όλα γίνονται πραγματικότητα, που λέει και ο Meat Loaf. Για τη συνέχεια, rock and roll dreams come true. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπάκλα μας και στο Viber τις φωτογραφίες σας, αν είστε σε παραλία, έτσι λίγο να μας βάλετε στο mood, 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τραγουδάρα κομματάρα, Steve Jones, Mercy. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, χαμόγελο, αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχετε φύγει, οι περισσότεροι θα φύγετε από την επόμενη εβδομάδα, διότι είπαμε θυμοτυπικά, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου είναι έτσι οι μέρες εκείνες που ομορφαίνει η πόλη, βέβαια, γιατί αδειάζει εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γεμίζουν τα περίχωρα, δηλαδή Χαλκιδική, Κατερίνη, Πιερία. Να πούμε τις καλησπέρες μας και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στη Λάρισα και στη Δράμα και στη Χαλκιδική και στην Πιερία και οπουδήποτε μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Λοιπόν, και μιας και έλεγα ότι σιγά σιγά ξεκινάμε, αν δεν έχετε φύγει ήδη, να φεύγουμε όλοι, περιμένουμε την άδειά μας. Διαβάζω σήμερα με πληρότητα 100% το πλοίο σήμερα το πρωί για σποράδες. Πληρότητα γενικότερα τον Ιούλιο 90%. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται 5 δρομολόγια. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, νέοι, οικογένειες, τα πάντα όλα, ταξιδεύουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με πληρότητα στο 100% και 800 επιβάτες. Αναχώρησε σήμερα το πρωί το πλοίο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνιστο. Μάλιστα, σύμφωνα με το ERT News, η πληρότητα για τον Ιούλιο σε αυτά τα δρομολόγια ξεπερνά το 90%. Οι περισσότεροι, βέβαια, επιλέγουν διαμονή 4 με 5 ημερών, μια σύντομη σχετικά απόδραση, και εγώ τόσο θα αποδράσω, με τα οικονομικά των περισσότερων, όπως λένε, ναι, να είναι λίγο πιο σφιγμένα, πιο σφιχτά, πιο στενά. Παράλληλα, όπως αναφέρουν, οι τιμές των ακτοπλοϊκών θεωρητικά είναι σε ένα λογικό, ας πούμε, επίπεδο. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 27 του Ιούλη του 1974, το αγαπημένο συγκρότημα των Lynyrd Skynyrd κυκλοφορεί σε single, τη μεγάλη τους επιτυχία, το Sweet Home Alabama, αλλά επίσης, σαν σήμερα 27 του Ιουλίου του 2001 έφυγε από τη ζωή ο Λέον Βίλκινσον, Αμερικανός μπασίστας συνθέτης της ροκ μουσικής, γνωστός φυσικά ως μέλος του συγκροτήματος το Lynyrd Skynyrd. Είχε γεννηθεί το 1952 και άκου τώρα να δεις, το 1977 ο συγκεκριμένος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που επιβίωσαν από το αεροπορικό δυστύχημα που είχε κοστίσει τότε την ζωή σε πολλά μέλη του συγκροτήματος. Ο Βίλκινσον είχε σπάσει πολλά μέρη το αριστερό του χέρι και δεν μπόρεσε ποτέ να αναρρώσει πλήρως. Στις δεκαετίες δε του 80 και 90, συνέχισε να δίνει παραστάσεις με τα μέλη των Lynyrd Skynyrd που είχαν επιβιώσει από αυτό το σοκαριστικό δυστύχημα. Πάμε λοιπόν με αφορμή όλα τα προηγούμενα που προανέφερα να ακούσουμε Sweet Home Alabama ή αν θέλετε Sweet Home Θεσσαλονίκη.

Sweet Home Θεσσαλονίκη, είπαμε. Εδώ είμαστε Αγουναδής, 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, διότι είναι μεγάλη γιορτή. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα γιορτάζει ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία. Παντελεημονία, ναι, σωστά το είπα. Παντελίτσα και Παντελίνα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Βαίνουμε καλώς και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σας λέγαμε ότι κάπως έτσι θα τσουλήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και οδεύουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, για τους περισσότερους, αν μη τι άλλο. Πού θα πάτε και πού είστε? 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Ξεκινήσαμε φυσικά λέγοντας συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια μας ψήλωσαν, μας κάνανε τρελά υπερήφανους στην ομάδα της υδατοσφαίρισης, water polo, αυτά τα υπέροχα αγόρια. Ελληνικό γλέντι διαβάζω εκεί στο Σίδνεϊ, από τη Χρυσή Εθνική Πόλο Ανδρών, και ζεμπέκικο είχε και εθνικό ύμνο και Ελλάζο λέω λέ. Και χορέψανε σαν αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης λέει Τζορτζάτος πήρε το μικρόφωνο. Οι Έλληνες διεθνείς, όλη η αποστολή της Εθνικής στην Αυστραλία, γιόρτασαν την κατάκτηση του World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας. Χρυσή από χθες, η χθεσινή, έτσι, η εθνική Ανδρών ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, στο Super Final του World Cup, και μας έκανε, είπαμε, πολύ υπερήφανους, διότι μετά από 5 χαμένους τελικούς σε όλες τις διοργανώσεις, αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτούν οι άνδρες του ελληνικού πόλο σε διεθνές τουρνουά, και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην το γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Καθόλου βέβαια τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι Έλληνες εκεί ομογενείς στήριζαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου από τις εξέδρες των κολυμβητηρίων, και το γεγονός ότι αυτή η διοργάνωση έλαβε χώρα στην Αυστραλία επέτρεψε γενικά και στους διεθνείς της Γαλανόλευκης να πανηγυρίσουν όπως τους αρμόζει. Αρκετές ώρες μετά την απονομή των χρυσών μεταλλίων και των ατομικών βραβείων που κατέκτησαν οι Έλληνες αθλητές, έβγαλαν τα μαγιό και τα σκουφάκια, φόρεσαν τα καλά τους, πήγανε σε νυχτερινή έξοδο εκεί σε ελληνική, εννοείται, ταβέρνα στο Σίδνεϊ. Μπορεί να βρίσκονταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, αλλά αυτό το μικρό εκεί μαγαζί τους έφερε για λίγο στην Ελλάδα, έτσι σαν μια μαγική πύλη, σαν ένωση. Με ζωντανή ορχήστρα, με μπουζούκια, με ελληνικές σημαίες, οι χρυσοί αθλητές μας της Εθνικής Πόλο Ανδρών το γιόρτασαν με τέρμα τον γκάζι και φυσικά χόρεψαν και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά. Αυτά μας αρέσουν και τέτοια θέλουμε, έτσι, διακρίσεις και να αισθανόμαστε περήφανοι. Τώρα, σαν σήμερα το 1983, στα πλαίσια της πρώτης τους μεγάλης περιοδίας Kill Them for One, οι Metallica δίνουν παράσταση στο Royal Menor στο New Jersey. Η περιοδία αυτή δε θα ολοκληρωθεί στο Channel Club στη Μασαχουσέτη στις 22 Ιανουαρίου του 1984, και Γιώργο, hit it! Τα-τάν! Τα-τα-τάν! Έλα, ξεκινάει το headbanging, ανέβασε την ένταση, για πάμε, Master of Puppets!

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ξέρεις, απ' έξω όλους τους τοίχοι βλέπω. Φαρσί. Φυσικά για το φίλο μου τον Γιώργο, Eric Clapton, All of Me, All of Us είναι εδώ στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε ότι ένα ξεχωριστό θέαμα θα απολαύσουμε αυτή την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, διότι η Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς το φεγγάρι του Ελαφιού κάνει την εμφάνισή του. Και πάμε λίγο στα σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. 5 λέει είναι τα ζώδια που ευνοεί αυτή η Πανσέλινος του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, ευνοεί εσάς τους κριούς. Για εσάς, λέει, η Πανσέλινος στον υδροχό λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά και σας βοηθάει να δείτε καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Οι δίδυμοι επίσης ευνοείστε, διότι, λέει, αν το τελευταίο διάστημα έχετε χάσει κάπως τον προσανατολισμό σας, οι ενέργειες αυτής της εβδομάδας όμως θα σας βοηθήσουν να δείτε τζάμι. Πολύ καθαρά την επόμενη κίνησή σας. Πάρα πολύ ωραία. Λέων, η Πανσέλινος στον υδροχό δίνει όθηση στη σχέση σας στα λιοντάρια, αλλά ταυτόχρονα σας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίσετε τον εαυτό σας. Νομίζω ότι αυτό λειτουργεί για όλα τα ζώδια. Η ζυγή, η Πανσέλινος πάλι στον υδροχό, φέρνει εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Καλή όρεξη, Κωνσταντίνε, στους ζυγούς. Και τέλος, στον υδροχό, αυτή την εβδομάδα αφιερώστε λίγο χρόνο να αναλογιστείτε εσείς οι υδροχόοι πόσο έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους 6 μήνες. Γιατί τέτοιο task, γιατί τέτοιο homework, δεν ξέρω, βαριέμαι. Και τι επιθυμείτε ακόμη να κατακτήσετε. Όπως και να έχει, υδροχός, ζυγός, Λέων, δίδυμος και κριός, εννοείται εγώ που είμαι Ταύρος που δεν υπάρχω πουθενά στο χάρτη, ευνοείστε, λέει, από την Πανσέλινο του Ιούλη. Λοιπόν, και επειδή η πρώτη ώρα πέρασε λίγο σαν νεράκι, θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι από Prince και Purple Rain, διότι σαν σήμερα το 1984 η ταινία Purple Rain με πρωταγωνιστή τον Prince κάνει πρεμιέρα στο Hollywood. Είναι η πρώτη εμφάνιση του τραγουδιστή στη μεγάλη οθόνη. Στην ταινία ακούγονται τα τραγούδια, όπως φυσικά το Purple Rain, το ομότιτλο, και το When Doves Cry. Θα κερδίσει και το βραβείο Oscar Best Original Score, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το αγαπάει αυτό το τραγούδι. Πηγαίνουμε στις 6 και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία βλέπω, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και μετά τις 6 έχουμε και το πίκοση τραγουδιών, εννοείται ότι έχουμε να μιλήσουμε και για Οδύσσια, διότι η Φρενίτιδα συνεχίζεται του Κρίστοφερ Νόλαν και όχι μόνο. Και έχουμε και να σας πούμε όμορφες ιδέες για να περάσετε σήμερα Δευτέρα 27 του Ιούλη, όχι μόνο στην πόλη, οπουδήποτε. Εδώ θα είμαστε. Pain,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 100. Ό,τι συμβαίνει

συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το δεύτερο λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές

0: Εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σαν σήμερα γεννήθηκε στην Αθήνα ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Γεννήθηκε 27 Ιουλίου του 1948, έφυγε από τη ζωή 6 Δεκεμβρίου του 1990. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα Δάμων και Φιντίας, το οποίο δημιούργησε το 1970 εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Παντελή Δελγιανίδη τότε. Λίγο αργότερα γνωρίζονται και ενσωματώνονται με το συγκρότημα Μπουρμπούλια. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος αποχωρεί από το σχήμα το 1974 και συνεργάζεται ως τραγουδιστής με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 1976 μαζί με τους αδερφούς Σπυρόπουλους σχηματίζουν τους Σπυριδούλα. Το 1980 συνεργάζεται με το συγκρότημα Προσάρμοστους, με τους οποίους θα παραμένει μέχρι και το τέλος της ζωής του. Έφυγε πολύ νωρίς, όλοι ξέρετε την ιστορία του Παύλου Σιδηρόπουλου. Φυσικά δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του, άπειρα, αλλά εγώ ήθελα να ακούσουμε αυτό που ακούσαμε και το γουστάραμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της E3 Rock and Roll στο κρεβάτι. Ελάτε στην παρέα μας, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, λίγο αυξημένη κίνηση, όχι όμως κάτι να μας ταλαιπωρεί. Λίγο εκεί βλέπω γύρω από τα δικαστήρια και λίγο βλέπω και στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς, διότι φαντάζομαι ότι σιγά σιγά αναχωρείτε, φεύγετε, ξεκινάνε οι άδειες. Ούτως ή άλλως διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είπαμε γιορτάζει σήμερα ο Παντελής. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Και φυσικά κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Για μία ακόμη φορά δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται αυτό το τραγούδι με τίτλο Dracula, Tame Impala, ο καλλιτέχνης. Και φαίνεται ότι σας αρέσει, μας αρέσει, γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει εκθρονήσει τη θεά, την Taylor Swift, από το Fate of Ophelia, και είναι στην πρώτη θέση αρκετές εβδομάδες στο συγκεκριμένο τραγούδι, χορευτικό φυσικά, για τη συνέχεια. Σπυριδούλα έπρεπε να παίξω βέβαια, ψόφια, ντέφια, νάιλον, κέφια, αλλά αυτό το ίσως αργότερα το παίξουμε κι αυτό.

Where is my husband, Ray, βρίσκεται στη θέση νούμερο 5 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά. Πολύ μου αρέσουν οι φωτογραφίες που μας στέλνετε, τα βιντεάκια. Να σε καλά, ρε φίρε Άρη. Ο Άρης από τα Τρίκαλα μου έχει στείλει κάτι ζωγραφιές. Γιατί εδώ αυτό είναι ζωγραφιά, δεν είναι φωτογραφία. Γιατί βλέπεις τα νιάτα, βλέπεις τα όμορφα αυτά παιδιά. Βλέπεις όλο το μέλλον της Ελλάδος μπροστά σου. Από το χωριό, λέει, Κορομιλιά στην Καλαμπάκα. Υπέροχο. Το ξέρω γιατί έχω πάει. Απέναντι από τα Μετέωρα. Καλά, γενικά εκεί είναι μαγεία η φύση, δεν υπάρχει. Η ζωή, ομορφιά και ελπίδα του χωριού. Αυτό ακριβώς. Τα νιάτα. Η ομορφιά, η ελπίδα, το μέλλον μας. Τώρα λέει στα Τρίκαλα, πιο κοντά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, ο Άρης από τα Τρίκαλα, και λέει ότι με την κυρία, λέει, τη Βούλα τη Σαΐτη, που έλεγε νωρίτερα τις ειδήσεις, πρέπει να είστε από το ίδιο χωριό, το Περιβόλι. Δεν ξέρω, θα τη ρωτήσω, φίλε Άρη. Αλλά πάρα πολύ χαίρομαι τώρα, λέει, με Ε65, τα Τρίκαλα πιο κοντά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Όλοι εδώ είμαστε μία παρέα και ενωνόμαστε, και Καβάλα και Τρίκαλα και Δράμα και Σέρες. Μέχρι και στο εξωτερικό φτάνει χάρη μας, εκεί στο Βερολίνο, στη Σουηδία, στη Γερμανία, στο Λονδίνο που μας ακούτε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Κηφισία, λέει, πως λέμε Οδύσσια, καμία σχέση, μία ταινία από τον δρόμο για τον δρόμο, σαν να βγει στον πηγεμό για τη Λαμία. Μάλιστα, λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε δει όλοι, νομίζω, οι περισσότεροι αυτήν πλέον την πολύ αναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Αναφέρομαι στην Οδύσσια. Το μόνο σίγουρο από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την Οδύσσια ήταν πως θα αναμενόταν, θα γίνει ένας χαμούλης. Η επικών διαστάσεων αναμέτρηση του Βρετανού σκηνοθέτη με ένα από τα πιο λαμπρά ανθρώπινα δημιουργήματα, με τέτοιο ειδικό και ιστορικό βάρος, δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει διαφόρων ειδών πολλώσεις και αντιδράσεις. Πολλοί τον περίμεναν στη γωνία, άλλοι περίμεναν πρώτα να δουν την ταινία και δικαιολογημένα μετά να έχουν μια κριτική. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια επιτυχία. Θα σας πούμε και τα αστρονομικά ποσά που παίζουν και με τις αποζημιώσεις των ηθοποιών, αλλά και ήδη έχει ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια που ήταν το μπάτζετ της ταινίας, δεν το λες λίγο. Αλλά και για μένα η ερώτησή μου, επειδή είδα την συγκεκριμένη, εννοείται, ταινία, ήταν γιατί δεν μπήκε ιστορία με τον κανένα. Αναφέρομαι φυσικά στον Κύκλοπα, που κανονικά ο Οδυσσέας, ως γνωστόν, σύμφωνα με το μύθο, συστήνεται στον πολύφημο με το όνομα Ούτης, δηλαδή κανένας, μεθάει τον Κύκλοπα, μετά τον τυφλώνει. Όταν εκείνος ξυπνά και καλεί σε βοήθεια, οι υπόλοιποι δικοί του τον αγνοούν, καθώς φωνάζει ότι τον τύφλωσε ο κανένας. Οπότε η απόδραση έτσι γίνεται πράξη. Κάτι που δεν το βλέπουμε στην ταινία, και ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε πως ήθελε πολύ να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο σκηνικό, αλλά όπως υποστήριξε, προσπάθησε αλλά δεν γινόταν. Το πρόβλημα, είπε, πως πρόκειτο για λογοπαίγνιο και ότι θα έχανε δηλαδή στη μετάφραση. Δεν αποδίδεται σωστά, δεν λειτουργεί. Λειτουργεί το ίδιο με το πρωτότυπο, διότι ξέρετε τώρα, στα αγγλικά το ένα ήταν ελληνική λέξη, σου λέει λίγοι θα το καταλάβουν. Για να το καταλάβει ο μέσος, ας πούμε, θεατής, τι θέλει να πει ο ποιητής, θα έπρεπε να γίνει πολύ επεξηγηματικό και τεχνητό και θα έχανε όλο του το νόημα, όλη του τη γοητεία, και γενικότερα δεν υπήρχε ο χρόνος, γιατί μετά από 3 ώρες ταινία θα πηγαίναμε στις 4. Οπότε, αν σκέφτεστε να δείτε αυτή την ταινία, να ξέρετε ότι δεν θα δείτε, λίγο σας έκανα σποιλεράκι, είναι η αλήθεια, δεν θα δείτε την ιστορία με τον κανένα, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρτε νεράκι μαζί σας και κάτι να τσιμπήσετε, γιατί 3 ώρες είναι αρκετές. Αλλά νομίζω ότι θα σας αποζημιώσει. Λοιπόν, και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1962 ο Αμερικανός μουσικός μπασίστας, ιδρυτικό μέλος του Rock Grand συγκροτήματος των Soul Asylum, ο Carl Mueller, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2005 και υπήρξε μπασίστας του συγκροτήματος των Soul Asylum από την ίδρυσή τους το 1983 μέχρι το 2005. Πάμε να ακούσουμε το Runaway Train.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, αναφέρομαι στον Παύλο Σιδηρόπουλο, είχε γεννηθεί 27 Ιουλίου του 1948, έφυγε από τη ζωή το 1990, γι' αυτό ακούμε Σπυριδούλα, Νάιλον, Τέφια, Ψόφια και Έφια, το λες και μότο της ζωής μου αυτό. 400 λέει δραχμές ζητάς να μου παίξεις παλιά τραγουδάκια. Τι 400. Να το και το Σαρδάμ. 400 δραχμές. Πάμε τώρα στα αστρονομικά ποσά που ζαλίζουν, αναφέρομαι πάλι στην Οδύσσια, διότι αυτά τώρα τα βλέπουμε και τώρα τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, είναι αυτή η κινηματογραφική υπερπαραγωγή, τα κτάπαμε να μην τα λέμε, του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσια δεν συζητιέται μόνο για το εντυπωσιακό cast κτλ. Αλλά συζητιέται και για τα αστρονομικά ποσά που πήραν τόσο οι ηθοποιοί, όσο και το γεγονός ότι κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, διότι η συγκεκριμένη ταινία έκανε πρεμιέρα 17 του Ιούλη, να ξεπεράσει το κόστος παραγωγής της. Δηλαδή είχε προϋπολογισμό που άγγιζε τα 250 εκατομμύρια δολάρια, εννοείται ότι τα έχει ξεπεράσει. Η Ζεντάγια δε, η οποία εμφανίστηκε ως Θεά Αθηνά για 5 περίπου λεπτά στην ταινία, λεπτό και εκατομμύριο. 5 εκατομμύρια δολάρια πήρε μόνο η Ζεντάγια. Αυτά είναι. Αυτές είναι δουλειές. Να παίξεις 5 λεπτά συνολικά σε μια ταινία και να πάρεις 5 εκατομμύρια δολάρια. Πήρε η Ζεντάγια, δηλαδή πραγματικά γιατί τόσο υπερεκτιμημένη αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και σιγά, τέλος πάντων. Άντε, μην πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή πήρε τόσα λεφτά. Ο Ματ Ντέιμον, δε που ήταν ο Οδυσσέας, ο 55χρονος ηθοποιός, συμμετέχει σε 46 σκηνές και αμύφθηκε με 15 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή πήρε 5 η Ζεντάγια και 15 ο Οδυσσέας, δεν είναι σωστά πράγματα. Ο Τόμ Χόλαντ, δε ο σύντροφος της Ζεντάγια, στη ζωή, στο ρόλο του Τηλέμαχου, εμφανίζεται σε 24 σκηνές και αυτός έλαβε 10 εκατομμύρια. Δηλαδή το ζευγάρι που παίζει και στο Spider-Man έχει βγάλει ήδη από την Οδύσσια 15 εκατομμύρια δολαριάκια, έτσι για να περάσουν λίγο το καλοκαιράκι, και από το Spider-Man δεν θα βγάλουν άλλα τόσα. Μια χαρά, θα μου πεις, ας τα έχουν να τα χαίρονται. Η Anne Hathaway, στο ρόλο της Πινελόπη, συμμετέχει σε 16 σκηνές με εκτινόμενη αμοιβή, τη ρίξανε 4-5 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος είναι εκπληκτικός στο ρόλο του Αντίνο, εμφανίζεται σε 14 σκηνές και αυτόν το ρίξανε 6 εκατομμυριάκια δολάρια. Η πανέμορφη Σαλίζ Θερόν, στο ρόλο της Καλυψός, εκτιμάται ότι αμύφθηκε με 5-6 και αυτή τη ρίχνουν, θεωρώ. Και ο Έλιοντ Πέιτς, που υποδίεται το σύνονα, φέρεται να έλαβε 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Και αυτόν και αν το ρίξανε. Η Λουπίτα Νιόγκο, με εκτιμόμενη αμοιβή 1,5 έως 2 εκατομμύρια δολάρια. Άρα δηλαδή η πιο τυχερή από όλους αυτή τυχερή. Τέλος πάντων, η πιο υπερεκτιμημένη, αν θέλετε, είναι η Ζεντάγια με 5 λεπτά, 5 εκατομμύρια δολάρια. Πω, πω, ζαλίστηκα. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Βασιλάκι της Καβάλ. Έμα αυτά είναι. Άμα με αφήνεις, παίζω εγώ τα δικά μου. Οπότε σε θέλω εσένα για να μου πεις τι και πώς. Επειδή τότε το πρόλαβα όμως το τραγούδι που μου ζήτησες, θα παίξουμε τώρα κάτι άλλο από David Guetta και Beautiful People, διότι αυτή είστε όλοι εσείς, Beautiful People. Και στα καπάκια όμως θα βάλω το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-4. Give me a

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Δεν μας πολύ άρεσε, Βασίλη, η αλήθεια. Να τα λέμε αυτά. Φίλος μας Βασίλης Δισκόβιος Αντικαβάλα μας έχει αφιερώσει και έχει παραγγείλει επί τραγούδια. Δεν το συζητάω και μας αρέσουν πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο δεν μας πολύ άρεσε, δεν μας πολύ έψησε, όχι τίποτα άλλο. Μας αρέσει και το συγκρότημα το Soft Cell και ο Μάρκος Αμίγδαλος, ο Μαρκ Άλμοντ εννοείται. Αλλά το συγκεκριμένο δεν τρελαθήκαμε. Απλά λέμε τις αλήθειες. Μην βαράτε τον πιανίστα, μην μας πυροβολείτε. Λοιπόν, κάτι οικογενειακό λέει θα σας απασχολήσει, έλεγε το ζώδιό μου, μάλλον λέει εννοούσε το παγωτό. Εν τω μεταξύ έχω τόσο ωραίο screen saver στον υπολογιστή, δηλαδή έχω μια εικόνα από βοτσαλάκια, παραλίες, κρεμούς, νησάκια, θάλασσες και θέλω να πάω να βουτήξω πραγματικά μέσα. Λοιπόν, ευελπιστώ που μας ακούτε να είστε κάπου δροσερά, να είστε κάπου όμορφα, είτε να έχετε ξεκινήσει την άδειά σας, είτε φαντάζομαι ότι σιγά σιγά μετράτε αντίστροφα μέρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. Τα πάντα όλα για να ξεκινήσει η άδειά σας. Όπως και να έχει, εμείς εδώ θα είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102.3 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα λοιπόν Δευτέρα 27 του Ιούλη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, είπαμε, επιστρέψαμε σε φυσιολογικά ευτυχώς επίπεδα, δηλαδή δεν έχουμε τα προβλήματα που δυστυχώς έχουν στο εξωτερικό. Ευτυχώς δεν τα έχουμε εμείς, δηλαδή δεν έχουμε πολύ καύσωνα. Έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμως όμορφες ιδέες για όσους ακόμα είμαστε στην πόλη. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα Δευτέρα, 27 του Ιούλη. Μια άλλη θύβα, η παράσταση Φαινόμενο του Θέατρου του Νέου Κόσμου που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επιστρέφει καλοκαιράκι 2026 για μια σύντομη περιοδία σε λίγα ανοιχτά θέατρα. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, μία από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, για την καταπίεση, για τη βία, για το έγκλημα, για την τιμωρία, για τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο με μια σκηνοθεσία που επενέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα. Η παράσταση επίσης αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, δηλαδή του Θάνου Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του Μαρτίν και Φεδερίκο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 27 Ιουλίου και αύριο Τρίτη 28 του Ιούλη βρίσκεται συγκεκριμένη παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Σήμερα και αύριο και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Σας έχουμε όμως και μία μουσική πρόταση, αν θέλετε κάτι έτσι διαφορετικό σήμερα, όλα αυτά σε λίγο.

στη σκηνική του παρουσία θα εμφανιστεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 27 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Γης. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 55 ευρώ. Άνευ εισιτηρίων, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ, στην όμορφη παρέα μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου, τον Γιώργο Τολιάκη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. 30 βαθμοί Κελσίου, νορμάλ το λες. Να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Και γεια και χαρά!

Η ώρα είναι 7.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Από εργασία ηλεκτροσυγκόλησης δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και αμέσως μετά να εκδηλωθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό. Νεκρός είναι ένας ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι

0: καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης. Σε εξέλιξη η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ως πρόταση της πλειοψηφίας που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα, περιέγραψε την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος απέδωσε τη συστηματική επιχείρηση απαξίωσης της όλης διαδικασίας στην αυτοδιάλυση της αντιπολίτευσης. Καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει στις φωτιές που μένονται στη Γαλλία, την ώρα που οι φλόγες βρίσκονται 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η τεράστια πυρκαγιά έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι αυτή η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσετ, 74.000 οι καμένες εκτάσεις στη χώρα, ενώ από τις εστίες έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέα στρατιωτικής κλιμάκωσης, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν να έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Ωστόσο, οι Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου, καθώς και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι των Brent, κοντά στο 84 το ελαφρό αργό. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της λιμενικής αρχής Νέων Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απήθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα jet ski είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλόου. Ο ένας από τους δύο ήταν ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Ουδανιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Εντός ολίγου αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Από μαχαιριά στο θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μετά τη Λαμία, κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν και στην Αττική, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Χθες στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκαν στα επίγοντα 9 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, έφαγαν από το ίδιο κατάστημα εστίασης στο Περιστέρι Αττικής. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροοφηλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η εποχή του είχε μια ρομαντικότητα η οποία έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να αντισταθεί στη σκληρή επίθεση της τεχνολογίας και της δικτύωσης. Και ο ίδιος υπηρέτησε εκείνη τη ρομαντικότητα. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, στα οποία το παραμύθι ξεθοριάζει. Η ομορφιά και η ανυπομονησία της αλληλογραφίας παραδίδονται σταδιακά στην πυρά. Και όσο ο ρομαντισμός έχανε έδαφος, τόσο ο ίδιος αντιλαμβανόταν το βάρος που εκγενετή σήκωνε στις πλάτες του. Σήκωνε τους τρεις σωματοφύλακες, σήκωνε το μετά 20 έτη, τη βασίλισσα Μαργκό, τους κορσικανούς αδελφούς, τον υπότη του κόκκινου σπιτιού. Και τα πράγματα γινόταν πραγματικά πολύ δύσκολα όταν έπρεπε να προσθεθεί και το σιδηρούν προσωπείο δίπλα στην μαύρη του Λίπα και τον κόμι Μοντε Κρίστο. Ναι, ο Αλέξανδρος Δουμάς ο Υιός έπρεπε να μάθει να ζει με το όνομα του Αλέξανδρου Δουμά του πατέρα και έπρεπε να βρει τρόπο όχι να συγκριθεί μαζί του, δεν υπήρχε κανένας λόγος, αλλά να μείνει διαφορετικός. Και όλα αυτά πνιγμένος σε σκέψεις, σε μια έκλειτη ζωή, χαμένος σε παθιασμένους έρωτες. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε πως ο Αλέξανδρος Δουμάς ο Υιός έζησε τη ζωή του σαν να ήταν ένας από τους θεατρικούς ηρωές του. Ήταν μεγάλος θαυμαστής της Γεωργίας Σάντη, την οποία αποκαλούσε αγαπημένη μαμά. Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι της και φρόντισε για την θεατρική διασκευή του ρομάντζου της «Ο Μαρκίσιος του Βιλμιέρ». Και σε κάποια γωνιά, τον περίμενε ο Τζουζέπε Βέρντι για να τον κάνει ακόμη πιο αθάνατο. Η Γαλλία του 19ου αιώνα ήταν ένας τόπος γεμάτος φωτιές. Το παλιό είχε ανατραπεί, αλλά το νέο που το είχε ρίξει είχε αρχίσει να παλιώνει και αυτό. Νέες τάξεις που ωστόσο δεν είχαν καμία διαφορά από τις παλιές. Και οι φτωχοί ακόμη πιο φτωχοί, οι αστεί πάντα να ισορροπούν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, και κάπου ψηλά οι αθάνατοι αριστοκράτες που είχαν πλέον τα κλειδιά από τις γκυλοτίνες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Σε συγκεκριμένα χρόνια θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και από εκείνα τα χρόνια η μουσική η οποία θα μας συντροφεύσει σήμερα. Ακούσαμε το «De Jardin à Plein» από το έργο «Le Chalet». Η όπερα της Toulon υπό τη διεύθυνση του Guillaume Tournier. Σεπτέμβρης του 1834 η πρεμιέρα, μια κομική όπερα η οποία που θα έκανε πρεμιέρα στην κομική όπερα του Παρισίου. Και μετά από το έργο αυτό του Αντόλφε Αντάμ, να σας πούμε πως ο Αλέξανδρος Δουμάς γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1824 στο Παρίσι. Να και η αφορμή της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δουμάς ήταν τον όθο τέκνο του συγγραφέα Αλέξανδρου Δουμά και της Μαρί Λόρ Κατερίν, μιας γειτόνισσας του πατέρα, η οποία ήταν μοδίστρα. Το 1831, όταν ήταν 7 χρόνων, ο γιος, ο πατέρας τον αναγνώρισε νομικά και φρόντισε ο γιος του να λάβει την καλύτερη δυνατή μόρφωση στο Ίδρυμα Γκουμπό και στο Κολέγιο Μπουρμπό. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για τον ιό Αλέξανδρο, καθώς βρέθηκε στη δίνη της δικαστικής διαμάχης για την κηδεμονία του, η οποία κατέληξε σε απόφαση του δικαστηρίου να την αναλάβει την κηδεμονία ο πατέρας. Εκείνος ο χωρισμός όμως από την μητέρα ήταν καθοριστικός στη μετέπειτα πορεία του. Εκείνο το μαρτύριο της στέρησης που νιώθει η μητέρα όταν χάνει το παιδί της ήταν που τον ενέπνευσε να γράψει στη συνέχεια σχετικά με τραγικούς γυναικείους χαρακτήρες. Ο πλούτος του πατέρα του του εξασφάλιζε μια αξιοπρεπέστατη, όπως είπαμε, μόρφωση. Στα 17 του όμως αποφασίζει να τα τεινάξει όλα στον αέρα και εγκαταλείπει το κολέγιο στο οποίο φοιτούσε. Η γραφή τον κέρδιζε και στα χρόνια της ενηλικίωσης γράφει το πρώτο του έργο, «Οι περιπέτειες 4 γυναικών και 1 παπαγάλου». Το έργο του δέχεται θετικές κριτικές από το γαλλόφωνο λογοτεχνικό κοινό, δίνοντάς του το έναυσμα να συνεχίσει τον δρόμο της τέχνης. Σχεδόν σε όλα τα γραπτά του θα έδινε πλέον έμφαση στον ηθικό σκοπό που οφείλει να έχει η λογοτεχνία. Και στο έργο του, προσέξτε τίτλο, «Ο νόθος γιος» του 1858, εστερνίζεται την πίστη ότι αν ένας άνδρας γίνει πατέρας ενός νόθου παιδιού, έχει την υποχρέωση στη συνέχεια να το αναγνωρίσει και να παντρευτεί την μητέρα. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πόσο πολύ έχει επηρεαστεί από το χωρισμό των γονιών. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημά του. Οι προπαπούδες του Αλέξανδρου από την πλευρά του πατέρα ήταν ένας Γάλλος ευγενής και μία γυναίκα από την Αϊτή. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στα εσωτερικά σχολεία όπου μαθήτευσε γινόταν διαρκώς στόχος λιδωρίας από τους συμμαθητές του. Γεγονός το οποίο επέδρασε έντονα στις σκέψεις, στη συμπεριφορά του και πάνω απ' όλα στο συγγραφικό ύφος του. Σε ηλικία 17 χρόνων λοιπόν, όπως είπαμε, παράτησε το κολέγιο και μετακόμισε στο Saint-Germain-en-Laye για να ζήσει εκεί μαζί με τον πατέρα του. Εκεί παραδόθηκε ψυχήτη και σώματι σε μια έκλητη ζωή, εξασφαλίζοντας βέβαια πάντοτε χρήματα από τον μπαμπά Αλέξανδρο. Το 1844 συναντά στο Παρίσι
την Μαρή Διπλεσί, και είναι αυτό που λέμε ο σταθμός της ζωής του. Η Μαρή ήταν μια νεαρή ετέρα με την οποία σύναψε σχέση μέχρι τον Αύγουστο του 1845. Η κοπέλα εκείνη λοιπόν, η οποία πέθανε 2 χρόνια αργότερα, αποτέλεσε την έμπνευση για την ρομαντική νουβέλα του με τίτλο «Η κυρία με τις καμέλιες». Η ιστορία της κυρίας με τις καμέλιες έχει ουσιαστικά τις βάσεις της σε 2 κεντρικές πηγές της γαλλικής λογοτεχνίας. Πρώτον, από την νουβέλα του Αβά Πρεβό Μανόν Λεσκό, στην οποία κάποτε, αν θυμάστε, είχαμε κάνει αφιέρωμα, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς, αφού έχει κάποια σχέση με την ιστορία της Μαργκερίτ Γκοτιέ, η οποία είναι η ηρωίδα του έργου του Αλέξανδρου Δούμα. Η Μανόν, η μοιραία γυναίκα, δημιούργησε ένα από τα πιο ισχυρά γυναικεία πρόσωπα παύλα πρότυπα στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα και ενέπνευσε τους συγγραφείς της Κάρμεν αλλά και της Μαργκερίτ Γκοτιέ. Το θέμα είναι κοινό. Ένας άνδρας μαγεύεται από μια γυναίκα ικανή να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Μόνο που η Μαργκερίτ Γκοτιέ του Δουμά είναι ανιδιωτελώς αφοσιωμένη στον έρωτά της και γίνεται σύμβολο αυτοθυσίας.

από το έργο του Charles François Gounod του 1858, Le médecin malgré lui, ακούσαμε το «Eton Chazdan la Bellage» από τον Eric Tapie υπό τη διεύθυνση του Νίνο Σαντζόνιο, ο οποίος διεύθυνε την Εθνική Ορχήστρα της RAI. Η δεύτερη βασική πηγή για την κυρία με τις καμέλιες είναι η ίδια η ζωή του Αλέξανδρου Δουμά. Η κυρία με τις καμέλιες, κακά τα ψέματα, είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει υιοθετήσει αρκετά στοιχεία από τη σχέση του Δουμά με την διάσημη, όπως είπα, μετέρα της εποχής, την Μαρί Διπλέσι. Ο Δουμάς γνώρισε την Μαρί όταν εκείνη ήταν ερωμένη του ζάμπλου του κόμι Στάκελμπεργκ. Η σχέση τους ήταν ταραχώδης, αλλά και άτυχη. Ο Δουμάς δεν μπορούσε να της προσφέρει την πολυτέλεια στην οποία είχε συνηθίσει η κοπέλα. Κι έτσι αυτή, παρά το ότι τον αγαπούσε, δεν απαρνιόταν και τους άλλους εραστές της. Η Μαρία έπασχε από φυματίωση, ήταν λεπτή, χλωμή, μελαγχολική και με μεγάλα μαύρα μάτια. Η προσωποποίηση, θα λέγαμε, της ρομαντικής ηρωίδας, όπως αναπαριστώντας σε διάφορους πίνακες της εποχής. Η βεβαιότητα πως ο θάνατός της πλησίαζε την κατέτρωγε. Και έτσι έκανε έκλητη και εξαντλητική ζωή. Χωρί, ατελείωτη χωρί, πολύ αλκοόλ, δείπνα μέχρι πρωίας, ερωτικές συνευρέσεις. Η Μαρή ήταν μια κοπέλα ελευθερών ηθών. Και παρά την ταπεινή της προέλευση, μπορούσε να ψυχαγωγεί, να διοργανώνει κομψότατες δεξιώσεις και να προσφέρει, όπως λέγαν τότε, μια έξυπνη παρέα. Η ιστορία όμως των εταίρων παραμένει ίδια σε όλες τις εποχές, όπως και οι γκέισες. Το πιο πιθανό είναι ότι αν ζούσε περισσότερο θα κατέληγε φτωχή και ξεπεσμένη. Μπορεί και μια κοινή πόρνη. Αυτά βέβαια είναι όλα αν. Το σίγουρο είναι ότι μετά το θάνατό της δημοπρατήθηκαν τα πολυτελή αντικείμενά της για να πληρωθούν τα χρέη στους πιστωτές. Κάπως έτσι η Μαργαρίτα Γκουτιέ, το κορίτσι που πρωταγωνιστεί στην κυρία με τις καμέλιες, είναι μια Αγία Αμαρτωλή. Μια Μαρία Μαγδαληνή του Παρισιού, όπως την παρουσιάζει ο Δουμάς, και των περιχώρων, η οποία τολμά να δοκιμάσει το όνειρο της μετάνοιας, την άδολη αγάπη και την ειλικρινή συναισθηματική αφοσίωση σε έναν άνδρα, όπως ο Αρμάνδος Ντιβάλ, την ώρα που βρισκόταν στον βούρκο μιας έκλητης ζωής ανάμεσα σε εραστές και όρια δίχως όρια και φραγμούς. Έναν άνδρα, τον Ντιβάλ, στο πρόσωπο το οποίο βλέπει τον πρίγκιπα με το άτι να πλησιάζει, να καλπάζει με ορμή στην πληγωμένη της καρδιά για να την κατακτήσει. Αλλά αυτό το κατακτήσει πρέπει να το αναλύσουμε. Όχι να την κατακτήσει με την σκληρή έννοια του όρου και να την πολιορκήσει για να την διαμελήσει ερωτικά, αλλά για να την απελευθερώσει από τα δεσμά που της έκαιγαν την ψυχή και να την απαλύνει από τους πόνους μιας μάταιης ζωής πνιγμένης στο βρώμικο χρήμα, τις αήθεις ανέσεις, τη χλειδί και την ψευτιά που προσφέρουν οι κάθε λογής διεκδικητές του σώματος μιας όμορφης και εντυπωσιακής κοπέλας, όπως υπήρξε η Μαργαρίτα.

Η πραγματικότητα που περιγράφεται στην ιστορία αυτή είναι εκπληκτικά αποκαλυπτική, φίλες και φίλοι, για τα όλα όσα συμβαίνουν όταν το χρήμα επιβάλλει εντός εισαγωγικών συναίσθημα, ενώ στην πραγματικότητα τι κάνει? Εκλιπαρεί για υποταγή. Αλλά το χρήμα δεν αγοράζει καμία ψυχή. Η ψυχή διέπεται από τους δικούς της προσωπικούς όρους. Το χρήμα, το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να ορίσει το σώμα απλά και μόνο για να το εξουσιάσει και να το διατάξει προσωρινά, με απότερο σκοπό να το αφεμάξει. Η ψυχή όμως δίνει το δικό της παλμό, και ο παλμός αυτός ακούγεται μόνο σε εκείνον που χωρίς δεύτερες σκέψεις θέλει να γίνει μέρος της.

ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. The Flower Youth, Catherine Jenkins, Kirinde Kanawa, από το έργο Lakme του Leo Delibes, ακούσαμε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία με τις καμέλες ήταν σε κάθε εποχή ένα μοναδικό έργο. Ένα έργο που δεν χάνει ποτέ τη διαχρονικότητά του. Η δυναμική της ήταν που κίνησε το ενδιαφέρον του μεγάλου Ιταλού συνθέτη Giuseppe Verdi, ο οποίος μαζί με τον λιμπρετίστα του Francesco Maria Piave τι έκαναν. Μετονόμασαν την Γαλλίδα Marguerite Gautier σε Violetta Valerie, ηρωίδα της υπέροχης όπερας La Traviata. Η Violetta ομολογουμένως απέχει πολύ από τις υπερβάσεις που συναντάμε στη νουβέλα, για παράδειγμα τη λάγνα γλώσσα, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα προφίλ το οποίο ταιριάζει περισσότερο με τις αντιλήψεις της ρομαντικής όπερας. Η Τραβιάτα, που στα ιταλικά σημαίνει, στα ελληνικά σημαίνει η παραστρατημένη, μία από τις πλέον περίφημες ιταλικές όπερες, εκτελήσεται σε τρεις πράξεις. Πρωτοπαίχθηκε στην πανέμορφη Βενέτσια το 1853. Το έργο μεταφράστηκε και στη γαλλική και ανεβάστηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του 1864 με φοβερή επιτυχία και υπό τον τίτλο όχι La Traviata αλλά Violetta. Σε αργότερη παρουσίαση του έργου στο θέατρο Opera Comic αποδόθηκε πλέον ο ιταλικός τίτλος, δηλαδή La Traviata. Η κυρία με τις καμιλίες όμως έγινε αφορμή και για μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του Δουμά, ο οποίος προχώρησε σε θεατρική διασκευή της ιστορίας του λόγω της ανάγκης χρημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως ξεκίνησε την καριέρα του και ως θεατρικός συγγραφέας, και όχι μόνο απέκτησε τεράστια φήμη, κάποιοι λένε μεγαλύτερη και από τον πατέρα του καθ' όλη τη διάρκεια της μετέπειτα ζωής του, αλλά κυριάρχησε στη λεγόμενη σοβαρή γαλλική θεατρική σκηνή για το μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Έχοντας ανέβει και κάτσει στο βάθρο των σπουδαίων λογοτεχνών της γενιάς του, ο Δουμάς κάνει μια μεγάλη στροφή. Τώρα για αυτόν σειρά έχουν πλέον η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ως θεματική, οι ανισότητες, το διαζύγιο από τη νομική του πλευρά και η απιστία. Με στόχο την ανάδειξη της ισότητας των δύο φύλων, συγγράφει τα έργα «Μια γαμήλια σύμπραξη», «Ο μισός κόσμος», «Ο φίλος των γυναικών», «Φρανσιλάν» και άλλα, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στα φιλολογικά σαλόνια του Παρισιού. Όμως δεν σταματά εκεί. Παράλληλα με την θεατρική του δραστηριότητα συντάσσει το κείμενο «Το θέμα της γυναίκας», αλλά ολοκληρώνει και τον κύκλο του στο χώρο του μυθιστορήματος με το έργο «Άνθρωπος γυναίκα». Στα περισσότερα από αυτά τα έργα ο Δουμάς δεν είναι απλώς ένας συγγραφέας της καθημερινής ζωής και ένας ψυχολόγος που ερευνά τα φαινόμενα της ψυχικής ζωής των χαρακτήρων του. Είναι ταυτοχρόνως ηθικολόγος, ο οποίος επιτίθεται στις προκαταλήψεις και καθιερώνει έναν δικό του κώδικα τιμής. Με την λαμπερή υπεράσπιση των ιδεών του, ο Ντουμάς δίνει αναμφίβολα μεγάλο ενδιαφέρον στα έργα του. Ωστόσο, η προκατηλημένη σκέψη με την οποία προσεγγίζει τις πλοκές του, σύμφωνα με τους ειδικούς, βλάπτει κάποιες φορές την αισθητική πλευρά των δραμάτων του. Ήταν και λίγο δογματικός. Παραμένουν ωστόσο έργα όρημα σοβαρά, χάρη στη γνήσια ειλικρίνεια του Αλέξανδρου Δουμά και κάποιων αληθινά ποιητικών και βαθιά σχεδιασμένων μορφών.
έχοντας δημοσιεύσει πλέον μια συλλογή από τα δράματά του της περίοδου 1868-1879 με προλόγους που τονίζουν ξεκάθαρα τις κύριες σκέψεις του, ο Δουμάς συνεχίζει να γράφει για τη σκηνή του θεάτρου. Από τα μεταγενέστερα έργα του, τα πιο γνωστά, «Η Πριγκίπισσα της Βαγδάτης» του 1881 και «Το Ντενίζ» του 1885. Ήρθε η ώρα όμως, φίλες και φίλοι, για Τζουζέπε Βέρντι από το έργο «La Traviata», «Τενέστε la promessa» από την Άννα Μόφο.

Τενέστε λα προμέσα και βέβαια κάτι που ξεχάσαμε να προλογίσουμε, αντίο ντελ πασάτο που ακολουθεί πάντα, το τενέστε λα προμέσα στην μοναδική αυτή όπερα, τη Λα Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, ερμηνευμένα όπως είπαμε από την Άννα Μόφο. Η εποχή για το γαλλικό θέατρο είναι πλέον φωτιά. Και ο Αλέξανδρος Δουμάς, ο ιός, ρίχνει το δικό του δημιουργικό πετρέλαιο. Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, το ρομαντικό δράμα πάβει να συγκινεί το κοινό και δίνει τη θέση του στο μελόδραμα, θεατρικό είδος που χαρακτηρίζεται από την υπερβολή και τη μεγαλοπρέπεια. Επηρεασμένοι από τον ρεαλισμό, οι άνθρωποι του θεάτρου αρχίζουν να δίνουν μεγάλη προσοχή στη σκηνοθεσία πλέον, στα σκηνικά εφέ, διότι τα έργα πάντα είχαν μέσα πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων. Απλά μέχρι την εποχή εκείνη δεν έδιναν τόσο μεγάλη σημασία. Τώρα πια όμως δίνουν. Το μελόδραμα παρουσιάζει ως θέμα τα δεινά που υφίστανται άνθρωποι αθώοι, διοκόμενοι στα χέρια κακών και επίβουλων προσώπων. Αλλά έχει πάντα αίσιο τέλος, με την αρετή να θριαμβεύει και την πολύπαθη ηρωίδα να σώζεται από τον ευγενή ήρωα. Υπήρξε ένα πολύ δημοφιλές θεατρικό είδος, αλλά μεταβίας διατηρείται στη λογοτεχνική ιστορία. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον, το ένα είδος μάλλον διαδέχεται το άλλο στα χρόνια εκείνη. Κάποιες φορές συμβιώνουν αργότερα στον 19ο αιώνα, όπως το θέατρο Μπουλβάρ και το Βοντβίλ, που συνδύαζε την ψυχαγωγία με την κοινωνική σάτυρα, με εκπροσώπους τότε τους Εζελαμπή, Ζορζ Κουτλίν και Ζορζ Φεντό. Το μουσικό θέατρο θα έχει επίσης τεράστια επιτυχία και αυτό στο δεύτερο μισό του αιώνα, με την οπερέτα και την κομική όπερα που εκπροσωπούν τα έργα του Ζακ Όφενμπαχ. Ενώ τον 17ο αιώνα, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων ήταν αυλική, προστατευόμενη από μεκίνες, και τον 18ο αιώνα ήταν στρατευμένη και υπό την επίδραση των ιδεών του διαφωτισμού, σε αυτόν τον αιώνα, τον 19ο, οι συγγραφείς ήταν πλέον φορείς μιας νέας ηθικής της αλήθειας, κατά της θρησκευτικής ηθικής στην περίοδο της Παλινόρθωσης και κατά της αστικής ηθικής που επικρατούσε στην δεύτερη αυτοκρατορία.

Οι συγγραφείς στα χρόνια του Δουμά και ο Δουμάς ήταν απολύτως αυτόρμοι σε σχέση με τις αρχές πολιτικές ή θρησκευτικές. Αγωνίστηκαν σκληρά για την ελευθερία της έκφρασης, για την ελευθεροτυπία γενικότερα. Στις 31 Δεκέμβρη του 1864 ο Αλέξανδρος Δουμάς παντρεύεται την Νάντιεστνα φον Κνόριγκ, κόρη του Γιώχαν Ράινχολτ φον Κνόριγκ και χείρα του Αλέξανδρου πρίγκιπα Ναρίσχινε στη Μόσχα. Καλός γάμος. Το ζεύγος απόκτησε δύο κόρες, την Μαρία Αλεξανδρίν Εριέτ Δουμά και την Ζανίν Δουμά. Μετά το θάνατο της γυναίκας του, παντρεύτηκε την Εριέτα Ρενιέ Ντελαμπριέρ τον Ιούνιο του 1895, λίγους μήνες πριν από τον δικό του θάνατο.

Η Άννα και ο Φρίτς μπλέκουν με τη χοροδία στο Βαλσέ Σουλομπράζ από το έργο Λανόν Σανγκλάντ του Σάρλς Κουνό. Ερμηνευμένο εδώ, όπως το ακούσαμε, από τη Συμφωνική Ορχήστρα και την χοροδία του Όσναμπρικ. Φινάλε. Το 1874 ο Αλέξανδρος Δουμάς ο γιος θα γίνει δεκτός ως μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Μεγάλη τιμή. Και το 1894 τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Πέθανε στις 27 Νοεμβρίου του 1895 στο σπίτι του, στο Marly Le Roi του Ιβλίν, και κηδεύτηκε στο κημητήριο της Μομάρτη στο Παρίσι. Ο τάφος του βρίσκεται μόλις 100 μέτρα μακριά από τον τάφο της αγαπημένης του Μαρί Διπλεσί. Τον αναφέραμε τον Όφενμπαχ και με αυτόν θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, από την όπερά του Φαντάζιο. Ακούμε το Voyage de la Nuit Brune από την Anne-Sophie von Otter. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ των οποίων το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος σημείωσε ότι η στάση του Πρωθυπουργού γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε 11 που στέλνει στις φωτιές που μένονται στη Γαλλία, την ώρα που οι φλόγες βρίσκονται 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η τεράστια πυρκαγιά έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο. Πυρκαγιές και στην Ισπανία με νέο μέτωπο κοντά στη

0: Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δύσκολες οι ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ, καθώς 77.000 είναι οι καμένες εκτάσεις στη χώρα, ενώ από τις εστίες έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 84 το ελαφρό αργό. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένας εργαζόμενος νεκρός μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σώοι οι υπόλοιποι 4 εργαζόμενοι που δούλευαν στο χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόληση προτού σημειωθεί η έκρηξη ενώ ακολούθησε φωτιά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι νεκρός είναι ο άνδρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόληση. Όπως πρόσθεσε ο κύριος Αρτοπιός, μια γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο Αυτόφορο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλειας σε βάρος ανήλικης και παραβίασης του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απήθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα jet ski είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλώου. Ο ένας από τους δύο ήταν ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε γυναίκα 76 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Ποτίδιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός στην Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6:20 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνεχίζεται η επιβολή προστίμων για όσους δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Στη Χαλκιδική, σε έναν άντρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Σταυρού για καύση απορριμμάτων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Γιώργος Λιάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσείς ελπίζουμε στη συντροφιά μας στο 693-0078-228, 693-0078-228, Viber είναι αυτό. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Και τη Σαββατοκύριακο ήταν αυτό που πέρασε. Χιόνισε στον Όλυμπο και μετά ο Όλυμπος έγινε και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Η Εθνική Πόλο πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας εδώ και χρόνια στην πηγή, αν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έπινε νερό, καθώς έχει κατακτήσει ό,τι ασημένιο κυκλοφορεί σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά επιτέλους πήρε και το χρυσό, της είχε μείνει μαράζει άλλωστε, και ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν κατάφερε να το σπάσει για να μείνει μόνος πρώτος πανελλήνιος ρέκορντ μας στο άλμα εις μήκος. Σε έναν τρελό αγώνα λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδησε δύο φορές 8.66, τη μία με ευνοϊκό άνεμο, αλλά του μείνε μαράζει λέγοντας πως το καλύτερο του άλμα δεν ήταν κανένα από τα δύο, αλλά ένα άλλο, το οποίο αν πηδούσε λίγο καλύτερα θα το έσπαγε σίγουρα το παγκόσμιο ρεκόρ και θα έβλεπε και για περισσότερα. Πάντως ο Έλληνας αθλητής, πρωταθλητής, Ολυμπιονίκης και ό,τι άλλο πείτε ό,τι θέλετε, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Εγώ θέλω να σας πω μόνο το εξής, ότι στο μεγαλύτερο αγώνα της ιστορίας στο άλμα εις μήκος, αυτόν του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο το 1991, ο Καρλ Λιούις είχε 5 άλματα πάνω από 8.60 και ένα άκυρο. Τα 2 από τα 5 έγιναν με ευνοϊκό άνεμο, είχε 8.83, 8.91, 8.87, 8.84 κτλ. Στον ίδιο αγώνα ο Μάικ Πάουελ, που έκανε και το παγκόσμιο ρεκόρ, 8.95 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, 8.95 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, είχε στη σειρά 7.85, 8.54, 8.29, ένα άκυρο και το παγκόσμιο ρεκόρ. Δύο φορές κατάφερε να ξεπεράσει τα 8,5 μέτρα, όχι περισσότερες. Για να φαντασιώνεστε ωραίες ιστορίες μέχρι τον επόμενο αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου, σας λέμε λοιπόν ότι ο Πάουλ είχε πάει σε αυτόν τον αγώνα στο Τόκιο με ατομικό ρεκόρ τα 8.66. Όσοι αρχίσατε ήδη να ονειρεύεστε, σας λέμε ότι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση του Μίλτου Τεντόγλου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 ως 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ανοίξτε τις οθόνες και περιμένετε.
1: Χαράζει ο πρώτος στενό

ως ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

Φάνη Λιάκο τώρα στη ραδιοσκηνοθεσία, αλλάζουν έτσι. Εν ρηπεί οφθαλμού δεν τους προλαβαίνω. Εδώ οι άνθρωποι πίσω από την κονσόλα. Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Και χρηστικά τώρα λοιπόν, για να ξέρετε, σε λίγη ώρα με τη δύση του ηλίου, όσοι είστε σε περιοχές που υπάρχουν οριζόνες σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια, καλό είναι προληπτικά να μείνετε στα σπίτια σας, λέει η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, ξεκινά ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ώστε πέρα από την ενόχληση να περιοριστούν και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τα νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια. Έτσι, με τη δύση του ηλίου και για δύο ώρες σήμερα, Δευτέρα, αύριο Τρίτη και τη Τετάρτη, θα γίνουν ψεκασμοί στους οριζόνες σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη, θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο, θα καλύψουν συνολικά 120.000 στρέμματα. Με τη δύση του Ιουλίου ξεκινούν και δύο ώρες θα διαρκέσουν με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα. Για προληπτικούς συμβουλεύουν και μονολόγους, επιβάλλεται η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και η λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, 3 ώρες κάθε βράδυ, να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους, ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας. Αν δείτε λοιπόν ένα ελικόπτερο να γυρνά προς τα εκεί, να ξέρετε, ψεκάζει για τα κουνούπια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ιωάννα που λέει καλή Δευτέρα σε όλους. Αφού είμαστε ακόμα στην πόλη, τι άλλο, ακούμε fade out. Έτσι, αυτές είναι συμβουλές, να τις ακολουθείτε. Πολύ ωραίες συμβουλές. Όσοι είστε στην πόλη, ακόμα και αν είστε διαδικτυακά, μπορείτε να ακούτε fade out αυτή την ώρα που έχετε επιστρέψει, θέλω να πιστεύω, ακόμα και από τη θάλασσα. Λοιπόν, καλές συμβουλές να μείνουν στα σπίτια τους όσοι θα βρίσκονται σε περιοχές που θα γίνουν ψεκασμοί κουνουπιών. Ωστόσο, πόσο εύκολο είναι όταν έχει 38 και 39 βαθμούς να μείνεις στο σπίτι. Σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, σε αρκετές κατοικίες στην Ελλάδα, η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τα ευρήματα δείχνουν το πρόβλημα της θερινής ενεργειακής φτώχειας που δεν αφορά αποκλειστικά οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, αλλά συνδέεται άμεσα με την παλαιότητα των ελληνικών κτηρίων, καθώς περισσότερες από τις μισές κατοικίες έχουν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης το 1979. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε σε κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Καλαμπάκα και Κοζάνη, σε αμόνωτα σπιτιά, κατοικίες με μικρές ή σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά και παθητικά κτίρια, στα περισσότερα σπίτια λοιπόν οι θερμοκρασίες παρέμεναν για μεγάλο διάστημα υψηλότερες από το όριο της θερμικής άνεσης που ορίζεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι μέσες τιμές κυμαίνονταν συχνά από 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες έφταναν ή ξεπερνούσαν τους 34 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Φούρνος δηλαδή, βγες καλύτερα και κάτσε στον ήλιο. Πιο λίγο θα ζεσταθείς αντί μέσα στο σπίτι. Στη χειρότερη θέση βρίσκονται οι αμόνωτες κατοικίες, όπου η θερμοκρασία παραμένει πάνω από τους 28 και 30 ακόμα και τη νύχτα. Ούτε η χρήση κλιματιστικού για λίγες ώρες μπορεί να καλύψει την απουσία της θερμομόνωσης. Μικρές παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων προσφέρουν περιορισμένη προστασία, ενώ οι κατοικίες που έχουν υποστεί συνολική ενεργειακή αναβάθμιση έχουν καλύτερη συμπεριφορά, αλλά την καλύτερη από όλες τις συμπεριφορές εμφανίζουν τα παθητικά σπίτια, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία κοντά στα επιθυμητά επίπεδα και απαιτούν λιγότερη ψήξη. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Αθήνα και Πάτρα και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Η έρευνα εντόπισε επίσης προβλήματα ανεπαρκούς αερισμού, αυξημένες συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα και υψηλά επίπεδα υγρασίας. Οπότε μην κάθεστε στο σπίτι, βγείτε έξω καλύτερα και κάψτε να κάνει.

φτάσε, νύχτε σαν γρυπνιά, να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ψάχνουν οι Θεσσαλονικείς αυτό το καλοκαίρι, αναζητώντας το διαδίκτυο στην πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης. Λοιπόν, νούμερο 1, καιρός, καύσωνα και φωτιές. Αναζητήσεις όπως καιρός Θεσσαλονίκη, πότε πέφτει θερμοκρασία, βροχή Θεσσαλονίκη, καύσωνας πόσες μέρες. Αυτές είναι οι αναζητήσεις. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία υπάρχει για το 112, τα μηνύματα προειδοποίησης που έρχονται σε κάθε φωτιά. Χθες είχαμε στην Πηλαία τελευταία μια φωτιά που έφερε δύο τέτοια μηνύματα στα κινητά των Θεσσαλονικίων. Δεύτερο είναι παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη η αναζήτηση. Και μάλιστα παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη, μπάνιο χωρίς διόδια, επανομή παραλία, ποταμός, Αγία Τριάδα, χαλκιδική κίνηση και που έχει ξαπλώστρες. Φυσικά αυτό είναι το θέμα του καλοκαιριού, αυτό μας απασχολεί, που θα πάμε να βουτήξουμε χωρίς να ταλαιπωρηθούμε πρώτον και δεύτερον να είναι και λίγο οικονομικά. Να μην δώσουμε και ένα νεφρό για να κάνουμε ένα μπάνιο. Συναυλίες, φεστιβάλ και θερινά σινεμά. Ποιος παίζει πού, πού βρίσκουμε τα εισιτήρια, πόσο κοστίζει. Έτσι κι αλλιώς θερινά σινεμά υπάρχουν μπόλικα στην πόλη και διάφορα events, συναυλίες, θέατρα, οπότε όσοι είναι στην πόλη ψάχνουν τρόπους για να ψυχαγωγηθούν. Από εκεί και πέρα μετακινήσεις, μετρό Θεσσαλονίκης ωράριο, τελευταίο δρομολόγιο, εισιτήριο ΑΣΤ, πού παρκάρω κέντρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, όποιος το απαντήσει, ακόμα και η μηχανή αναζήτηση να είναι, μπράβο, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πού παρκάρω κέντρο, πού παρκάρω κέντρο, δεν έχεις το κέντρο, παρά μόνο αν πληρώσεις. Αυτά είναι που αναζητούν οι Θεσσαλονικείς όσον αφορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τις μετακινήσεις του. Και το τελευταίο trend είναι φοιτητικά σπίτια. Βέβαια, τώρα βγήκαν οι βάσεις και η αναζήτηση είναι που φθηνές περιοχές για ενοίκια. Και για να ξέρετε λοιπόν, φοιτητικά σπίτια στη Θεσσαλονίκη η αναζήτηση, Καλαμαριά και Εύασμος καταγράφουν ήδη ενδιαφέρον. Η Καλαμαριά πρώτον γιατί θα έχει μετρό, οπότε θα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση στο κέντρο, και ο Εύασμος γιατί έχει ζωή και πάρα πολύ νεολαία. Αυτά τα δύο είναι τα πιο hot spot στην πόλη πλην του κέντρου.

0: Το Σεπτέμβριο η Θεσσαλονίκη θα έχει δύο τεράστια γεγονότα. Το ένα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία εγκαινιάζεται το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου. Το άλλο είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου το επόμενο Σάββατο. Εντάξει, η έκθεση θα διαρκεί μέχρι τότε και μάλιστα το επόμενο Σάββατο ήθιστε να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό που έχει την πρωτοκαθεδρία στην έκθεση. Ωστόσο φαίνεται ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα φέρει στην πόλη χιλιάδες κόσμου, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα τουριστικά γραφεία. Ήδη ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει ημερήσιες εκδρομές για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Διευκρινίζει λοιπόν ότι η συναυλία είναι ελεύθερη. Ταξιδιωτικό πρακτορείο λοιπόν αναλαμβάνει τη μεταφορά όσων θεατών επιθυμούν να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου από Βόλο, από Λάρισα, από Κατερίνη, από Καβάλα, από Ξάνθη, από Κοζάνη, από Πτολεμαΐδα, από Βέρεια και από Σέρες. Μεταφορά λοιπόν με το λεωφορείο. Για όσους δεν το ξέρετε, η συναυλία θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία. Ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος έγραψε στα social του εδώ και λίγες μέρες ότι προσκαλεί όλους να παραβρεθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Συμπληρώνει 30 χρόνια στο τραγούδι. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές. Οπότε λέει ο τόπος που θα γιορτάσω τα 30 χρόνια δεν θα μπορούσε να είναι άλλος παρά η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα και οι μνήμες, και θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Σας καλώ προσωπικά στη μεγάλη γιορτή, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, έγραψε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτή τη βραδιά θα βρεθούν επισκηνής μαζί του γνωστές προσωπικότητες του παγκόσμιου μουσικού γίγνεσθε. Άλλωστε έχει σχέσεις με διάφορους μεγάλους μουσικούς, ο Αντώνης Ρέμος. Οπότε το πρώτο ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει σχεδιάσει εκδρομές ξεκίνησε, και να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι το μοναδικό, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, και δεν θα ακολουθήσουν μόνο από την Ελλάδα. Ήδη μαθαίνουμε ότι από τις γύρω βαλκανικές χώρες ετοιμάζονται και αυτές να εκδράμουν προς τα δω για τη συναυλία. Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα η Θεσσαλονίκη θα βουλιάξει από τον κόσμο. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο.

πόρτες, γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους θάνατους είχες λογαριασμούς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συμφώνησε με την Dortmund και η Genk συμφώνησε με την Dortmund και μέσα σε λίγες μέρες, 5 για την ακρίβεια, γίνεται ο 4ος Έλληνας που πάει σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Πριν από αυτόν ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος από την Club Brugge πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal και μάλιστα σπάζοντας κάθε ρεκόρ για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. 24 ετών είναι ο Τζόλης, μπορεί να τον ακούμε πολλά χρόνια στα ελληνικά γήπεδα, ωστόσο ήταν ανήλικος ακόμα όταν έπαιζε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, οπότε είναι μόλις 24 ετών λοιπόν. Ο Τζόλης στην τελευταία διετία στον Μπριζ έκανε μαγικά με 108 μάτς, 43 γκολ και 45 ασίστ, οπότε η Arsenal έδωσε 40 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Πριν από λίγο, όπως σας είπαμε, και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Dortmund για 5 χρόνια το κόστος ξεπερνά με τα μπόνους στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Και αν για τους δύο πρώτους τους γνωρίζαμε, τους ξέραμε, τους είχαμε δει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στις ομάδες τους στο εξωτερικό, τους άλλους δύο Έλληνες που πήραν μεταγραφή για ευρωπαϊκές ομάδες, εγώ τουλάχιστον δεν τους ήξερα, και αν τους ήξεραν κάποιοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αθλητικοί δημοσιογράφοι, μπράβο τους, αλλά σίγουρα δεν τους ήξεραν οι ελληνικές ομάδες, γιατί νομίζω ότι θα φρόντιζαν να τους κρατήσουν εδώ. Άλλωστε, ελληνικές ομάδες χρειάζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές, ειδικά στο κύπελο. Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας λοιπόν, από τον Ηρακλή Περιστερίου πήγε στον Ατρόμητο και από εκεί στα 17 του χρόνια στην Bayern Μονάχου. Ναι, καλά ακούσατε, στην Bayern Μονάχου. Με ύψος κοντά στο 1,90 έπεισε μετά από δύο δοκιμαστικά τους Γερμανούς πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης που μπορεί να φτάσει στην πρώτη ομάδα και ήδη υπέγραψε συμβόλαιο με τους Γερμανούς πρωταθλητές. Και ο τέταρτος της παρέας είναι ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς, τον ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Μίλαν. Εξέλιξε το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό και δείχνει ότι οι Μιλανέζοι τον πίστεψαν πιο πολύ. Θεωρούν πως έχει το ταλέντο να στελεχώσει τις δικές τους ομάδες. Με ύψος 1,91 οι Ιταλοί θεωρούν πως μπορούν να εξελίξουν ακόμη περισσότερο το παιχνίδι του, να φτάσει σε υψηλό επίπεδο και γιατί όχι, ίσως αυτόν να βλέπουν τον επόμενο βασικό center back τους. 4 Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι 2 άγνωστοι στο ευρύ κοινό και όμως θα παίζουν στο υψηλότατο επίπεδο.

Καλησπέρα στην Ατάσα. Καλή τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, λέει. Ναι, ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πρώτη του Αυγούστου. Πρώτη του μηνός έχουμε το ερχόμενο Σάββατο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228. Πάμε με αυτό το τραγούδι να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα για την ενημέρωσή σας και επιστρέφουμε εδώ για τη

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας μετά τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Η έκρηξη σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν, οι 4 κατάφεραν να βγουν σόοι. Ο άτυχος άνδρας ωστόσο εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε λίγο αργότερα απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της.

0: επιχείρησης ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωρινή απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Στα χέρια των διοκτικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Σιοφάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επιμέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Από μαχαιριά στο θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροοφηλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Φανιλιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, μας λείψατε, λέει η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Περιμένουμε και εσάς στα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber. Και πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Νίκος Δένης, με ανάρτησή του στα social media, έδωσε εικόνες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η σταθμή είναι όμορφη και έτοιμη, αλλά, γράφει με κεφαλαία το αλλά, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί, γράφει και επιβεβαιώνει έτσι ότι δεν θα είναι αύριο, επρόκειτο να είναι κανονικά τα εγκαίνια. Δεν θα είναι αύριο λοιπόν τα εγκαίνια. Περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Νέα ημερομηνία φαίνεται ότι ορίζεται αρχές Αυγούστου, άγνωστο ωστόσο η ακριβής η ημερομηνία, καθώς οι πιστοποίησεις που απαιτεί το έργο για να λειτουργήσει είναι δύο. Η μία αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι και η άλλη την ορθή λειτουργία του συστήματος. Όταν οι αρμόδιοι της εταιρείας πιστοποίησης πάρουν όλες τις διευκρινήσεις, τα θέματα που έχουν επισημάνει, θα δώσουν και την τελική τους έγκριση για να εκδοθούν οι πιστοποιήσεις. Πρώτες 10 μέρες Αυγούστου ενδεχομένως, εκεί είναι ο στόχος για να πάει το μετρό και στην Καλαμαριά. Όταν τεθεί σε λειτουργία και αυτή η επέκταση, ο πρώτος κύκλος των κατασκευών του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχει ολοκληρωθεί. Το πρώτο μικρό δίκτυο θα έχει 18 σταθμούς και 2 γραμμές, η βασική γραμμή και η γραμμή Καλαμαριάς. Με τη νέα γραμμή οι επιβάτες θα πρέπει πλέον να διαλέγουν τη διαδρομή που θέλουν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει στην 25η Μαρτίου να περιμένουν τον επόμενο σειρμό με κατεύθυνση προς τη Νέα Ελβετία. Οπότε θα περιμένουμε όσο χρειαστεί, το όσο χρειαστεί μπορεί να είναι και μέσα Αυγούστου.

Και μια και λέγαμε για τη ΔΕΘ νωρίτερα, ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν το Σεπτέμβριο στη μουσική σκηνή της 90ης Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου θα είναι και την αυλαία των συναυλιών θα ανοίξουν στις 6 του μηνός Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Στις 7 θα παίξουν η Σταβέντο με την Μαρσό και τη Δάφνη Λόρενς και μία ημέρα μετά θα ανέβουν στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Στις 9 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την Έλλη Κοκκίνου και την Ανδρομάχη και στις 10 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στις 11 του μήνα ο στάρ της Eurovision, η φετινή μας εκπροσώπηση, ο Ακύλας, και το πρόγραμμα των συναυλιών ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου με Ρία Ελληνίδου. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει εκείνο το βράδυ. Οπότε λοιπόν, εκτός από τη μέρα και τις βόλτες μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Ιαπωνία νομίζω ότι είναι φετινή χώρα τιμόμενη. Ναι, μου κάνει σήμα με δάχτυ αντίχειρες υψωμένους ο Φάνης. Οπότε η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Θα πάτε να δείτε ιαπωνικά εκθέματα, θα φάτε ιαπωνέζικα και το βράδυ λαϊκά και ελληνικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Μάρκ Κουρέγια, ο Ισπανός, ο πιστοφύλακας, έχει αποκαλύψει γιατί αγωνίζεται με τα μακριά και σγουρά μαλλιά του λιτά. Λοιπόν, όπως είπε, το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνισή του, ότι τα μαλλιά αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν του, αλλά και ότι τα διατηρεί έτσι μέσα στο γήπεδο, ώστε ο αυτιστικός γιος του Ματέο να μπορεί να τον αναγνωρίζει πιο εύκολα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής μίλησε ανοιχτά για την οικογενειακή του εμπειρία, φορτίζοντας, όπως λέει, τις καθημερινές προκλήσεις που συνοδεύουν τη διάγνωση του αυτισμού σε μια οικογένεια, η οποία διάγνωση άραξε ριζικά τη ζωή όλης της οικογένειας. Παραδέχθηκε ότι κανένας γονιός δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένος για όσα ακολουθούν μετά από μια τέτοια διάγνωση και είπε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του χρειάστηκε να μάθουν πολλά από την αρχή. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η περίοδο κατά την οποία ο γιος του, όπως είπε, φοιτούσε σε γενικό σχολείο. Υπήρχαν μέρες που το παιδί επέστρεφε σπίτι κλαίγοντας ή χρειαζόταν να το παραλάβουν λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη του σχολείου, καθώς το σχολικό περιβάλλον του προκαλούσε έντονη δυσφορία. Η σύντροφός του περιέγραψε την συναισθηματική φόρτιση που βίωνε όλη η οικογένεια, λέγοντας πως πολλές φορές έφευγε και η ίδια από το σχολείο με δάκρυα, και μάλιστα είπε ότι μετά τη διάγνωση έλαβαν ελάχιστη στήριξη και μόνοι τους αναγκάστηκαν να ζητήσουν πληροφορίες για τον αυτισμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού τους. Σήμερα κάθε πτυχή της καθημερινότητας της οικογένειας οργανώνεται με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, από ταξίδια και διακοπές μέχρι την εκπαίδευση και τη σταθερή ρουτίνα. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το τι είναι καλύτερο για εκείνον. Αυτά είναι, αυτή η εικόνα, η αποκάλυψη μας κάνει τον Μάρκ Κουρέγια ακόμη πιο συμπαθή στα μάτια μας.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Καλησπέρα στην Έφη που προτείνει και νομίζω ότι έπρεπε όντως αυτό να είχε γίνει ήδη πράξη, να είχαμε καλέσει στη φετινή Death τους Πυραμίδος για να τραγουδήσουν. Η Πυραμίδος είναι αυτό το γιαπωνέζικο συγκρότημα που τραγουδάει στα ελληνικά διάφορα τραγούδια και έχει γίνει διάσημο στο διαδίκτυο. Ναι, λοιπόν, αυτούς έπρεπε να καλέσουμε. Αυτό είναι το σωστό. Έπρεπε να έρθουν με η Ιαπωνία τιμόμενη χώρα. Η Πυραμίδος έπρεπε να είναι νούμερο ένα καλεσμένη όσον αφορά τη μουσική σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να, λοιπόν, η πρόταση, εφαρμόστε την. Μπορούμε κάποια μέρα να τους βάλουμε εμβόλυμα τους Πυραμίδος. Λοιπόν, ποια είναι τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου? Έλα μου ντε, σύμφωνα με αφιέρωμα της Daily Mail με βάση τις απόψεις ταξιδιωτών και ειδικών, παρουσιάστηκαν λοιπόν τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου, εκείνα που συχνά προκαλούν την αντίδραση. Καλά, γι' αυτό, αυτό ήρθαμε να δούμε. Λοιπόν, και όσο κι αν δεν το πιστεύετε, στην πρώτη θέση είναι η Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου και θεωρείται ένα από τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του Παρισιού, γιατί ο πίνακας του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι πολύ μικρότερος από όσο περιμένουν οι περισσότεροι επισκέπτες, ενώ οι τεράστιες ουρές και το πλήθος κάνουν δύσκολη ακόμη και μια φευγαλαία ματιά. Επισκέπτες αναφέρουν ότι είναι πιθανότερα να φωτογραφίσουν τα κεφάλια των τουριστών που βρίσκονται μπροστά τους παρά το ίδιο το έργο, ενώ την ίδια στιγμή οι φύλακες πιεστικά ζητούν από το κοινό να προχωρά πιο γρήγορα καθώς υπάρχουν ουρές. Τα λουτρά Σέτσεν είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης και λειτουργούν ως προορισμός ευεξίας από το 1913 στη Βουδαπέστη. Ωστόσο, οι επισκέπτες κάνουν λόγο για έντονο συνωστισμό, δυσάρεστες μυρωδιές και βρώμικες εγκαταστάσεις. Μια Βρετανίδα TikToker υποστήριξε ότι το κτίριο έμοιαζε να καταραίει, τα πλακάκια ήταν εμφανώς βρώμικα και η εσωτερική πισίνα τόσο αποθετική, ώστε δεν μπήκε καν. Το χαοτικό M&M's World. Το M&M's World στο Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί τουριστική παγίδα με υπερβολικά υψηλές τιμές, ασφυκτικό συνωστισμό και έντονες μυρωδιές ζάχαρης και σοκολάτες. Τα γεμάτα κλιμακοστάσια, τα παιδιά που φωνάζουν και τα εκτυφλωτικά φώτα και χρώματα δημιουργούν σύμφωνα με τους επισκέπτες μια εξαντλητική εμπειρία. Ο Λευκός Οίκος. Ναι, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο, όμως η εμπειρία της επίσκεψης δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες. Οι τουρίστες παραπονιούνται ότι το κτίριο βρίσκεται συχνά υποκατασκευή, περιβάλλεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και είναι πάρα πολύ μακριά για να το δουν καθαρά. Ένας επισκέπτης χαρακτήρισε τη διακόσμηση υπερβολικά φαντακτερή, κάνοντας λόγο ακόμη και για λεκέδες στα χαλιά. Ο συνωστισμός στον Φουσίμι Ινάρι. Ο ναός αυτός που βρίσκεται στο Κιώτο αποτελεί σταθερό σημείο ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ιαπωνία, αλλά ο υπερβολικός κόσμος αλλοιώνει την εμπειρία. Επισκέπτες περιγράφουν ένα συνεχές πλήθος ανθρώπων και influencers, αυτή η μάστιγα, που σχηματίζουν ουρές για φωτογραφίες, εμποδίζοντας όσους θέλουν να απολαύσουν το χώρο. Ακόμη και η ανάβαση μέχρι την κορυφή, ενώ είναι απαιτητική, η θέα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς εμποδίζεται από δέντρα και κόσμο. Ο μεγάλος κοραλλογενής ύφαλος υπήρχε από τους εντυπωσιακότερους φυσικούς προορισμούς του κόσμου. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και λεύκανση των κοραλιών, και η οποία έχει περιορίσει τα έντονα χρώματα. Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών, τα βόρεια και νότια τμήματα του υφάλου υπέστησαν την περασμένη χρονιά την πιο εκτεταμένη λεύκανση που έχει καταγραφεί, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ένα ασταθές μέλλον.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και ματωνάει.

Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα απογοητευτικά αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο. Η διάσημη παραλία Γουαϊκίκι στο νησί Οάχου της Χαβάης επικρίνεται για τον υπερβολικό συνωστισμό, τις υψηλές τιμές και την έντονη τουριστική ανάπτυξη. Επισκέπτες λένε ότι η παραλία είναι στενή, με πέτρες, θαλάσσια υπολείμματα και σκουπίδια, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι άλλες παραλίες, και μάλιστα στο ίδιο νησί, προσφέρουν πολύ καλύτερη εμπειρία. Το Alton Tower στη Βρετανία αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως το πιο απογοητευτικό θεματικό πάρκο στον κόσμο. Παρότι είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, σχεδόν το 40% των αξιολογήσεων ήταν αρνητικές. Το 15% αφορούσε τη σχέση ποιότητας και τιμής, ενώ αναφέρθηκαν συνωστισμός, εξυπηρέτηση, πρόσθετες χρεώσεις, πληροφορίες για εισιτήρια και ακριβές επιλογές φαγητού και ποτού. Η μικρή Γοργόνα στην Κοπεχάγη έχει χαρακτηριστεί τουριστική παγίδα, μνημείο χωρίς νόημα και αστεία αξιολείπητο. Επισκέπτες το βρίσκουν ακόμη μικρότερο από όσο περίμεναν, ενώ η τοποθετησία του δίπλα σε βιομηχανική προκυμαία δεν προσφέρει όμορφη θέα σύμφωνα με τους επισκέπτες. Ο συνωστισμός, η γερανή στο φόντο και ο στενός διάδρομος ολοκληρώνουν μια απογοητευτική εμπειρία. Το Land's End στην Κορνουάλη, το τέλος της γης, φημίζεται για το δραματικό του όνομα και το φυσικό τοπίο. Οι επισκέπτες όμως υποστηρίζουν ότι έχει μετατραπεί σε τουριστική παγίδα. Η επαγγελματική φωτογραφία μπροστά στη χαρακτηριστική πινακίδα κοστίζει από 10 έως 15 λίρες. Η περιοχή είναι γεμάτη καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχεία και δραστηριότητες. Ο χώρος, λένε οι ταξιδιώτες, θυμίζει περισσότερο είσοδο θεματικού πάρκου παρά φυσικό αξιοθέατο. Και επίσης, άλλο ένα απογοητευτικό αξιοθέατο σύμφωνα με τους επισκέπτες είναι ακόμη το διάσημο χάλκινο άγαλμα των Βρυξελών που απεικονίζει ένα μικρό αγόρι ναουρί και χρονολογείται από το 1619. Παρά τη φήμη του, αρκετοί ταξιδιώτες το θεωρούν μικρό και απογοητευτικό. Παρότι το άγαλμα δίνεται περιστασιακά με παραδοσιακές φορεσιές ή κουστούμια εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς, χωρίς όμως να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, πιμπάτσι στις Βρυξέλλες, δεν παιδιά. Πλατεία Ναβαρίνου έχει ένα άγαλμα παρόμοιο και μάλιστα μεγαλύτερο μέσα στο συντριβάνι, το οποίο και ουρεί και φτύνει. Οπότε, γιατί να τρέχετε στις Βρυξέλλες.

Τα 7 πράγματα λέει που δεν πρέπει να αφήνεις στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι όταν τα θερμόμετρα βάρανε κόκκινο, γιατί μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται και ό,τι κι αν ξεχάσεις εκεί από πράγματα που αλλοιώνονται δεν θα τα ξαναβρεις την επόμενη μέρα. Λοιπόν, καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης, λέει, αντιλιακά, κρέμες, κραγιόν κτλ. Κτλ. Καταστρέφουν τα ενεργά συστατικά τους υψηλές θερμοκρασίες. Τα κραγιόν μπορεί να λιώσουν. Φάρμακα και συμπληρώματα χάνουν την αποτελεσματικότητά τους όταν εκτίθεται στη ζέστη. Έτσι κι αλλιώς οι οδηγίες συντήρησης λένε 17 με 24 βαθμούς. Οι ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες. Καλά, κινητά, power bank, laptop, κάμερες, είναι απαγορευτικό να τα αφήσεις μέσα στο αυτοκίνητο γιατί γίνεται φούρνος. Φαγητό και σνακ γιατί θα λιώσουν. Φυτά γιατί θα καταστραφούν. Τα φυτά δεν αντέχουν στη ζέστη, πολλά φυτά δεν αντέχουν στη ζέστη και μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή αυτή. Είδη γραφής και χειροτεχνίας, μαρκαδόρι, στυλό κτλ. Και κρασί. Λέει, ένα μπουκάλι κρασί στο αμάξι κινδυνεύει, η θερμότητα αλλοιώνει τα αρώματα, τις γεύσεις και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διαρροή από το φελό. Αδερφέ, θα είχα εγώ κρασί μαζί μου και θα τα άφηνα στα αμάξι. Δηλαδή, για ποιον μας περνάς. Σε παρακαλώ πολύ. Κρασί όταν έχουμε ψυγείο. Κρασί ψυγείο, λευκό ή κόκκινο, χειμώνα καλοκαίρι.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ιαπωνία βίωσε μια ακραία ζέστη, με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να ανακοινώνει ότι την περασμένη Δευτέρα η θερμοκρασία έφτασε τους 38,5 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Τοιότα. Μάλιστα, φέτος η Ιαπωνική κυβέρνηση εισήγαγε ένα νέο όρο για τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μια λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως αφόρητα ή απάνθρωπα ζεστό. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυρόσβεσης, 7 άνθρωποι έχασαν φέτος τη ζωή τους από θερμοπληξία, ενώ περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν για τον ίδιο λόγο μέχρι τώρα. Και τι έκανε μια εταιρεία στην Ιαπωνία βλέποντας τις υψηλές θερμοκρασίες? Αυτή η εταιρεία κατασκεύαζε αυτόματους πολιτές και έκανε λοιπόν ένα ψυγείο για ανθρώπους. Πρόκειται για ένα προσωπικό κουτί κατάψυξης. Οι χρήστες μπαίνουν μέσα στον ανοξείδωτο θάλαμο και δέχονται ισχυρές ρηπές ψυχρού αέρα στο κεφάλι, στον αφιένα, στους ώμους και στην πλάτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται γρήγορα η θερμοκρασία του σώματος. Η μονάδα διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου και είναι προγραμματισμένη να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μέγιστη λειτουργία 20 λεπτών. Με ύψος 2,13 μέτρα και βάθος 1,2 μέτρα, το ανθρώπινο ψυγείο κοστίζει μόλις 16 γεν ανά ώρα λειτουργίας και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό κλιματιστικό. Η συσκευή πωλείται κιόλας έναντι 1,5 εκατομμυρίου γεν, 9.000 ευρώ λέει κάνει, και το φορητό αυτό σύστημα επιτυχάνει ψήξη λέει ολόκληρου του σώματος, μπορεί να μειώσει θερμοκρασία ταχύτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους κλιματισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργοτάξια, αγροτικές εργασίες και διάφορες εξωτερικές εργασίες για να δροσιστείτε. Μείτε, και ψυγείο για τον άνθρωπο. Άλλο τι θα δούμε.

chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας, της τελευταίας του Ιουλίου, επαναλαμβάνω, έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής με ένα guest από τον Γιώργο Λιάκη ως στην αρχή. Και ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τις 12. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ευρύτερη πλειοψηφία από 158 έως 161 υπέρ, αλλά μακριά από τον υψηλό πήχη των 180, εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Τώρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 και στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί για δυνατότητα 2 πενταετών θητειών. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητα καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόντες δήλωσαν 42. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή ενός εργαζόμενου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά, με ελαφρά εγκάματα ένας ακόμη άνδρας.

0: Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ή προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Σε εξέλιξη η απολογία του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικρόοφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας, πρώτη νυχτερινή βάρδια για την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Σιγά σιγά τον αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Ήταν καλός μήνας, δεν είχε πάρα πολλές άσχημες ειδήσεις. Η κίνηση στους δρόμους δείχνει ότι βρήκατε κάποιο τρόπο να φύγετε από την πόλη. Είναι ψιλοάδια η πόλη. Όπου κι αν είστε, να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις. Τα προβλήματα θα είναι εδώ και θα σας περιμένουν όταν γυρίσετε. Να διάσει το μυαλό σας όσο μπορείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δυστυχώς ακόμη ένας εργαζόμενος και μάλιστα ένα νέο παιδί, μόλις 25 ετών, έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα σήμερα, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στα Εξαμήλια Κορινθίας, σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια μια μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε και τις εγκαταστάσεις βιομηχανικής μονάδας. Αν δείτε φωτογραφίες, δεν έχει μείνει τίποτα. Εκτός από τον 25χρονο που έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια και μια γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορινθού, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φορτίδες. Άλλοι τέσσερις είχαν τραύματα, όλοι έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας. Συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να βρούνε από πού ξεκίνησε η έκρηξη, πώς, υπό ποιες συνθήκες έγιναν. Θα φανούν τα πάντα, γι' αυτό υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτή η τραγωδία στις ράχες Κρεστένων στην Ηλία, ένας άνδρας 63 ετών εντοπίστηκε νεκρός από την κόρη του μέσα σε μια λίμνη αίματος. Καθώς έφερε τραύματα στο χέρι από αλυσοπρίωνο, έκανε κάποιες εργασίες, έκοβε κάποια ξύλα και φαίνεται πως του ξέφυγε το αλυσοπρίωνο και του προκάλεψε μοιραίο τραύμα στα χέρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο που μπορείς να πεις είναι καλή δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων.

Αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας λέγανε τεμπέλιδες και απατεώνες, μιλάω για τους Γερμανούς πριν 15 χρόνια όταν ήρθαν μαζί με την Τρόικα στη χώρα μας και ήθελαν να τα αλλάξουν όλα. Αυτοί λοιπόν οι Γερμανοί φαίνεται πως αλλάζουν τα πράγματα στους νόμους τους, γιατί προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Και το λέμε αυτό γιατί το 2024 ο μέσος Γερμανός εργαζόμενος πήρε 22 μέρες αναρρωτική άδεια. Και έρχεται το γερμανικό κράτος και λέει: φτάνει, ως εδώ. Από εδώ και πέρα θα παίρνετε αναρρωτική άδεια μόνο από νοσοκομείο. Και οι γιατροί που δίνουν αναρρωτικές άδειες θα έχουν από πάνω έναν επόπτη ο οποίος θα τους ελέγχει. Αυστηροποιούνται λοιπόν τα πάντα. Τελευταίοι όσον αφορά τους εργαζόμενους που παίρνουν αναρρωτικές άδειες είναι οι Ρουμάνοι και προτελευταίοι, μαντεύστε, οι Έλληνες. Μόλις 0,2 ημέρες αναρρωτική άδεια παίρνει ο μέσος μισθωτός εργαζόμενος στη χώρα μας. Τίποτα δηλαδή. Δεν παίρνουμε άδειες αναρρωτικές. Ή δεν αρρωσταίνουμε ή δεν δουλεύουμε και άρρωστοι. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορεί να συμβαίνει. Οι Γερμανοί λοιπόν το παράκαναν 22 μέρες. Παρόλα αυτά που το τόσο μεγάλο νούμερο δεν είναι η πρώτη, είναι από τους περισσότερους, από τους μεγαλύτερους αριθμούς παγκοσμίως, αλλά στην Ευρώπη η πρώτη είναι οι Γάλλοι. Μεγάλη δεξιοτέχνηση οι Γάλλοι στο να παίρνουν άδειες. Οι Γερμανοί προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσουν τους εργαζόμενους να δουλέψουν περισσότερο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ απογοητευτικά ως προς την παραγωγική διαδικασία. Τα εργοστάσια παράγουν όλο και λιγότερο, πολύ λιγότερο από ό,τι παλαιότερα. Ο πληθυσμός αρχίζει και γερνάει πάρα πολύ και αυτό φοβίζει το γερμανικό κράτος, γιατί θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα χρήματα για ιατρική φροντίδα. Και βγάλανε και μια λίστα με ποια επαγγέλματα, λέει, παίρνουν τις περισσότερες άδειες. Πρώτη είναι η εκπαιδευτική. Τι τους κάνουν δηλαδή τα παιδιά στη Γερμανία, οι μαθητές, τόσο πολύ τους ορίζουν. Δεύτερη είναι οι νοσοκόμες, αυτό το καταλαβαίνω. Και τρίτη είναι οι φροντιστές ηλικιωμένων. Φαίνεται πως στη Γερμανία το επάγγελμα του φροντιστή των ηλικιωμένων, το οποίο χρηματοδοτεί το κράτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντιθέτως, ο ιδιωτικός τομέας έχει τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας, μόλις 17. Και το λένε μόλις, δεν τρέπονται. Εμείς πήραμε 0,2 και αυτοί λένε μόλις 17. Αλλάζουν τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη. Θα έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που ως τώρα τα κρύβαν κάτω από το χαλί. Κυρίως γιατί ο πληθυσμός γερνάει και το εργατικό δυναμικό αρχίζει και μεγαλώνει ηλικιακά.

Λίγο καύσωνας, λίγο οικονομική στενότητα. Δεν περνάει ούτε εβδομάδα που να μην μεταδίδουμε ειδήσεις όπου οι συμπολίτες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεφεύγουν λίγο, δεν ελέγχουν τα νεύρα τους και έχουμε καυγάδες. Σας πάω στη Σταυρούπολη, όπου μια γυναίκα 49 ετών λογομάχησε με έναν υπάλληλο ψηλικών, ένα περίπτερο επί της ουσίας. Έφυγε, πήρε το αμάξι και γύρισε μετά από μισή ώρα με ένα μπαστούνι του baseball, ξέρετε, αυτά τα που είναι σαν ρόπαλο, και άρχισε να χτυπάει, να βρίζει τον υπάλληλο και να σπάει το μαγαζί. Αμέσως επενέβη φυσικά η ελληνική αστυνομία, η αστυνομική της ομάδας Δίας πιο συγκεκριμένα, της πέρασαν χειροπέδες. Η υπάλληλος δεν υπέβαλε μήνυση για εξύβριση ή απειλή, αλλά κινήθηκε αυτεπάγγελτα η προεπόμενη διαδικασία, γιατί παρενέβη την νομοθεσία περί όπλων. Όταν χρησιμοποιείς για να σπάς κάτι τον μπαστούνι του baseball, θεωρείται όπλο και είναι απολύτως φυσιολογικό. Δικάστηκε η γυναίκα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή. Ελπίζουμε να της γίνει μάθημα και να είναι πιο ήρεμη την επόμενη φορά που θα διαφωνήσει. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ποιος ήταν ο λόγος που μπορείς να μαλώσεις με έναν υπάλληλο ψηλικών και να κάνεις τέτοια μεγάλη ζημιά.

Η ημερομηνία δεν μπορούμε να σας δώσουμε γιατί δεν την ξέρουμε, αλλά μπορούμε να σας διαβάσουμε την ανάρτηση που έκανε ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης όσον αφορά την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά. Η σταθμή είναι όμορφη και έτοιμη, έχει και φωτογραφίες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Συνοδεύεται από φωτογραφίες, όπως είπαμε, των σταθμών της Καλαμαριάς. Είναι πράγματι ολοκένουργη, πάρα πολύ καθαρή, πολύ ωραία. Η παράθεση του έργου μετατίθεται για τις αρχές Αυγούστου. Το πιθανότερο σενάριο είναι μέχρι και τις 10 Αυγούστου να μπει σε λειτουργία το μετρό προς την Καλαμαριά. Διαφορετικά, τα εγκαίνια θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση ξανατονίζει και ξανατονίζει ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης ότι θα γίνουν πολύ πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι η αρχική ημερομηνία ήταν για αύριο, 3η 28 Ιουλίου. Δεν προλάβαμε, η διαδικασία έκδοση των πιστοποιήσεων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Συνεπώς, θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να μπορέσουμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μας στο πεζοδρόμιο της Καλαμαριάς.

0: a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Τι ήθελα και μίλησα για το μετρό, ξεσήκωσα τα πλήθη. Η Δέσποινα λέει, τι πειράζε να βάλουν μια έξτρα στράση μετρό και στην Τούμπα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο, είναι μια εντελώς διαφορετική γραμμή. Πάντως, καλό θα είναι όλοι οι Δήμοι να ενωθούν και να διεκδικήσουν την επέκταση του μετρό, γιατί εδώ που τα λέμε είναι πάρα πολύ πρακτικό. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια μικρή πόλη, είναι μια μητρόπολη που αν υπάρχει μετρό θα βοηθήσει και τις γύρω περιοχές, δηλαδή μέχρι το Πλαγιάρι θα μπορέσει να ενωθεί πιο εύκολα με τη Θεσσαλονίκη, τύπου περιοχές όπως τα Διαβατά Θεσσαλονίκης, το Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι οικονομικά και εμπορικά συμφέρει μια επέκταση. Τώρα αν θα μπορέσουν να βρεθούν οι πόροι για να γίνει αυτή η κίνηση δεν το γνωρίζω και δεν ξέρω και τις σκέψεις που έχει η κυβέρνηση και η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό. Από την άλλη ο Σπύρος μας λέει ότι πήγε για μπάνιο στην Περαία και κατέληξε να βουτήξει στην πισίνα. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση της θάλασσης δεν θα ήταν και τόσο καλή. Βέβαια να τους δώσουμε ένα άλοθη ότι έβρεχε την Παρασκευή αρκετά και μάλλον γι' αυτό χειροτέρευσε. Άλλωστε εμείς οι Θεσσαλονικοί τη σνομπάρουμε λίγο την Περαία, γιατί έχουμε γνωρίσει τις θάλασσες της Χαλκιδικής. Αλλά οι ξένοι που έρχονται φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στην Περαία έχει ανέβει πάρα μα πάρα πολύ. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και πάμε και στο Μέση, όπου φαίνεται ότι δεν το πήρε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τελευταίο Μουντιάλ στις ΗΠΑ ή δεν πάνε και τόσο καλά τα οικονομικά του. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το 2022 όταν κατέκτησε το Μουντιάλ η Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέση, που είναι και αρχηγός φυσικά της Εθνικής Αργεντινής, πήρε δώρο σε όλους τους συμπαίκτες του ένα κινητό τηλέφωνο γνωστής εταιρείας, το τελευταίο μοντέλο που υπήρχε, καλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Συνολικά το κάθε κινητό κόστιζε 5.000 ευρώ. Τώρα προχώρησε και πάλι να αγοράσει δώρα στους συμπαίκτες του, αλλά αυτή τη φορά ήταν λίγο σφιχτός. Τους πήρε μια πάνινη τσάντα που είχε πάνω τη σημαία της Αργεντινής, τους πήρε ένα χρυσό θερμός, επίχρυσο, όχι χρυσό θερμός, από μια εταιρεία η οποία είναι και χορηγός του, άρα κατά 99% τα πήρε τζάμπα. Είχε πάνω το πρόσωπο του Λιονέλ Μέση και τους πήρε και ένα καλαμάκι ανακυκλώσιμο. Αυτά. Από το κινητό, το χρυσό με τα 5.000 ευρώ, όλα αυτά μαζί να κάνουν πόσο, 100, 150, ακόμα και αν είναι διάσημης εταιρείας, 150 ευρώ. Μάλλον δεν το πήρε πολύ καλά ο Λιονέλ Μέση. Ακούγονται κάποιες φωνές ότι θα συνεχίσει ο Μέση να παίξει μέχρι και το επόμενο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν γίνεται. Προφανώς μπορεί να παίξει με το μυαλό που έχει και την εμπειρία του 10-15 λεπτά, αλλά αν ξαναδούμε έναν Μέση να παίζει 90 λεπτά, περισσότερο κακό θα κάνει στην Αργεντινή, παρακαλώ.

Αυτό το τραγούδι το έχω συνδέσει με άσχημες εμπειρίες. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, το είχε βγάλει, το έδινε δώρο ένα περιοδικό ενός γνωστού εκδότη που μετά πτώχευσε και άφησε απλήρωτους για μερικά χρόνια τους εργαζόμενους του. Αλλά αυτό συνέχιζε να βρίσκει και να καλοπληρώνεται από την ελληνική τηλεόραση και να μας λέει πόσο φοβερή ζωή έκανε. Πιστεύω να καταλάβατε όλοι για ποιον μιλάμε. Το συγκεκριμένο περιοδικό λοιπόν έδινε δώρο αυτό το CD, αλλά το έβαλα να παίξει στο CD player και δεν έπαιζε ποτέ. Ήταν χαλασμένα όλα τα CD που έδωσε αυτό το περιοδικό εκείνο το μήνα. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα γιατί δεν ξέρω, αλλά το συγκεκριμένο ήταν χαλασμένο. Μεγάλη απογοήτευση, πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, και μετά την τεράστια μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. Σήμερα είχαμε άλλες δύο πολύ σπουδαίες μεταγραφές. Θα ξεκινήσω με τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ένα παιδί από τον Ατρόμητο, 17 χρονών. Ένα πάρα πολύ ψηλό και δυνατό παιδί, στόπερ αγωνίζεται στην άμυνα, ο οποίος θα αγωνίζεται του χρόνου με τα χρώματα της φανέλας της Μπάγερ Μονάχου. Φαντάζομαι δεν θα παίξει στην βασική ομάδα της Bayern Μονάχου, θα δοθεί κάπου δανεικός ή θα παίξει στην Under 19. Αλλά και μόνο ότι ανήκει σε αυτό το σύλλογο, ότι τον είδαν οι σκάουτερ, ότι δαπανήθηκαν χρήματα, είναι αρκετά σεβαστό ποσό δόθηκε στον Ατρόμητο για να αποκτηθεί ο Καρανδρίκας. Ανοίγουν οι δρόμοι για αυτό το παιδί, μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο να φύγουν αρκετοί παίχτες έξω για να έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα, ώστε να ξέρουν πόσο δύσκολο είναι το υψηλό επίπεδο όταν τους καλεί η εθνική ομάδα Ελλάδος. Και φυσικά λίγο νωρίτερα, αργά το απόγευμα, μάθαμε ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τα βρήκανε η Γκένκ με την Ντόρτμουντ. Η αρχική συμφωνία είναι στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό της μεταγραφής φτάνει τα 40 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, τα ποσοστά μεταπόλησης, ανάλογα πόσα γκολ θα βάλει ο Καρέτσας, πόσες ασίστ θα βγάλει. Υπολογίστε ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια είναι η μεταγραφή. Πενταετές θα είναι το συμβόλαιο. Η Dortmund δεν τον αποκτά απλά για να τον βάλει στον πάγκο. Σήμερα δηλώσαν οι άνθρωποι του συλλόγου ότι τον υπολογίζουν ως βασικό, ότι γύρω από αυτόν και τα άλλα νέα αστέρια που θα αποκτήσει φέτος η Dortmund θα χτιστεί η Dortmund της επόμενης δεκαετίας. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Ο Καρέτσας του ταιριάζει το γερμανικό ποδόσφαιρο, δηλαδή στο ένας με ένας είναι άπιαστος ο πιτσιρικάς. Νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα, αρκεί να δουλέψει. Φαίνεται πάρα πολύ προσγειωμένο παιδί, φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνει μετά από κάθε αγώνα της Εθνικής, που αυτός μαζί με τον Κωνσταντέλια είναι οι δύο στάρ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να τον δούμε κάποια στιγμή να σηκώνει και Champions League, με όποιο σύλλογο θελήσει.

Λίγο πριν έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Πραγματικά οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, είναι απόκοσμες. Έχουν καταστραφεί σχεδόν τα πάντα εκεί που αναπτύχθηκαν οι φωτιές. Μιλούν οι επιστήμονες για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, όπου η φωτιά ξαναζωντάνευε από μόνη της. Οι ειδικοί ξέρουν, το έχουν δει, αλλά είναι υπερσπάνιο. Δεν είχε συμβεί τα τελευταία 100 χρόνια, για να καταλάβετε. Η Ευρώπη έστειλε περισσότερα αεροπορικά σκάφη για να βοηθήσουν, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, την Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Ενώ στην Ισπανία στείλαμε 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία και την Πορτογαλία. Ταυτόχρονα έχουν πάει 135 πυροσβέστες και 41 οχήματα. Κάποια στιγμή, για να καταλάβετε, οι Ισπανοί πυροσβέστες είπαν ότι πλέον δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε από το έδαφος. Δεν μπορούσαν δηλαδή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, καθώς δεν υπήρχαν δρόμοι. Είχαν ενωθεί 2 μεγάλες φωτιές και είχαν κλείσει όλους τους δρόμους που μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα και να σβήνουν τις φωτιές. Σήμερα, τώρα δηλαδή, πριν από μία ώρα, έρχονται τα πρώτα ευχάριστα μηνύματα από τον Μπορντό της Γαλλίας. Μπόρεσαν οι πυροσβέστες και οριοθέτησαν τη μεγάλη πυρκαγιά που απειλούσε τα χιλιάδες στρέμματα αμπελώνων που έχει τον Μπορντό. Μιλάμε για δισεκατομμύρια αξία για τις επιχειρήσεις εκεί, τα ενοπία. Όμως οι πληγές που θα αφήσει πίσω της αυτή η πυρκαγιά θα είναι σίγουρα τεράστιες. Ήδη έχουν αρχίσει φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλούν για περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πυρόσβεσης, δηλαδή να συνδράμουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είτε έχουν πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα είτε όχι. Δηλαδή, αν δεν έχουν πυροσβεστικά αεροπλάνα, να δώσουν σε αυτόν τον μηχανισμό, να δώσουν χρήματα ώστε να αποκτηθούν καινούρια. Και πραγματικά χρειάζεται, γιατί από εδώ και πέρα, όπως λένε οι επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι φωτιές θα είναι όλο και περισσότερες σε Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία, και στην Ιταλία είχαμε πυρκαγιές. Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα και εμείς οι Έλληνες, φυσικά και η Τουρκία που είναι λίγο δίπλα μας, θα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και η Ρουμανία έχει μεγάλο πρόβλημα με τα δάση της, αν και είναι δυσκολότερο να κάνουν τα ρουμανικά δάση, γιατί έχουν ένα είδος εγρασίας που βγάζουν από μόνα τους. Έτσι διαβάζω, δεν είμαι ειδικός, αλλά έτσι λένε οι επιστήμονες, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίατς. Τραγικός απολογισμός ο θάνατος ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 του συντάγματος της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειοψηφία τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές δήλωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93, ενώ παρόντες δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους του Air Force One,

0: τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενο στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος η Τουρκία και κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι πρέπει να πουλάει. «Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στη Γαλλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ή η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεμπιδιώτης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάντζη Λιάκος στον ήχο. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και τόσο καιρό σας λέμε μόνο άσχημες ειδήσεις γύρω από το δημογραφικό για τη χώρα μας. Ας πούμε και μια φορά μια καλή είδηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε 15.946 γεννήσεις νέων παιδιών. Αισθητά αυξημένη αυξημένο το ποσοστό σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο πέρσι του 2025. Αισιόδοξο το μήνυμα, μακάρι να συνεχιστεί έτσι και η υπόλοιπη χρονιά. Από τα 15.946 παιδιά, τα 8.184 ήταν αγόρια, τα 7.762 κορίτσια. Έχουμε αύξηση ως προς τα αγόρια, έχουμε μικρή μείωση, πάρα πολύ μικρή, της τάξης του 0,4% στα κορίτσια. Τι άλλο έχουμε? Είναι οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε τρεις περιφέρειες στη χώρα μας. Οι μεγαλύτερες ήταν στην Θεσσαλία, ακολουθεί η Πελοπόννησος και τρίτη είναι η Κεντρική Μακεδονία που είμαστε και εμείς μέσα. Εκεί παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ αντίθετα οι μεγαλύτερες μειώσεις ήταν στα Ιόνια νησιά. Πρέπει να στηριχτούν και τα νησιά και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί για τον κόσμο που μένει πίσω, να νιώσει ασφάλεια οι νέοι άνθρωποι που μείναν εκεί, να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε εμείς σαν κεντρική εξουσία και αυτοί να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας.

Τον Αργεντίνο επιθετικό, τον Μάουρο Ικάρντι, φαντάζομαι το ξέρουν οι περισσότεροι. Ακόμα περισσότεροι άντρες θα ξέρουν σίγουρα τη Γουάντα Νάρα, την προηγούμενη σύζυγό του, από την Αργεντινή και αυτή. Χωρίσανε το ζευγάρι, ήταν παντρεμένοι, είχαν και δύο παιδιά μαζί, χωρίσανε. Και τώρα διαβάζω ότι ένα ιταλικό δικαστήριο δικαίωσε τον Μάουρο Ικάρντι να μην πληρώνει εξωφρενικά ποσά στη διατροφή. Και μπαίνω να διαβάσω πόσα είναι αυτά τα εξωφρενικά ποσά. Παιδιά, έπαθα εγκεφαλικό. Ο άνθρωπος για 2 χρόνια πλήρωνε κάθε μήνα 65.000 ευρώ το μήνα για κάθε μία από τις 2 κόρες του, 65-65, 130 χιλιάρια, 250.000 ευρώ το μήνα στη Γουάντα Νάρα σαν διατροφή για το διαζύγιο και 100.000 ευρώ για λοιπά έξοδα του νοικοκυριού. Δηλαδή συνολικά αυτός ο άνθρωπος έδινε 580.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έβγαζε, δεν είναι και... top level επιθετικό στα τελευταία χρόνια. Στη Γαλατά Σαράι έπαιζε πέρσι. Φέτος δεν έχει βρει ακόμα την ομάδα που θα παίζει την επόμενη χρονιά. Αλλά φανταστείτε κάποιος να πρέπει να δίνει 580.000 ευρώ διατροφή το μήνα. Έρχεται ένας δικαστής και σήμερα έκανε και την εξής δήλωση ο δικαστής. Σταματάω αυτή την τρελή απόφαση. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Και καλεί τους δύο, τον Μάουρο και τη Γουάντα Νάρα, ξανά στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να ορίσουν ένα λογικό ποσό, λέει, για το διαζύγιο. Μάλιστα. Ελπίζω να τα βρουν και καλό των παιδιών πάνω απ' όλα. Και από τον Μάουρο Ικάρντι που του πήρανε όσα λεφτά είχε έβγαλε πέρσι η Γουάντα Νάρα, πάμε στη Χαλκιδική και σε κάτι πολύ πρωτότυπο. Είναι η Χαλκιδική πρωτοτυπή. 2 beach bar έχουν δικά τους ασθενοφόρα και δικό τους προσωπικό, μάλιστα δικό τους νοσοκόμο και διασώστη. Βρίσκονται τα beach bar αυτά στον Όρμο Παναγιάς και στον Αηγιάννη στην Νικήτη. Όσοι έχετε πάει προς την Νικήτη γνωρίζετε κάτω την παραλία του Αηγιάννη, δεν είναι πλέον προσβάσιμη το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας στον κόσμο, είναι ιδιωτική, ανήκει στο beach bar και σε ένα ξενοδοχείο. Λογικό βέβαια αυτά τα δύο μέρη και αυτά τα δύο συγκεκριμένα beach bar, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, να έχουν ανάγκη από ένα ασθενοφόρο, γιατί με τις τιμές που έχουν λογικά όλο και κάποιος θα χρειαστεί πρώτες βοήθειες. Πάντως είναι μια πολύ ωραία ιδέα, κάναν δηλώσεις και οι ιδιοκτήτες του beach bar, ήταν μια ιδέα, λέει, ώστε να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη και την στήριξη που μας κάνουν τόσα χρόνια ο κόσμος που μας γνωρίζει, οι πελάτες μας. Η Χαλκιδική αντιμετωπίζει έτσι κι αλλιώς μεγάλο πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο για ολόκληρο το πρώτο πόδι και άλλο ένα για το δεύτερο πόδι. Και φανταστείτε τώρα, η Χαλκιδική τα Σαββατοκύριακα μπορεί να δέχεται και 100 και 150.000 κόσμου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν τέτοια όλα τα περιστατικά που θα τύχουν μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Ωραία ιδέα, πολύ αξιέπαινη η πρωτοβουλία που πήρανε. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι βέβαια να μην χρειαστούν και απλά να κάθονται εκεί.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, 27 Ιουλίου, γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας. Αν θέλετε και να δείτε κάποιο πανηγύρι, μπορείτε να πάτε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχει η εκκλησία του Άγιου Παντελεήμονα και στείλουν πάγκους απ' έξω. Υπάρχουν διάφορα δρόμενα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Δήμο αυτόν στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1885 γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα με θύμα τον Εμμανουήλ Ροίδη. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες, παρακαλώ, και αποκομίζει ένα τραύμα στο χέρι και στη γνάθο. Το 1900 γεννιέται ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παιδαγωγούς, φιλοσόφους και δοκιμιογράφους του 20ου αιώνα, με καθοριστική συμβολή στον εξυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Θυμάμαι τότε που ήμουν στο Λύκειο, μας έλεγαν ότι πρέπει να διαβάζουμε το χρόνο τουλάχιστον δύο δοκίμια από τον Ευάγγελο Παπανούτσο, αν θέλουμε να γράψουμε καλά στην έκθεση. Φαντάζομαι ότι τώρα δεν τα λένε αυτά στα σημερινά παιδιά. Το 1948 γεννιέται ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός της ελληνικής ροκ σκηνής. Έμεινε γνωστός ως ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, λόγω του ανσυμβίβαστου χαρακτήρα του και της βαθιάς επίδρασης που άφησε στη μουσική. Έφυγε πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 42 ετών, από υπερβολική δόση ηρωίνης. 72 ετών γίνεται σήμερα η Αφροδίτη Μάνου. Είναι αδερφή της επίσης σπουδαίας ερμηνεύτριας της Μαρίας Δημητριάδη. Για να ξεχωρίζουν, ο ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος της πρότεινε το ψευδόνυμο Αφροδίτη Μάνου. Και εκείνη φυσικά το καθιέρωσε. Ο δίσκος της νυχτερινή εκπομπή του 1984 αγαπήθηκε από το κοινό και θεωρείται ορόσημο στην καριέρα της. Το 1890 αυτοπυροβολείται ο διάσημος Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή δύο μέρες αργότερα. Και το 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγκλ τη μεγάλη επιτυχία τους Sweet Home Alabama.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που σήμερα μας ενημέρωσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός και για να βρεθεί επιτέλους μια οριστική λύση για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, παρόλα αυτά είπε ότι αν χρειαστεί θα τους ξαναβομβαρδίσουν και μάλιστα με πιο σκληρό τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να επέλθει ειρήνη όταν υπάρχει πάντα η απειλή των βομβαρδισμών πάνω στο τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν είδε το όνομά του να δίνεται σε έναν τεράστιο αυτοκινητόδρομο. Όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί δεν το έχουν κάνει ακόμα αυτή την τιμή, αλλά στο Μαρόκο. Το Σάββατο λοιπόν ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον βασιλιά Μοχάμεντ τον έκτο του Μαρόκου, γιατί έδωσε το όνομά του σε ένα αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 1054 χιλιόμετρων που εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της χώρας και φτάνει στην αμφισβητούμενη Δυτική Σαχάρα. Έτσι λοιπόν έγιναν τα εγγένεια, δόθηκε το όνομα Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου, το καταχάρηκε, το ανέβασε στα social media του, είπε ευχαριστώ το σεβαστό Μοχάμεντ τον έκτο, τον βασιλιά του Μαρόκου. Τι μεγάλη τιμή, ανυπομονώ να διανύσω όλο το μήκος αυτού του μεγάλου αυτοκινητόδρομου. Κάποια μέρα, ελπίζω σύντομα. Ελπίζω να μην μπουν ιδέες στους δικούς μας κυβερνώντες εδώ και να δούμε καμιά μέρα την παραλιακή να τη λέμε Ντόναλντ Τραμπ.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι από την καινούργια χρονιά στο αγγλικό πρωτάθλημα θα έχουν ένα νέο κανονισμό. Κάθε φορά που θα πέφτει κάτω ο τερματοφύλακας και θα κάνει πως έχει τραυματιστεί, η αλήθεια είναι ότι το κάνουν αρκετά συχνά οι τερματοφύλακες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματιστεί ένας. Έχουν πολλές επαφές όταν γίνεται κάποιο corner με τους αμυντικούς. Κάθε φορά λοιπόν που ένας goalkeeper θα τραυματίζεται και θα κάθεται στο έδαφος για περισσότερο από ένα λεπτό, θα υποχρεούται ο προπονητής της ομάδας του να βγάζει έξω έναν παίχτη του για ένα και περισσότερα λεπτά, λέει. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να παίζεται περισσότερο ποδόσφαιρο και να μην έχουμε, λέει, τόσες πολλές καθυστερήσεις και να μην χαλάνε το ρυθμό του ποδοσφαίρου. Θα εφαρμοστεί από αυτήν την σεζόν και στο αντρικό πρωτάθλημα και στο γυναικείο πρωτάθλημα και στις μικρότερες κατηγορίες, σε όλες τις κατηγορίες δηλαδή. Ακούω κάτι κανονισμούς κατά καιρούς. Προχθές έλεγε ένας υψηλά ιστάμενος στη FIFA ότι πρέπει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να μπορεί να βγει ένας παίχτης να κάθεται μερικά λεπτά έξω και να ξαναμπαίνει μέσα, όπως κάνουν στο μπάσκετ, ας πούμε, οι αλλαγές. Στο τέλος, με αυτά που θα κάνουν, θα καταντήσουμε να γυρίσουμε, να σταματήσουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο και να βλέπουμε κέρλινγκ. Αφήστε το ποδόσφαιρο όπως είναι, για κάποιο λόγο το αγαπάει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να εξυγχρονιστεί με αυτούς τους κανόνες που πάτε να βάλετε. Ήδη τα cooling break ήταν περιττά, χαλάνε το ρυθμό του παιχνιδιού, χρησιμοποιούνται περισσότερο για σκοπιμότητα. Μειώστε τα παιχνίδια των παιχτών. Πραγματικά, δηλαδή, οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι. Τα μεγάλα αστέρια τώρα θα κάτσουν 10-15 μέρες, αλλά οι παίχτες που δεν έχουν τα πολύ μεγάλα συμβόλαια και 10 φυσιοθεραπευτές από πίσω τους, πραγματικά υποφέρει το κορμί τους. Πρέπει να μειωθούν τα παιχνίδια και να βρουν ένα άλλο τρόπο να βγάζουν χρήματα. Εγώ βέβαια είμαι υπέρ και της μείωσης των συμβολέων των ποδοσφαίρων. Έχουν φτάσει πλέον οι ποδοσφαιριστές να αμείβονται με εξωπραγματικές αμοιβές. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σημερινά σας μηνύματα και την παρέα που μας κρατήσατε κι εσείς, αλλά και εμείς προσπαθήσαμε να σας κάνουμε το βράδυ σας ακόμη ωραιότερο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Φάνης Λιάκος στον ήχο και από ό,τι βλέπω τον αλλάζει ο Ηλίας ο Σταμπουλής. Η Dream Team των τεχνικών είναι στον 102 αυτή τη στιγμή. Οι δύο καλύτεροι τεχνικοί που διαθέτουμε, τα καλύτερα παιδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε και ακόμα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τιαννίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι συζητήσεις προχωρούν βήμα-βήμα, ενώ η Αθήνα στοχεύει στην οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης με την Τρίπολη, το οποίο θα διασφαλίσει ότι ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη, θα παραμείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή ακόμη και για κοινή προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη. Στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. «Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. «Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είτε θα προχωρήσουν γρήγορα, είτε καθόλου». Εν τω μεταξύ, οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 84 το ελαφρό αργό. «Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής

0: κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις πιέσεις από την οικιστική κρίση και τον τουρισμό, είπε ο πρόεδρος Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στη Γαλλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, το μεσημέρι νότιοι 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ρόκμαν. Τι ακούς, λέω Ρόκμαν. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Ρόκμαν. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πειράμολα σε ραφινό. Τον Αναστοκ